Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Ήταν 29 Ιουλίου του 1925. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και ένα τεράστιο ξεχωριστό κεφάλαιο του τραγουδιού μας. Με την αφορμή της συμπλήρωσης των 100 χρόνων πέρσι από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, κάναμε εκτενές αφιέρωμα, και όχι μόνο εμείς εδώ από αυτή τη γωνιά, αλλά και πάλι φέτος δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε αυτή τη μέρα στη μουσική του, στα τραγούδια του, στη φωνή του. Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με τον ίδιο να τραγουδάει στα 70 του χρόνια ένα από τα τραγούδια που όλοι μας έχουμε ακουμπήσει, το δικό μας καημό. Ο καημός με τα λόγια, με την ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου, ενός από τους συντρόφους του Μίκη Θεοδωράκη στους τόπους εξορίας. Αυτή η ηχογράφηση έρχεται από το 1995, από μια ευρωπαϊκή περιοδία που έκανε η Μαρία Φαραντούρη, γιορτάζοντας τότε τα 70 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Εκεί τραγούδησε και αυτό το τραγούδι, αλλά και κάποια ακόμα. Έχει μιλήσει ο ίδιος για τη ζωή του και σε βιβλία και σε ντοκιμαντέρ και αρθρογραφώντας, εξιστόρησε τη ζωή του με χίλιους δυο τρόπους, και όταν ένας μύθος εξιστορεί τη ζωή του, εξιστορείται και μια ολόκληρη εποχή. Ωστόσο, κάποια στιγμή όταν συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Γκανά για ένα κύκλο τραγουδιών που ονομάστηκε «Ασίκικο πουλάκι», εκεί ο Μιχάλης Γκανάς γράφει ένα τραγούδι βιογραφικό για τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο τίτλος δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από αυτόν, «Δρόμοι του Αρχάγγελου».

Από τον κύκλο τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη «Ασί και Κοπουλάκη», ο Βασίλης Λέκας με τους δρόμους του Αρχάγγελου, με την ποίηση του Μιχάλη Γκανά να βιογραφούν τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί άραγε μια ζωή τέτοια να χωρέσει σε ένα τρίλεπτο περίπου τραγούδι? Μπορεί μια λέξη να συμπυκνώσει μια τέτοια προσωπικότητα? Η μουσική που υπηρέτησε ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί όλοι οι μύθοι όταν μιλάνε για τη μουσική λένε «εγώ είμαι υπηρέτης της τέχνης». Η μουσική λοιπόν, η ίδια η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη θα μπορούσε να περιγράψει αυτό που ο ίδιος είναι. Ακόμη και τώρα, μια και η μουσική και τα τραγούδια του είναι ακόμα εδώ. Από τις μπαλάντες μέχρι τα τραγούδια του αγώνα, από τα τραγούδια τα ερωτικά μέχρι τα τραγούδια τα πολιτικά, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι μια κίνηση που αρχίζει να χαράζει σιγά σιγά και να διαγράφει τον αέρα, ώσπου να γίνει μια αγκαλιά η οποία αποτελείται και από μικρότερες κινήσεις, σαν να θέλει να χωρέσει στην αγκαλιά τον καθένα και την καθεμία. Είναι αυτές οι εισαγωγές του, οι πολύ κοφτές, οι στακάτες και αυτοί οι ρυθμοί που ακολουθούν ή διαδέχονται ένας τον άλλον έτσι κάπως ξαφνικά. Και είναι μια μελωδία που λες και έχει γραφτεί για να ζεστάνε την καρδιά του καθένα ανθρώπου ξεχωριστά.

Από τα Πικροσάββατα, κύκλο τραγουδιών που έχει πρωτοερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και αυτή τη μελωδία του Μίκη Θοδωράκη, τραγουδισμένη και από πιτσιρί και να μας πηγαίνει σαν ανάμνηση σε εκείνες τις γειτονιές που αν δεν υπήρχε το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι αλλά και το έντεχνο του Μίκη Θοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη και του Σταύρου Ξαρχάκου και άλλων, ενδεχομένως και να μην είχε αποτυπωθεί αυτό το αίσθημα αυτής της ζωής. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη τέτοιο τραγούδι, το οποίο έρχεται από την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο». Το έχει πρωτοερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, αλλά στην περσινή μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε και παρουσίασε το Κουκουέ στο Καλλιμάρμαρο για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θοδωράκη, παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Νταλάρα και ένα σχήμα που πρότεινε ο ίδιος μέσα από αυτή τη συναυλία, τους Τεκεντζίδες. «Βρέχει στη φτωχογειτονιά». Η ποίηση είναι του Τάσου Λιβαδίτη.

Αναστεναγμός εκφρασμένος αντιστοιχτικά από την ποίηση και από τη μουσική μέσα από ένα συγκεκριμένο όργανο, λαϊκό όργανο, το μπουζούκι. Με το Άξιον Εστί αυτό έγινε ένα συγκερασμός, ένα ψηφιδωτό και μουσικών παραδόσεων και εκείνου του λόγου που δεν είναι λόγια, αλλά ιδέα.

Αρχές του 1960, να βάλουμε στη φαντασία μας λίγο τη χώρα αυτή σε εκείνα τα χρόνια. Μέσα στα χώματα τη βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες, μέσα στη φτώχεια, μέσα στη λιγοσύνη, και από αυτή τη λιγοσύνη, μία λέξη που έχει χρησιμοποιήσει ο Οδυσσέας Ελίτης, γεννήθηκαν μεγάλα πράγματα και κυρίως ένα όραμα. Άξιονες τη Γρηγόρης Μπιθικότσης, Θόδωρος Δημήτριεφ, Μάνος Κατράκης και η χοροδία της Θάλιας Βυζαντίου, Μίκης Θεοδωράκης και Οδυσσέας Ελίτης, συνάντηση που δεν γέννησε μόνο το Άξιονεστή, αλλά και εκείνο τον κύκλο που δούλευαν ταυτόχρονα με το Άξιονεστή, που μας ταξιδεύει σε κάτι ανάλαφρα καλοκαίρια, ερωτικά πολύ, μικρές κυκλάδες. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Ντόρα Γιαννακοπούλου.

τα περισσότερα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ακόμη και τα μοναχικά ερωτοτράγουδα, είναι τραγούδια τα οποία τραγουδιούνται από ένα μαζί. Όπως οι ερωτικές σκανδάδες που τις έμαθε στην Κεφαλονιά, όταν εκεί είχε διοριστεί ο πατέρας του στα παιδικά του χρόνια. Και παρόλο που οι καντάδες, οι ερωτικές, είναι ένα τραγούδι μοναχικό, ένα τραγούδι εξομολογητικό, μπορεί να τραγουδηθεί από πολλές φωνές μαζί. Ας επιστρέψουμε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις, τις συναυλιακές των 70 χρόνων των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, όπου με αφορμή αυτή τη γιορτή έκανε μια ευρωπαϊκή περιοδία η Μαρία Φαραντούρη, που δισκογραφήθηκε και ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης παρών τραγουδώντας κάποια τραγούδια από αυτά. Και ας ακούσουμε λοιπόν ένα τέτοιο κανταδόρικο ακόμη τραγούδι. Είναι τραγούδι που γράφτηκε αρχικά για το θέατρο και έπειτα ακολούθησε τη δική του πορεία, η Μαργαρίτα η Μαγιοπούλα, με τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη.

Είναι αρκετές φορές όπου και σε συναυλίες αλλά και σε συναντεύξεις η Μαρία Φαραντούρη τονίζει, υπογραμμίζει τη σημασία, την ομορφιά των ερωτοτράγουδων, των ερωτικών τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά ήταν τα μάγια με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μαρία Φαραντούρη σε μία από τις στιγμές, τις πολλές που στάθηκε δίπλα στο πλάι του Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδισε πρώτη τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σαν κλασικά πια που έχουν γίνει, γνωρίζουν πολλές αναγνώσεις πια. Αρκετές διασκευές γίνονται πάνω σε αυτά, από μουσικούς, από ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Θα φέρουμε μια τέτοια περίπτωση, τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία μάλλον είναι η τελευταία που συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη για να φτιάξει ένα δίσκο με τραγούδια του που δεν ήταν και τόσο γνωστά. Αυτή τη διαδικασία που επιστολογραφούσαν οι δυο τους για το πώς θα γεννηθεί ο δίσκος, μέσω mail επιστολογραφούσαν, την ονόμασε Μαρία Παπαγεωργίου αλληλογραφία. Ο προπομπός για να γεννηθεί αυτός ο δίσκος ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει μέσα σε αυτή την εργασία, την αλληλογραφία. Το τραγούδι έρχεται από τον κύκλο τραγουδιών «Ραντάρ» με τα λόγια του Κώστα Τρυπολίτη που πρωτοερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας. Είναι ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Το ξημερώνει.

Στα πρώτα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη υπάρχει αυτός ο ερωτισμός. Ο ερωτισμός με την ευγένειά του, με τη μελαγχολία του, με την διάθεση να εκφράσει τη διαφορετική ματιά. Λιποτάκτες, τραγούδια γραμμένα πάνω στην ποίηση του αδελφού του Γιάννη. Από εκεί έρχεται η όμορφη πόλη, που έχει τραγουδηθεί τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες. Έχει τραγουδηθεί από όλους και όλες μας, από ένα μεγάλο μαζί. Όμορφη πόλη, εδώ με τον Μανώλη Μητσιά.

Ας ακούσουμε ξανά τον ίδιο τον Μίκη Θοδωράκη σε ένα από τα τραγούδια που έγραψε με τον Νίκο Γκάτσο, «Θαλασσινά φεγγάρια, σήμερα βράδια σε νωρίς».

0: 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο άνθρωπος που μας έδωσε τραγούδια για να μαθαίνουμε την ιστορία, να την τραγουδάμε, να τραγουδάμε το όνειρο, τον έρωτα, το όραμα. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Αύριο εδώ, καλό σας βράδυ.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανεξέλεγκτη μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα σε καταφύγια. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών, που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημίες και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν τον λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η απαλλαγή σύμφωνα με την εισήγηση γίνεται με βάση ότι τα ακίνητα λόγω της πλήρους κατάρρευσης του κτηρίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος απίθανε έκλεισε τους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα σε καταφύγια. Και ο καιρός έθνος συναντική, οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανεξέλεγκτη μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ελπίδες στρέφονται στη μείωση της έντασης των ανέμων, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να συνδράμουν εκ νέου τα εναέρια μέσα. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Φωτιά και στο Αθρινόλακο Σιτίας, όπου δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Σε δύο μέτωπα μένει τη φωτιά που καίει από χθες το μεσημέρι στο Πλωμάρι Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις των εθελοντών και των ομάδων, τόσο του Δήμου Δυτικής Λέσβου όσο και του Δήμου Μυτιλίνης, να δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πλέον όλοι περιμένουν το πρώτο φως της ημέρας όταν θα επιχειρήσουν εκ νέου τα εναέρα μέσα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτη, σε Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δήμαρχου Αθηναίου Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι του της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν το λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα ένα βαρύ κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτηση εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος απίθανε έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα σε καταφύγια. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της εν μέσω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και ο καιρός έθριος σήμερα, στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ενυδάτωση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση αλλά και τη συνολική υγεία μας. Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι όλοι πρέπει να πίνουμε περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα. Οι ειδικοί όμως ξεκαθαρίζουν ότι οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν και εξαρτώνται από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως ένας απλός τρόπος για να καταλάβουμε αν είμαστε σωστά ενυδατωμένοι. Και αυτός δεν είναι άλλος από το χρώμα των ούρων. Τα νεφρά λειτουργούν σαν φυσικά φίλτρα του οργανισμού. Όταν το σώμα λαμβάνει αρκετό νερό, τα ούρα έχουν ανοιχτό χρώμα και είναι πιο αραιά. Όταν όμως δεν πίνουμε αρκετά υγρά, ο οργανισμός συγκρατεί περισσότερο νερό και τα ούρα γίνονται πιο σκούρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ιδανικό χρώμα είναι το ανοιχτό κίτρινο. Αντίθετα, το έντονο κίτρινο είναι σημάδι ότι το σώμα χρειάζεται περισσότερο νερό. Από την άλλη, τα εντελώς διαφανή ούρα μπορεί να υποδηλώνουν υπερβολική κατανάλωση υγρών. Οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό αλλάζουν καθημερινά. Η ζέστη, η άσκηση και η εφίδρωση αυξάνουν την ανάγκη για ενυδάτωση, ενώ όσο μεγαλώνουμε η αίσθηση της δίψας μειώνεται. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή, αφού φρούτα και λαχανικά προσφέρουν επιπλέον υγρά στον οργανισμό. Οι ειδικοί συστήνουν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, ενώ ιδιαίτερα ωφέλιμο θεωρείται ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ανεξέλεγκτη μένε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει η γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Άλλα επάλληλα μηνύματα εστάλησαν από το 112 κατά τη διάρκεια της θεσινής ημέρας για κενώσεις οικισμών και χωριών του νόμου Ρεθύμνου, ενώ το 112 έχει σε δύο φορές τη νύχτα. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, εκτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και εξοχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη σιτία του νομού Λασιθίου, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρήψεις, θα μπορέσει να κατασβεστεί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο πλωμάρι Λέσβου, που με το πρώτο φως της ημέρας σε εναέριο μέσο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές Ηράκλειου, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτάπο, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα και στην Αττική. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα επέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε επί από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει η ελληνική μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, να διενεργηθεί έλεγχο στάτικης επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι του Μετρό, που έλαβαν το λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Πρώτα είναι η ασφάλεια της ζωής, μετά η περιουσία, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και κάλεσε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφάλειας, σημείωσε ο κύριος Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησαν να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας, όπου κατέρεσε στα Πετράλων, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις θεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που επλήγει στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία ενόψη ΔΕΘ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης μαζικής επίθεσης. Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει, μείνεται σε καταφύγια, υπογράμμισε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι καλημέρα σας δηλαδή, με τα γεγονότα να τρέχουν από χθες το βράδυ και να έχουμε αυτά που έχουμε και θα τα δούμε τώρα. Πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης. Τι κάνετε κυρία Αργύρη, στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Βαρβάρα Βιτζιλέου, δεν σας ρωτάω, καλά είστε. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελούνται από κοινού την δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, ο Σταύρος Αμάραντος, στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984, μηνυματάκια μέσω Viber.

0: stupid sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
1: When he's at my game. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ζούμε στη χώρα της μαύρης εθιμοτυπίας. Το βάζω σε εισαγωγικά το τελευταίο, το εθιμοτυπίας. Γιατί έχει καταντήσει, πώς να το πω τώρα, πραγματικά σκέφτομαι από χθες, εννοείται το ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αλλά σκεφτόμουν πώς σχολιάζει κανείς στο ραδιόφωνο, που δεν είναι η πρώτη φορά που μας λαχαίνουν τέτοια γεγονότα, πώς σχολιάζει κάθε φορά κάποιος γεγονότα σαν και αυτά που συμβαίνουν, σαν και τις απώλειες των ανθρώπων, τις πυρκαγιές που είχαμε στο Ρέθυμνο, τις πυρκαγιές που έχουμε σε άλλα σημεία της χώρας. Πώς περιγράφεις την απώλεια τριών πυροσβεστών, τριών ανθρώπων, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης των πύρινων μετόπων, των πυρκαγιών. Και λέω ότι είμαστε στη χώρα της μαύρης εθιμοτυπίας, γιατί είναι λες και έχουμε συνηθίσει στο τέρας πια. Δηλαδή ότι κάθε καλοκαίρι, εκεί κάπου στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μέχρι και το τέλος Αυγούστου, θα έχουμε πυρκαγιές μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης. Υπήρξαν και καλοκαίρια που η κατάσταση ήταν απολύτως εφιαλτική. Θυμάστε τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, στην Εύβοια, που δεν ξέρω και τι έχει απομείνει όρθιο πια στην Εύβοια μετά από όλα όσα της έχουν συμβεί σε επίπεδο πυρκαγιών και πλημμυρών. Αλλά και αλλού, σε άλλα σημεία της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά και φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Αλλά έτσι σαν να το έχουμε συνηθίσει κάθε φορά, πλησιάζουμε στα θέματα αυτά, τα σχολιάζουμε, τα συζητάμε, φέρνουμε καλεσμένους στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες που κάνουν δηλώσεις, στις ιστοσελίδες, τελειώνει η περίοδος και περνάμε στην επόμενη σεζόν, κυριολεκτικά. Σαν να είμαστε σειρά, μαύρη σειρά όμως, στο Netflix. Και ξεχνάμε γρήγορα, ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα και ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα το γεγονός ότι δεν παίρνουμε απολύτως κανένα μάθημα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο γεγονός. Όπως και στα εργατικά ατυχήματα, θρυνούμε τους νεκρούς και τις νεκρές, όπως έγινε με τη Βιολάντα, με το εργοστάσιο. Σοκαριστήκαμε όπως έγινε και προχθές με την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο, έτσι όπως θα γίνει και την επόμενη φορά, γιατί να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι θα υπάρξει και επόμενη φορά, όπως θα υπάρξει και επόμενη πυρκαγιά, όπως θα υπάρξει ακόμη μια φορά στην οποία θα στεκόμαστε σαν αγαλματάκια απέναντι στα γεγονότα που απλώς κάνουν copy-paste τα κρίμα τους και τα μεταφέρουν στην επόμενη τραγωδία. Πόσα χρόνια μιλάμε, δίνοντας βήμα από εδώ στα μικρόφωνα, σε ανθρώπους που είναι στο πεδίο. Σε ανθρώπους που είναι στο πεδίο, σε ένα πεδίο που είναι πολύ επικίνδυνο από το πεδίο επαγγελματικής δράσης, το δικό μας. Που άλλοι συναδελφοί μας κινδυνεύουν πολύ περισσότερο αυτή την ώρα, γιατί δίνουν ανταποκρίσεις από πολεμικά μέτωπα, ξέρω εγώ, ή από σημεία όπου λαμβάνει η χώρα κάποια κρίση, αλλά... κάθε φορά όταν καλείς ανθρώπους από το πεδίο, το κανονικό πεδίο, αυτό το 24-7-365 πεδίο, γιατί όταν είσαι πυροσβέστης ή πυροσβέστρια, είσαι αλέρτης σε κατάσταση συναγερμού 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Εμείς βέβαια, όταν λέω εμείς, δεν εννοώ απαραίτητα εσένα, δεν εννοώ απαραίτητα εμένα, εννοώ έτσι ως συλλογικότητα, ως κοινωνία. Εκεί έξω υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που στα ρεπό τους, αυτοί οι άνθρωποι στο 24-7-365 που λέγαμε νωρίτερα, στα λίγα ρεπό τους που έχουν, στις λίγες μέρες που κάθονται μέσα στο χρόνο, τους αποκαλούν κάποιοι ταυλαδόρους. Ότι δεν χρειάζονται μωρέ και τόσοι. Και δεν χρειάζεται να είναι όλοι μόνιμοι, ας παίρνουμε και εποχικούς. Μόνο που αυτοί οι ταυλαδόροι είναι κάθε φορά. Και δεν θα κάτσω να μπω στη διαδικασία να τους χαρακτηρίσω ήρωες. Το ήρωες θα το χαρίσω σε όλους αυτούς που κάνουν πολιτική σπέκουλα τον καιρό αυτό, βγάζοντας δακρύβρεχτες ανακοινώσεις. Άλλοι τις εννοούν, άλλοι δεν τις εννοούν. Αλλά καταλαβαίνουμε και ποιοι τις εννοούν και ποιοι δεν τις εννοούν, για να μην τους σουβαλιάζουμε όλους, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Και καλούμε ανθρώπους που λες για να μας πούν τα προβλήματά τους, να μας καταγγείλουν τι κενά υπάρχουν, ποιες ελλείψεις έχουν, αν φέτος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και τελικά να μιλήσουμε και για τη μεγάλη εικόνα με τους αρμοδιότερους από τους πυροσβέστες και από εμάς εδώ, με τους επιστήμονες, οι οποίοι βαράνε όχι καμπανάκια, ούτε πατάνε κουμπάκια συναγερμού, καμπάνες ολόκληρες, καμπάνες που μας ξεκουφαίνουν για αυτό που ονομάζουμε κλιματική κρίση. Βλέπουμε τι γίνεται λοιπόν και στη χώρα μας για ακόμη μια χρονιά, όπου το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για τους θανάτους ακόμη τριών δικών του ανθρώπων, που είναι και δικοί μας άνθρωποι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, εκεί ειδικά στην περιοχή του Μπορντό, βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες, και στην Τουρκία έχουμε πυρκαγιές και φοβούνται οι επιστήμονες ότι όλο αυτό το φαινόμενο που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν στην Γαλλία, στην Ισπανία, έρχεται και προς τα εδώ αυτό το φαινόμενο της ξηρασίας. Και καθόμουν και σκεφτόμουν πάνω Αργύρι ότι τελικά μπορεί, επειδή και οι Τούρκοι τώρα οι γείτονες δίπλα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και τους έβλεπες ανθρώπους να πηδάνε από παράθυρα για να γλιτώσουν από τα σπίτια που έπαιρναν φωτιά, να βλέπεις συγκλονιστικές εικόνες, να βλέπεις εδώ και τα δικά μας. Αναρωτιέμαι τελικά πως χρειαζόμαστε περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη από F-35. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Και δεν έχω καμία διάθεση ούτε να λαϊκίσω πρωί-πρωί ούτε τίποτε, αλλά δεν ξέρω, έχουμε λίγο σκεφτεί ποιες είναι οι προτεραιότητες. Είναι σαν να πεις τώρα, τι να σου πω, βάλε μια πολύ μεγάλη ανάγκη που πρέπει να προτεραιοποιήσεις για σήμερα σε σχέση με κάτι άλλο που μπορείς να το κάνεις, αλλά και να μην το κάνεις, δεν χάλασε και ο κόσμος. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε πια για μια κατάσταση στην οποία μοιάζει λες και έχουμε βαλθεί να αλληλοεξοντωθούμε. Δηλαδή λες και το μέγα ζητούμενο είναι η εξόντωση, και δεν το βάζω σε κανένα πλαίσιο και επιγής ειρήνη, έτσι βιβλικά μιλώντας. Το λέω έτσι όπως είναι και όπως το σκέφτομαι. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου λίγο να φέρουμε βόλτα, λίγο να αντιμετωπίσουμε, τέλος πάντων να πούμε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε φιλότιμα αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, τα οποία δεν είναι μόνο εδώ, κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα. Και πολύ φοβάμαι ότι και του χρόνου θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, και δεν νομίζω ότι περιμένεις εμένα να το εξηγήσω, το καταλαβαίνεις και μόνος σου ή μόνη σου. Γιατί δίπλα-δίπλα πάνε οι ειδήσεις, εκεί πέρα που ακούς για το Ρέθυμνο, για παράδειγμα, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ή διαβάζεις, ακριβώς δίπλα υπάρχει είδηση ότι τα ξημερώματα οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν νέα πλήγματα στο Ιράν. Και κοντά στους Αμερικανούς εμπλέκεται μια σειρά ολόκληρη χωρών, οι οποίοι είτε συντάσσονται με τους Αμερικανούς, κυρίως γιατί εμείς είμαστε οι καλοί, εδώ από την πλευρά της Δύσης, όλοι οι άλλοι είναι οι βάρβαροι, οι απολύτιστοι και οι κακοί και πρέπει να τους εξολοθρεύσουμε. Και συντάσσονται όλοι ο ένας δίπλα με τον άλλον και δημιουργούνται ζευγαράκια, τριπλέτες, κουαρτέτα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, συμμαχιών, και επιδιώκουν να πετύχουν τους γεωστρατηγικούς τους στόχους, εν προκειμένου τώρα μιλάμε στην Μέση Ανατολή. Και εδώ έχουμε τους μυαλοπόλιδες, τους ανοπόλιδες, τους υπερπατριώτες από αυτούς δηλαδή που μπροστά τους οι Καραϊσκάκηδες και οι Κολοκοτρώνηδες δεν ήταν παρά τρίχες, όχι κάτι λιγότερο. Ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν είτε να κάνουν πολιτική καριέρα μέσω της σπέκουλας, σπεκουλάροντας, είτε απλώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει έχοντας αυτό το way of thinking που λένε και στο χωριό μου, αυτόν τον τρόπο σκέψης, αυτό το mindset, και κανείς δεν κάθεται να προβληματιστεί αυτή τη στιγμή από τους υπόλοιπους που δεν σκέφτονται έτσι. Διάολε, τι έχουμε κάνει λάθος. Πραγματικά και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που έχει προτεραιότητα. Γιατί στο τέλος, ακόμη και αυτοί, και οι σανοπόλιδες και οι μυαλοπόλιδες και οι πιο πατριώτες και από τους Καραϊσκάκηδες και τους Κολοκοτρώνηδες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Ότι ακόμη και για να πολεμήσει κανείς, για να βγάλει το μάτι του διπλανού του, του γειτονικού λαού, ή για να τον συντρίψει, για να τον επιστρέψει στα χρόνια της λίθινης εποχής, όπως έλεγε ο Τραμπ για τους Ιρανούς, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει γη. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχουμε. Και εδώ πέρα κινδυνεύουμε να αφανιστούμε από μόνοι μας, πριν το πάρουμε χαμπάρι. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά. 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Μου γράφει ο φίλος ο Κώστας, θυμίσου λέει και στη Δαδιά τι είχε γίνει, στον Εύρο. Τα θυμάστε, τα έχουμε ξεχάσει. Ξέρετε πόσα είναι, άμα τα βάλουμε κάτω και τα θυμηθούμε, θα θυμίσω εγώ, μου θυμίστε κι εσείς και αλληλοθυμηθούμε λίγο τι γίνεται. Αλλά πάω στοίχημα ότι και να βοηθήσουμε ένα τον άλλον να θυμηθεί, μετά από κάνα δύο ώρα θα έχω εγώ, μου θυμίστε κι εσείς και αλληλοθυμηθούμε λίγο τι γίνεται. Αλλά πάω στοίχημα ότι και να βοηθήσουμε ένα τον άλλον να θυμηθεί, μετά

άκλαυτοι πηγαίνουν όλοι σε τέτοιες τραγωδίες, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και διαβάζεις και στις εφημερίδες σήμερα τίτλους όπως «Τα νέα τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος», «Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες», διαβάζεις για απώλειες στη μάχη με τις φλόγες από την Καθημερινή, διαβάζεις για τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές από την Εφημερίδα των Συντακτών, διαβάζεις για εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες από τη Δημοκρατία, διαβάζεις για θρήνο για τους τρεις πρώτους πυροσβέστες, για τους τρεις ήρωες, συγγνώμη, πυροσβέστες από τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάζεις τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο Γήθιο. Διαβάζεις. Και τι να λέει που το διαβάζεις.

Εδώ δεν μιλάμε για κάτι άλλο, ουσιαστικά. Μιλάμε για την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού και εδώ πέρα θα μιλήσουμε τώρα σε βάθος ετών μπροστά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια πίσω, γιατί θυμάμαι ότι από τα πρώτα πράγματα που αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός το 2019, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακάλυψε πρώτη φορά, στην πρώτη ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την κλιματική κρίση. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν και αυτός από εκείνους που έκαναν σπέκουλα επάνω σε ζητήματα που ήταν προϊόν της κλιματικής κρίσης. Γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι που το οικονομήσαμε ή μας έλαχε τώρα τα τελευταία κάνα δύο χρόνια. Είναι το άθροισμα των ενεργειών που έχουμε κάνει πολλά χρόνια πριν ως άνθρωποι, ως λαοί, ως κοινωνίες, ως χώρες, ως συλλογικότητες σε επίπεδο κρατών, για να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει. Και κάθε φορά αυτά που βλέπουμε δεν είναι παρά τα επεισόδια σε μια ολόκληρη ακολουθία γεγονότων και τελικά δεν βλέπουμε και παρά το αποτέλεσμα της επιλεκτικής ανικανότητας, όπως σωστά γράφει σήμερα ο ριζοσπάστης του αστικού κράτους, να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες του λαού από τις πυρκαγιές. Και οι πυροσβέστες σωστά καταγγέλουν τις εγκληματικές ελλείψεις και απαντούν στα προκλητικά μυρολόγια της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν θέλουμε να είμαστε ήρωες, θέλουμε να γυρνάμε το βράδυ στις οικογένειές μας. Και τα βλέπεις ξανά όλα αυτά και να είσαι βέβαιος και να είσαι βέβαιη ότι δυστυχώς θα τα ξαναδείς και μαζί σου και εγώ και θα τα βιώσουμε πάλι ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά ελπίζω να μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι μυρολογίστρες και όλοι αυτοί οι πολιτικές μυρολογίστρες και όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή τάχα δακρύζουν και πονούν και τα λοιπά και τα λοιπά, που αύριο μεθαύριο δεν θα δώσουν καμία σημασία, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έδερναν εποχικούς πυροσβέστες μέσα στο καταχύμωνα, αν θυμάστε, αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Εύβοιας, μέσα στη λεωφόρο Κηφισίας. Τα θυμάστε τα ΜΑΤ που πέταγαν δακρυγόνα, που βαρούσαν στο ψαχνό, που πήγαινε η Άβρα για να διαλύσει συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών, διάολε. Γιατί συζητάμε ακριβώς.

6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας. Γεια σου Μιχάλη μου. Καλημέρα Γιώργο, στοιχειώδης λογική επιτάσσει επιλογές ζωής και συνύπαρξης με τους συγκατοίκους μας στον πλανήτη, σημειώνει η Νάντι στο μήνυμά της. Μας καλημερίζει η Κίρκη, καλημέρα και στον κύριο Κώστα και περαστικά να το ευχηθώ και από ραδιοφωνικού αέρος και να προσέχει. Και με το τραγούδι πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όπως μου λέει ο κύριος Πάνος Αργύρης, και με το επόμενο τραγούδι πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όπως με διορθώνει σωστά ο κύριος Πάνος Αργύρης που ρυθμίζει τον ήχο, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή σας ημέρα.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, σιτία Κρήτης Πλωμάρη Λέσβου. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σέβη, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Αττική σήμερα. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβουλίο της πόλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεως έως στα Πατήσια, ενώ παράλληλα αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Την ίδια στιγμή οι καθυστερήσεις σημαντικές υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 94 στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου του 2026. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100 και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, μέσω δημοκρατικός. Πώς τα λένε αυτά, έτσι δεν τα λένε, ε? Που μπαίνει στην πλατφόρμα, μιλάς και υπάρχει διαβούλευση με το κόμμα, με τη συλλογικότητα. Έτσι και εμείς με την εκπομπή, είμαστε εκπομπή λαϊκής βάσης. 6948-984-984. Τώρα γιατί το είπα αυτό.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, μας καλημερίζει και η Τασούλα από τον Πειραιά. Έλειψα λίγες μέρες, Τασούλα μου. Καλημέρα και στη φίλη την Χρύσα. Η Χρύσα σχολιάζει τα όσα λέγαμε στη διάρκεια του πρώτου ημίωρου της εκπομπής σε σχέση με το που φροντίζουμε να δίνουμε περισσότερα χρήματα και τι προτεραιοποιούμε έναντι άλλων καταστάσεων. Καλημέρα και στη φίλη την Μαρία, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα και στην Γογό.

0: Πάμε να καλημερίσουμε όμως στο σημείο αυτό τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή νευρολογικό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Να περάσουμε τώρα σε άλλο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε πεδίο, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Καλημέρα γιατρέ, καλημέρα κύριε Παπανικολάου.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, σε εσάς και στους ακροατές. Θα ήθελα πριν απ' όλα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έπεσαν πάνω στο καθήκον και να υπενθυμίσω, αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι δεν είναι ο μοναδικός κλάδος που έχει τέτοια αντιμετώπιση. Σας υπενθυμίζω το τι ακούγαμε ως ήρωες της πανδημίας το 2020, τότε που μας χειροκροτάγανε τα μπαλκόνια, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ναι. Και τι αντιμετώπιση είχαμε μετά και εμείς, και από την κυβέρνηση και από τις δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης. Έτσι. Αυτό δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, δυστυχώς. Αυτή είναι η υποκρισία, η απίθυμη.
0: Κύριε Παπανικολάου, αρκεί το ήρωες σε αυτές τις περιπτώσεις, σε συνθήκες κρίσης.
1: Κανείς δεν έχει, κύριε Τραπεζιωτή, σε καιρό ειρήνης, κανένας δεν έχει την όρεξη να γίνει ήρωας. Οι άνθρωποι θέλουν να γυρνάνε στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους, όχι να γίνονται ήρωες. Θα πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα τα απαραίτητα, έτσι ώστε να κάνουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζονται. Αυτό θέλω να πω μόνο.
0: Δεν ξέρω, είναι μέρες που πραγματικά και τα λόγια τελειώνουν όσα χρόνια για να κάνει κανείς ραδιόφωνο και να μπορεί έτσι να αισθάνεται
1: άνετος με τους μικρόφωνο και μια τελευταία
0: που παρακαλώ, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Ναι, για το γενικότερο, είναι και άλλο ένα σημείο της απίθμενης υποκρισίας σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι οι αρμόδιοι, οι πιο έγκυροι του επιστημονικού κόσμου φωνάζουν εδώ και δεκαετίες ότι δεν έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε κλιματική καταστροφή. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, επεκτείνεται η Σαχάρα βόρεια της Μεσογείου, έτσι.
0: Εδώ διάβαζα εχθές ότι οι Γάλλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Οι Γάλλοι
1: θα καταπιεί
0: να ζουν με θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι, 40.
1: Η Σαχάρα θα επεκταθεί βόρεια της Μεσογείου έτσι όπως πάμε και θα καταπιεί όλη την Νότια Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει. Και από την άλλη, να. Αυτοί οι οποίοι εξουσιάζουν τις ζωές μας σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουν βάλει στη θέση του ηγέτη του κόσμου, του πλανητάρχη δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει κλιματική κρίση και φυσικά εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι ευθύνονται βασικά για την κλιματική κρίση.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω όμως γιατρέ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τοποθετούνται ούτε από μόνοι τους, ούτε τους βάζει κάποιος σκοτεινός κύκλος. Εμείς ψηφίζουμε, οι πολίτες ψηφίζουμε, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Δεν ανεβαίνει δηλαδή ξαφνικά ο Τραπεζιώτης και ο Παπανικολάου στην εξουσία επειδή είναι τρελή από μόνοι τους.
1: Δεν ψηφίζουμε και σε, για να τα λέμε όλα, αν με επιτρέπετε, δεν ψηφίζουμε και σε συνθήκες άμεσης δημοκρατίας. Το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο αντιδραστικό πλειοψηφικό που υπάρχει. Με μία ψήφο διαφορά σε μία πολιτεία, σε ένα state, παίρνεις όλους τους εκλέκτορες. Έτσι. Θυμάστε ότι παλιότερα κάποιος έβγαινε πρώτος σε ψήφους σε εθνικό επίπεδο και δεν έβγαινε πρόεδρος, έβγαινε ο άλλος. Και επίσης στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι μας κυβερνάει το 22%, έτσι.
0: Επίσης και αυτό είναι μια συζήτηση.
1: Το 22% ψήφισε τη σημερινή κυβέρνηση με την αποχή που υπήρχε.
0: Ναι, αυτό όμως και ζήτημα της αποχής. Εγώ επιμένω σε αυτό ότι είναι και ευθύνη μας των
1: πολιτών.
0: Βεβαίως.
1: Κατάφερε να φέρει τον κόσμο.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατρέ.
1: Τα καμώματά της σκεφτεί.
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα συμφωνήσουμε και σε πολλά. Τώρα, για να πάμε λίγο στα δικά σας, που δεν είναι μόνο δικά σας, είναι και δικά μας. Ναι. Γιατί δεν γίνονται και λίγα και στο πεδίο της υγείας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Με έναν υπουργό ο οποίος πρωταγωνιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καθημερινά στα πράγματα.
1: Ναι, όπως έλεγα χθες σε μια συναδελφό σας, σε άλλο σταθμό, εάν δεν ήταν τα πράγματα τόσο εξοργιστικά, θα ήταν κομικά. Δηλαδή, θα ήταν νούμερο για θερινή επιθεώρηση, για δελφινάριο, όπως το λένε. Έχουμε φτάσει στο σημείο, προσέξτε. Η νυν διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του οποίου ο πρόεδρος ήταν υποψήφιος μόλις πριν από 2 χρόνια στις ευρωεκλογές του 2024 με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Να κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, για αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές, οι οποίες είναι παρόμοιες. Διαβάζω την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τώρα, δεν δικά μου αυτά. Ναι. Είναι παρόμοιες αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές με αυτές που εφαρμόζει ο Ερντογάν και οι αγιατολάδες του Ιράν. Mm-hmm. Αυτά τα λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προς τον Υπουργό Υγείας. Όπου έχει γίνει το εξής. Στις 13 και 14 Ιουνίου, ναι, τώρα, πριν από ούτε 1,5 μήνα, έτσι, 2026, οι ιατρικοί σύλλογοι έκαναν εκλογές, κύριε Τραπεζιώτη. Mm-hmm. Δηλαδή, οι γιατροί όλης της χώρας και δημόσιο και ιδιωτικού τομέα ψήφισαν, η βάση δηλαδή, mm-hmm, και εκτός από τις διοικήσεις των ιατρικών συλλόγων εξέλεξαν και τους εκλέκτορες του δευτεροβάθμιου οργάνου, ναι, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δηλαδή. Mm-hmm. Τους καινούριους, τους νόμιμους, εκλέκτηκαν πριν από 1 μήνα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Και έπρεπε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων, που λέγεται Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκλέξει το καινούριο νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο και το καινούριο νόμιμο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό είχε δρομολογηθεί. Αυτό ακυρώνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ακυρώνει την έκφραση της δημοκρατικής θέλησης των γιατρών της χώρας, οι οποίοι, το ξαναλέω, 13 και 14 Ιουνίου πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων και εξέλεξαν τους εκλέκτορες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θέλει να εμποδίσει τη σύγκληση αυτού του νόμιμου οργάνου. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που γίνεται. Αλλά όπως είπατε και πριν, δεν είναι το μοναδικό κατόρθωμα που έκανε μέσα σε λίγες μέρες.
0: Είναι τώρα πολλά μαζεμένα. Είναι 2-3 πράγματα μαζεμένα.
1: Ναι, ναι. Το ένα το οποίο έχει πάρει και μεγάλη έκταση στη δημοσιότητα, σας υπενθυμίζω, είναι ότι ομολόγησε δημόσια ότι αυτός μεσολαβούσε έτσι ώστε χρήματα από μια συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία, yeah, προκειμένου την Οβάρτης, να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα sites ειδησιογραφικά ή άλλου είδους, τα οποία ανήκαν σε φίλους του. Και έλεγε, αφού ήταν φίλος μου, το είπε με μεγάλη φυσικότητα, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Το είδαμε και όλοι και είναι σοκαριστικό αυτό να το,
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Και το τρίτο, mm-hmm, να το θυμίσω γι' αυτό, mm-hmm, είναι ότι βγήκε πάλι με απόλυτη φυσικότητα και είπε ότι οι ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, έτσι, που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, mm-hmm, που τροφοδοτούνται με λεφτά, με δημόσιο χρήμα. Τα χρήματα του ΕΟΠΗ είναι δημόσιο χρήμα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και με πανωτόκια από την τσέπη των ασφαλισμένων. Ότι θα πρέπει, λέει, να έχουν το εικόνισμα του κυρίου Γεωργιάδη στην είσοδο, mm-hmm, και να του ανάβουν και καντήλι. Αυτά τα είπε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα, αυτό δεν θυμάμαι, βοηθήστε με, όταν κάποιος θέλει να συνηθίσει σε ένα δηλητήριο και παίρνει μικρές δόσεις την ημέρα, κάπως το λέγαμε παλιότερα αυτό.
0: Ο μυθριδάτισμος.
1: Μυθριδάτισμος, ακριβώς. Ο κύριος Γεωργιάδης εκπαιδεύει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο στο μυθριδάτισμο, να συνηθίζει το δηλητήριο και την τοξικότητα, να του λέει τα πιο απίστευτα πράγματα στα μούτρα με τεράστια φυσικότητα. Και το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει είναι το εξής. Δεν εκτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης από τη συμπεριφορά του κύριου Γεωργιάδη. Βεβαίως εκτίθεται. Δεν τον ελέγχει όμως ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης,
0: γιατί το λέτε αυτό, δεν τον ελέγχει? Θα πει κάποιος, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίος υπουργός, κορυφαίος τέλεχος.
1: Γιατί το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε όλα τα υπουργεία, ναι, και το βλέπουμε και παρακάτω, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί ούτε ο κύριος Γεωργιάδης ελέγχει διοικητές υγειονομικών περιφερειών και νοσοκομείων που εκθέτουν τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι παράδειγμα εννοείτε με αυτό, τι εννοείτε?
1: Θα σας πω. Έχουμε παραδείγματα από νοσοκομεία, ναι, παράδειγμα από το νοσοκομείο της Νικαίας όπου εργάζομαι τόσα χρόνια και το ξέρω πολύ καλά. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μονομένο, που έχουν καταγγελθεί, είναι και σε άλλα νοσοκομεία, έχουν καταγγελθεί 100 φορές, πέμπτη φορά προχθές ο Σύλλογος Εργαζομένων επανήλθε για τις τραγικές ελλείψεις αναλώσιμων υλικών, που τώρα έχουμε και τραγικές ελλείψεις τροφίμων. Για την κουζίνα των ασθενών, για τα μαγειρία. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ούτε κρέας, ούτε κοτόπουλο, ούτε τίποτα. Γιατί η διοικήτρια αρνείται να υπογράψει εντολές παραγγελίας
0: των
1: αναλώσιμων υλικών. Και από την άλλη, υπογράφει mm-hmm, διαπιστωμένο με επίσημα έγγραφα, mm-hmm, με επίσημα έγγραφα, mm-hmm, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες και προμήθεια συγκεκριμένου υλικού σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο αυτό το υλικό είναι ένα καθαριστικό 6/7 προτεραιότητας. Αυτά δεν εκθέτουν ο κύριο Γεωργιάδη. Φυσικά τον εκθέτουν. Δεν την ελέγχει όμως. Αυτό, άμα το δείτε και σε άλλα υπουργεία, είναι ένας εκφυλισμός, μια παρακμή του λεγόμενου επιτελικού κράτους από πάνω προς τα κάτω. Έχει, εκφυλίζεται σε τοπικά παρακράτη, τα οποία διαπλέκονται με επίδικο τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αυτό είναι μια παρακμή συνολική.
0: Είναι δυνατόν να πει κάποιος όμως, τώρα μας ακούει κύριε Παπα-Νικολάου, να αυτονομούνται πυρήνες σε εισαγωγικά μέσα
1: αυτό
0: σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα στο σώμα μιας ολόκληρης κυβέρνησης.
1: Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό
0: στη διοίκηση μιας χώρας.
1: Δεν είναι χαρακτηριστικό μιας κυβέρνησης που πηγαίνει καβάλα στα λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πανικός ενός καθεστώτος που καταραίει, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δε σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, άντε να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό γίνεται. Εγώ αυτό βλέπω. Τουλάχιστον στην υγεία.
0: Τι αποτέλεσμα βγάζει αυτό όμως είναι τώρα το θέμα.
1: Αυτό είναι τελείως αρνητικό. Είναι τελείως αρνητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να πας να κάνεις τη δουλειά σου, να θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου με 1,002 έτσι προβλήματα, με αυτοθυσία, και ο διοικητής του νοσοκομείου αντί να σε βοηθάει να σε σαμποτάρει. Να πρέπει να αφιερώνεις 4 ώρες από την ιατρική, την νοσηλευτική σου δουλειά κάθε μέρα, να πας να τσακώνεσαι για μάσκες οξυγόνου, για τραχιοστομία, για σωλήνες τραχιοστομίας.
0: Και όταν πας και τσακώνεσαι, η απάντηση ποια είναι που παίρνεις, γιατρέ? Και δεν είναι, όχι, δεν είναι εσείς συγκεκριμένα.
1: Την μία φταίει ο ένας, την άλλη φταίει ο άλλος, την άλλη φταίει ο παράλληλος, τη μία φταίει η διαδικασία, την άλλη φταίει το γραφείο προμηθειών, την άλλη φταίει η ιατρική υπηρεσία. Τίποτα. Βλακίες και ψέματα. Βλακίες και ψέματα.
0: Μάλιστα.
1: Η ουσία είναι αυτή που σας λέω. Έχουν σαμποτάρει τη διαδικασία προμήθειας, την έχουν τεινάξει στον αέρα. Κατάργησαν τη διαδικασία προμήθειας, την ηλεκτρονική, την ψηφιακή που υπήρχε χρόνια, και από την άλλη, ενώ δεν διεκπεριώνονται οι παραγγελίες για τα πιο απαραίτητα, έχουμε αποδείξει και τα ξέρει, είναι στη διάθεση του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Υφυπουργού του Αρμόδιου, με τα επίσημα έγγραφα, έχουμε σπατάλει 100.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις για χαζομάρες. Χαζομάρες όμως που αφορούν συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες. Για να δούμε. Εδώ τώρα εκθέτει τον κύριο Γεωργιάδη. Τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης? Δεν κάνει. Πράγματι, τι έλεγα πριν.
0: Μάλιστα. Τώρα, δώστε μας λίγο και την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στα νοσοκομεία της περιφέρειας για το καλοκαίρι. Βλέπουμε τώρα ζητήματα, υπάρχουν, διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά μικρά περιστατικά τα οποία μπορεί κάποιος να μην τα αξιολογεί ως πρώτη είδηση, αλλά αν τα αθροίσει κανείς, δημιουργούν μια εικόνα που είναι απολύτως αρνητική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Για να μην ξαναλέμε τα ίδια. Τώρα που τα ξέρω, να σας ξαναπώ για να σας.
0: Όχι, να τα ξαναλέμε για να τα καταλαβαίνουμε.
1: Ωραία. Καλά, μπορώ να σας αποδείξω με 7.000 παραδείγματα ότι υπάρχει μια επίπλαστη προπαγανδιστική επιφάνεια και από κάτω η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα τραγικών ελλείψεων προσωπικού. Τα είπαν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί και οι λοιποί εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Λίμνου στον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη προχθές. Υπάρχει και το βίντεο που λένε συγκεκριμένα το τι ελλείψεις υπάρχουν σε τι συγκεκριμένες ειδικότητες που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορεί ένας χειρουργός να λειτουργήσει χειρουργικό τμήμα σε νοσοκομείο άμα είναι μόνος του. Φτάνει αυτονόητα πράγματα, ας πούμε, και πολλά άλλα παραδείγματα. Αλλά με την ευκαιρία της επικοινωνίας, εγώ άλλο θέλω να πω προς τους συναδέρφους μου. Ακούστε, συνάδελφοι, όσοι μας ακούνε, μην υπακούτε σε παράνομες εντολές. Παράνομες εντολές είναι εντολή για εξοντωτική υπερεφημέρευση εάν ο γιατρός δεν συνενεί με την υπερεφημέρευση. Δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει κανένας να επικοινωνεί αμέσως με την Ομοσπονδία ή με την αντίστοιχη τοπική ένωση νοσοκομειακών γιατρών και θα ακυρώνεται αμέσως η παράνομη εντολή. Υπενθυμίζω ότι η συνάδελφος η Ελένη Ιωαννίδου που είχε εξαναγκαστεί σε παρέτηση από το νοσοκομείο Ρεθυμνού για την υπερεξόντωση που είχε υποστεί δικαιώθηκε πανηγυρικά σε δεύτερο δικαστήριο και της επιδικάστηκε πολύ μεγάλη αποζημίωση σε βάρος του δημοσίου. Δεύτερη παράνομη εντολή, καλό τους συναδέρφους να μην υπακούν. Εντολή μετακίνησης, η οποία περιλαμβάνει και πρωινό ωράριο, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από την αντίστοιχη υγειονομική περιφέρεια. Είναι παράνομη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που είναι μάλιστα της σημερινής κυβέρνησης του 2023, κοινή υπουργική απόφαση περί μετακινήσεων γιατρών. Παράδειγμα, ακυρώσαμε αμέσως τέτοια παράνομη εντολή μετακίνησης που είχε το θράσος να υπογράψει ο διευθυντής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Ροϊλός, πριν από μερικές μέρες, όπου άκουσον ήθελε να μετακινήσει από το νοσοκομείο Κεφαλονιάς, και το νοσοκομείο Καρπάθου, τη μοναδική αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Καρπάθου. Τη μοναδική αναισθησιολόγο.
0: Ναι, γιατί είναι πιο εύκολο από το να προσλάβουμε νέο αναισθησιολόγο, να πάρουμε αυτόν που έχουμε από τη μία τσέπη και να τον πάμε στην άλλη τσέπη.
1: Κύριε Τραπεζιώτη, ένας από τους λόγους που ο κύριος Γεωργιάδης έχει βάλει στο μάτι τη σημερινή διοίκηση του Παλαιού Ιατρικού Συλλόγου, το ξαναλέω, προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία κατά πλειοψηφία, έτσι, είναι ότι με στοιχεία συγκεκριμένα ο Παλαιού Ιατρικό Σύλλογο του αποδείκνυε τα ψέματα που λέει, με στοιχεία συγκεκριμένα κάθε μήνα, τα οποία τα συνέλεγε από τις κρατικές ιστοσελίδες, επίσημες από τη διάβια κλπ. Όπου το αποδείκνυε ότι κάθε μήνα που περνάει το έλλειμμα γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι όλο και μεγαλύτερο, γιατί κάθε μήνα που περνάει οι αποχωρήσεις λόγω παρέτησης ή συνταξιοδότησης, ειδικά η καταιγίδα των παρετήσεων, έτσι, είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Όλα τα υπόλοιπα, τα νούμερα που αμολάει ο κ. Γεωργιάδης, θα κατεβάζει από το κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο μυθριδατισμός που λέγαμε πριν, έτσι.
0: Κύριε Παπανικολάου, θα επιστρέψουμε στα ζητήματά σας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Δώστε καλά, γεια σας.

0: Η τελετή παράδοση της παραλαβής θα γίνει live. Ζωντανά, κυρία Κορλίδα, καλημέρα σας. Δεν σας έχω ακούσει την εκπομπή. Ορίστε, δουλεύει αυτό. Δώσε λίγο αέρα εδώ πέρα στα παιδιά.
1: Είπαμε να μην σε αφήσουμε να φύγει.
0: Βλέπεις. Έτσι. Να ακούσω και τη φωνή του Γιάννη. Λοιπόν, έτσι σας αποχαιρετήσω ζωντανά σήμερα.
2: Δεν έχουμε καλεσμένο.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Έχουμε σένα καλεσμένο.
0: Λοιπόν, μαγκαζίνο ακολουθεί. Εγώ φεύγω τρέχοντας. Ραντεβού πάλι αύριο μετά τις 7 το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η 30 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Αφού δεν μας έκανε το χατήρι, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα μόνοι τους, χωρίς το Γιώργο. Με τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, την Βαρβάρα Βιτζιλέο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Σταύρο Αμάρο τον απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στον αριθμό 213-09-09-100. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε mail 984-onair-papaki-gmail.com η διεύθυνση ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
1: Είναι μια πολύ άσχημη μέρα. Είναι μέρα που έχουμε θανάτους πυροσβεστών από τις φωτιές που μας στήσουν την Κρήτη από χθες, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα η δύσκολη περίοδος των πυρκαγιών που την έχουμε τις προηγούμενες μέρες συναντήσει με ακόμα χειρότερο τρόπο στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία.
0: Ελλάδα και Τουρκία.
1: Σωστά, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Τώρα, από τα μικροθέματα που τα λέμε μόνο εμείς εδώ και δεν ασχολείται κανένας.
0: Όπως λέμε, μικροϊνές τέτοια. Είναι.
1: Σωστά. Κλείσαμε στις Βρυξέλλες, είμαστε περίπου σε διακοπές. Υπάρχουν όμως κάποιοι που προσπαθούν να ορίσουν ή να διαμορφώσουν το τι θα πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φέτος στο Σωτέους, το State of the Union στις 16 Σεπτεμβρίου. Και έχει τη σημασία του, γιατί πρέπει να έρθουν κοντά η Κομισιόν με το Ευρωκοινοβούλιο και να τα βρουν για τον προϋπολογισμό. Εκεί που τα 2-3 υπολογίζουν οι Γερμανοί ότι θα καταφέρουν να τα κόψουν κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Δεν είναι εύκολη εξίσωση όταν πας να κρατήσεις τέτοιες ισορροπίες.
0: Μήπως να την πάρουμε μαζί μας στις διακοπές, να τις τα πούμε εμείς.
1: Την Ούρσουλα.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απολύτως και μπορούμε να πάρουμε και άλλους εμπλεκόμενους stakeholders που λένε.
0: Εντάξει, χωράνε.
1: Εκεί που θα είμαστε εμείς, όλοι καλοί χωράνε.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Και 3 και 4 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984. Είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία. Μία και σήμερα για να πάμε και εμείς στις διακοπές μας για λίγες μέρες. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πάμε πρώτα απ' όλα να καταγράψουμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής.
0: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Αλλεπάλληλα μηνύματα εστάλησαν από το 112 κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας για εκενώσεις οικισμών και χωριών στο νομό Ρεθύμνο, ενώ το 112 έχησε δύο φορές και μέσα στη νύχτα. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη Σιτία, στο νομό Λασιθίου, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, δύσκολα βεβαίως προσεγγίσιμη σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση τώρα το πρωί, με ρήψεις θα καταρθώσει να κατασβεστεί πλήρως. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνει πυροσβεστικές δυνάμεις στο πλωμάρι Λέσβου, που με το πρώτο φως ημέρας αέριο μέσο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση, 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων και πυρασφάλεια στη Χιτά, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρα. Σε δύο μέτωπα μένεται και η φωτιά που καίει από χθες το μεσημέρι το πλωμάρι της Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις εθελοντών και ομάδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου όσο και του Δήμου Μυτιλίνης, δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πλέον όλοι περιμένουν το πρώτο φως ημέρας για τα νέα εναέρια μέσα. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στο Μαξίμου θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταρρυθμίσεις και η ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στις 12 θα γίνει η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Κύκλων Πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου του Δήμου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου καλύπτοντας το οικονομικό κόστος, να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
1: Τώρα την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε σύμφωνα με τη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η απαλλαγή σύμφωνα με την εισήγηση γίνεται με βάση ότι τα ακίνητα λόγω πλήρους κατάρρευσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη μεριμνήσει για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος 3.000 ευρώ στους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε, με συνέπεια να μείνουν χωρίς στέγη.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουμάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Σε όσους κάνουν αυτό το λαθασμένο υπολογισμό, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους τουρκοκύπριους αδερφούς και αδερφές της. Όποιο και αν είναι το κόστος, δεν θα επιτρέψει ποτέ να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύσεις στο Κυπριακό.
1: Πάμε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα βαρύ κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρεμένων αεροσκαφών, παράκριες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην επαρχία Μπούσερ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.
0: Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της εν μέσω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών κατά της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.
1: Στους 28 ανέρχεται ο καταγεγραμμένος αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, δύο ημέρες μετά από τη σεισμική δόνηση.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για 6 περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι συνοψίζουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα. Καταγράψαμε τι συμβαίνει με τις φωτιές. Οποιασδήποτε νεότερες εξελίξεις θα τις μεταφέρουμε προς το τέλος του δελτίου και ελπίζουμε να είναι σίγουρα πιο ευχάριστες από τις χθεσινές. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν ένα προς ένα τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Και ξεκινάμε από την πολιτική επικαιρότητα. Θα καλημερίσουμε τον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Στις 11 λοιπόν η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Στις 5 πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, ενώ εχθές βρέθηκε στο Αγαθονήσι. Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Τίθενται μια σειρά από θέματα. Μεταξύ άλλων είναι οι νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Θα γίνει εκτενή ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι ένα από τα θέματα που βάζει προτεραιότητα η κυβέρνηση. Ενώ θα γίνει και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Είναι το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, που προβλέπει την υποχρεωτική συγχώνευση μιας σειράς δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ. Αυτά ως προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχει και μια εισήγηση του κ. Αδώνη Γεωργιάδη για θέματα που αφορούν την υγεία. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε και εσείς, βρέθηκε χθες στο Αγαθονήσι. Κατά την επίσκεψή του εκεί μίλησε για την πράσινη μετάβαση που η κυβέρνηση προωθεί σε μικρά νησιά του Αιγαίου, ανάμεσα τους και το Αγαθονήσι, και τόνισε ότι θα ήθελε να γίνει ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Μάλιστα υποσχέθηκε και αντικατάσταση όλων των οχημάτων που διαθέτει τόσο ο Δήμος όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι με ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, αυτό θα δοθεί όταν υπάρξει προϋπόθεση, όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε για τις εκλογές, ξεκαθάρισε ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27. Μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, είπε χαρακτηριστικά. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δική μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσες περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Mm-hmm. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα σχεδιάσει την επόμενη μέρα, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και σε δράσεις που αφορούν την ισιωτικότητα. Και δεσμεύτηκε για μια σειρά από έργα στο Αγαθονήσι, μεταξύ άλλων και την κατασκευή νέου λιμανιού. Παράλληλα έστειλε και μήνυμα ως προς την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίχτυα διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ να σημειώσουμε ότι υπήρξε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά την τραγωδία με το θάνατο των τριών πυροσβεστών. Εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και τον πυροσβέστη που αποβίωσε στο Γήθιο, είπε ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν, είπε ο Πρωθυπουργός. Πάντως υπήρξε και ανακοίνωση των πυροσβεστών, οι οποίοι είχαν βολές κατά της κυβέρνησης και ειδικά του Ευάγγελου Τουρνά, σε σχέση και με το θάνατο των τριών συναδέλφων τους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ πάνω για το ρεπορτάζ.
1: Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που η ΔΕΘ μπαίνει στο επίκεντρο. Για την ακρίβεια, ο δρόμος προς τη ΔΕΘ και το τι θα ανακοινώσει, πώς θα παρουσιαστεί το ΠΑΣΟΚ στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Στη Χαριλάου του Κούπη, λοιπόν, ο κομματικός μηχανισμός παραμένει σε εγρήγορση παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές οψέποτε και αν διεξαχθούν. Συνεπώς, στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πριν το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ εν ώψη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερες και εσύ Γιάννη. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η σημερινή κοινή συνεδρίαση, είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον Πρόεδρο του κόμματος. Αναμένεται να τεθεί επιτάπητος από τους αρμόδιους τομεάρχες το γενικό περίγραμμα των προγραμματικών θέσεων, έτσι ώστε μετά τη θερινή ανάπαυλα κάπου εκεί κοντά, λίγο πριν και λίγο μετά το 15 Αύγουστο, να μπουν και οι τελικές πινελιές του πακέτου μέτρων ανατομέα πολιτικής. Το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινείται το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει περιγράψει ο κ. Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του κάπου εκεί στα μέσα Ιουλίου στην πρώτη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής και συνοψίζεται στο τρίπτυχο μια πιο παραγωγική οικονομία, δεύτερον περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και τρίτον μια ποιοτικότερη δημοκρατία. Στο μεταξύ να σας πω ότι από το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν, παρά τη δημοσκοπική υπεροχή της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, ότι ο αγώνας του Πασόκ δεν είναι διμέτωπος αλλά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του κόμματος ο κ. Τσουκαλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι που κάνει διμέτωπο. Ο δικός μας αγώνας, πρόσθεσε, είναι μονομέτωπος και αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, εξαπολύοντας για άλλη μια φορά βολές στο κυβερνών κόμμα, για αύξηση ανισοτήτων, για την ακρίβεια, για πολιτική εξαπάτηση μεγάλων μερίδων της κοινωνίας, όπως συνταξιούχοι, δανειολήπτες, μισθωτοί κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εικόνα που βλέπουμε τώρα, σε ό,τι αφορά το κόμμα της Ελλάς, έχει αρχίσει και φτάνει να κουμπά σε ένα ταβάνι. Και ότι δεν έχει να, μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει κάτι καινούριο με τις προτάσεις που κάνει. Είναι μια σειραφή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Πασόκ, προτάσεων, οι πιο πολλές από το Πασόκ και ορισμένες από τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι το Πασόκ επαναφέρει στη Βουλή το θέμα της νομιμότητας αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ζητά όλα τα σχετικά έγγραφα. Καταλαβαίνουμε, Γιάννη και Αθηνά, ότι η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Γίνεται με φόντο και την κριτική που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη ως προς το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έναν ολόκληρο χρόνο μετά την κατάθεση ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων για τη διαδικασία αδειοδότησης των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να μην έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση και να μην έχει καταθέσει στη Βουλή κανένα από τα απαιτούμενα έγγραφα, δηλώνει ο αρμόδιος τομεάρχης ο κ. Στέφανος Παραστατίδης, εγκαλώντας την κυβέρνηση για πρωτοφανή, όπως αναφέρει, υπεκφυγή από τις συνταγματικές υποχρεώσεις και για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο κύριος Παραστατίδης επανέρχεται ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για το σύνολο των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αδειοδοτήθηκαν το 2025 και το 2026 και μεταξύ άλλων ζητά να αποσαφινιστεί ποια φυσικά οι νομικά πρόσωπα υπέβαλαν τις αιτήσεις και ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι των φορέων πίσω από τους οποίους λειτουργούν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, ποιος κατέβαλε σε κάθε περίπτωση το προβλεπόμενο παράβολο και την εγγυητική επιστολή, το αλλοδαπό μητρικό πανεπιστήμιο ή πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με τα προϋφιστάμενα ελληνικά κολέγια, με ποια στοιχεία αποδεικνύει την πραγματική συμμετοχή των ξένων πανεπιστημίων στη διοίκηση, στην ακαδημαϊκή εποπτεία, στη διασφάλιση ποιότητας και στον στρατηγικό σχεδιασμό. Και εάν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα διατηρούν κοινή διοίκηση, στελέχη, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και οργανωτική δομή με τα κολέγια που λειτουργούσαν ήδη. Όπως καταλαβαίνουμε, προχωρά σε μια αντεπίθεση.
0: Σε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης με αφορμή αυτή.
3: Ναι, και νομίζω ότι θα το ξαναβρούμε πάλι μπροστά μας.
0: Από Σεπτέμβρη, νομίζω, μπροστά μας θα το βρούμε. Ναι.
3: Και ολοκληρώνοντας, να σας πω, Γιάννη και Αθηνά, ότι χθες είχαμε επίσης συλληπιτήριο μήνυμα από πλευράς του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, για την τραγική απώλεια των πυροσβεστών, καλώντας την πολιτεία να σταθεί εμπράκτος δίπλα στις οικογένειές τους.
0: Κατερίνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα έψιλον κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
6: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
5: Αθήνα 984.

0: 8:21 πρώτα λεπτά, είστε στον Αθήνα 984. Πάμε σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει και το αστυνομικό και το δικαστικό πλοίο του ρεπορτάζ.
1: Και έχουμε γίνει και πρωτοσέλιδα στα βρετανικά μέσα. Εξ αυτού του λόγου.
0: Είναι η υπόθεση της άτυχης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο πρώτα απ' όλα. Νεκτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, Τινά.
1: Νεκρή σε βαλίτσα, να το πούμε. Να θυμίσουμε δηλαδή στους ακροατές για ποια υπόθεση μιλάμε.
0: Πώς έχει βρεθεί.
2: Ναι, σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο μέσα σε βαλίτσα. Η υπόθεση παίρνει περίεργη τροπή, καθώς όπως έγινε γνωστό αργά χτες το βράδυ, το κινητό της ήταν σε λειτουργία. Και όχι μόνο ήταν σε λειτουργία, αλλά και κάποιος άγνωστος φέρεται να έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της πως είναι καλά και θέλει απλά να μείνει λίγο μόνη της. Το κινητό έσβησε, απενεργοποιήθηκε.
1: Μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση.
2: Ακριβώς. Όχι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, όταν έγινε γνωστή η ταυτότητά της.
1: Ναι,
2: μέχρι
1: ναι.
2: Εχθές το πρωί έστελνε μηνύματα. Ναι. Όταν εχθές το πρωί ανακοινώθηκε από την Ιντερπόλ ποια είναι, τότε έσβησε και το κινητό. Αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεύτερο είναι ότι δεν ήρθε μέσω Κύπρου, αλλά ήρθε μέσω Εδιμβούργου, σύμφωνα με τους γονείς της, οι οποίοι είναι στη Σκωτία. Φιλοξενήθηκε σε ένα ζευγάρι φιλικό στο Κερατσίνι και λίγες μέρες πριν τη δολοφονία της έφυγε λέγοντας ότι θα πάει να μείνει με κάποιους Αμερικανούς φίλους της. Το ζευγάρι αυτό εξετάστηκε, δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του άστεγου που βρήκε τη βαλίτσα και ο οποίος φαίνεται ότι συχνάζει μέσα στο εγκατελειμμένο αυτό κτίριο, μέχρι τις 16 του μήνα, υπενθυμίζω βρέθηκε 18 του μήνα η βαλίτσα, μέχρι τις 16 του μήνα η βαλίτσα δεν υπήρχε μέσα στο κτίριο, που σημαίνει ότι μεταφέρθηκε στις 17, ενώ σύμφωνα με τους γονείς της δεν είχε βαλίτσα μαζί της, που σημαίνει ότι είχε μικρές αποσκευές, που σημαίνει ότι η βαλίτσα αυτή ανήκε στο άτομο που την μετέφερε. Ναι. Οπότε η αστυνομία πλέον προσπαθεί να ψάξει, να δει μέσα από κάμερες ποιος κινείται με βαλίτσα στην περιοχή ή πάνω στην βαλίτσα να μπορέσει και εντοπίσει κάποιο βιολογικό υλικό του ανθρώπου που τη μετέφερε.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η τροπή που μας περιγράφεις. Να δούμε τι θα βγει από αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρια, για το ρεπορτάζ. Θα πάμε στο Βαγγέλη Σαρακινό. Λέγαμε για τις φωτιές εδώ στη χώρα μας. Έχουμε φωτιές και στην γειτονική Τουρκία, όπως επίσης συνεχίζουν να καίνε και οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Βαγγέλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Γαλλία, στο νοτιοδυτικό τμήμα, στο νομό Ζηρόντα. Εκεί χθες η ενίσχυση των ανέμων σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσε μια μεγάλη αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στην περιοχή του Μπορντό. Το νέο μέτωπο ξέσπασε στα βόρεια του τουριστικού θερέτου Λαντών. Η φωτιά αυτή είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Έχει κάψει ήδη 420.000 στρέμματα. Συνεχίζει για 8η ημέρα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Υψηλές θερμοκρασίες, 39 βαθμοί Κελσίου χθες στις 7 το απόγευμα στον Μπορντό. Αποπνικτική η καπνή στην περιοχή. Εξάντληση των πυροσβεστών και των εθελοντών.
1: Βέβαια, μια εβδομάδα τώρα.
3: Εδώ και μια. Τα Καναντέρ χθες και τα Ελτράκτορ έκαναν συνεχείς ρήψεις, αναγκάζονται να κατέβουν αρκετά χαμηλά για να σβήσουν τις εστίες. Για σήμερα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσει η θερμοκρασία, αυτό θα δώσει μια μικρή ανακούφιση. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η φωτιά θα συνεχίσει να καίει για εβδομάδες. Βλέπω τώρα όμως στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Le Monde ότι η φωτιά, ο κύριος όγκος της φωτιάς στο Ζηρόν σταθεροποιήθηκε τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει επέκταση, έχουν γίνει και 2 συλλήψεις, αναφέρει. Συνολικά έχουν γίνει 263 συλλήψεις από τις 28 Ιουνίου. Στην περιοχή τώρα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με οικολογικές οργανώσεις μια ζώνη 127 χιλιόμετρων με
1: αντιπυρική
3: προστασίας. Έγινε γνωστό επίσης ότι από τις 222...
1: Αφού κάει και μια τεράστια έκταση εκεί,
3: προστασίας. Έγινε γνωστό επίσης ότι από τις 222...
1: Αφού κάει και μια τεράστια έκταση...

0: Υπουργοβουλία, η οποία περιορίστηκε. Mm-hmm. Στην Ισπανία τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά η Ισπανία είναι μπροστά σε μια μεγάλη καταστροφή, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που βλέπω στην El País έχουν καεί συνολικά φέτος περίπου 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, από αυτά τα μισά 700.000 στην τελευταία πυρκαγιά στην Άβυλα και την Μαδρίτη. Η Ισπανία έχει θρηνήσει και νεκρούς.
1: Για να δώσουμε μια εικόνα, Βαγγέλη, είναι σαν να λέμε η Νέα Υόρκη. Μια έκταση σαν τη Νέα Υόρκη είναι αυτά τα 77.000.
0: Είναι τεράστια η έκταση, είναι μεγάλη η καταστροφή. Εκεί βέβαια τις τελευταίες μέρες, ήδη από προχτές, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν άνθρωποι. Έχει αρθεί η εντολή εκένωσης τόσο για την Άβυλα όσο και για κοινότητες της Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη της Μαδρίτης αναμένεται να επιστρέψουν άλλοι 1.500 εκτοπισμένοι λόγω της φωτιάς. Τις προηγούμενες μέρες επέστρεψαν 24.000, μένουν 9.500 πλέον πρόσφυγες της φωτιάς, όπως τους αποκαλεί στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Βέβαια η επιστροφή δεν είναι και εδώ εύκολη, όπως ανέφεραν οι τοπικές.
1: Έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια.
0: Πολλά σπίτια. Είναι τεράστια η καταστροφή στην περιοχή της Άβυλα. Τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, και να κλείσουμε με αυτό, έχουμε πολλές δασικές πυρκαγιές από χθες στο νότιο τμήμα της χώρας. Το κύριο μέτωπο εντοπίζεται στην επαρχία των Μούγλων, όπου κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη, 18 συγγνώμη, ελικόπτερα και περισσότερα από 90
1: οχήματα. Έχουν και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Ακριβώς, και υψηλές θερμοκρασίες. Απομάκρυναν οι αρχές 200 κατοίκους της περιοχής και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου. Έκλεισαν τμηματικά δρόμοι στην περιοχή κοντά στην Ατάλεια. Υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά σημαντική στην Τουρκία. Είναι στο δάσος του Μπαλικεσίρ, στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλές άλλες διάσπαρτες φωτιές στην τουρκική επικράτεια, κυρίως στο νότιο δυτικό τμήμα. Αθήνα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πριν πάμε σε τίτλους, να πω την είδηση που έχει βγει από σήμερα το πρωί και θα έχει το ενδιαφέρον της όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές. Η περίφημη κοστολόγηση των προεκλογικών κομμάτων, των προεκλογικών προτάσεων των κομμάτων, έχει πάρει εντός εισαγωγικών σάρκα και ωστά, ανακοίνωσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο από το νόμο του 23 υπεύθυνο για να το κάνει εθελοντικά, ότι ποιο είναι το τεχνικό υπόνομα, τι πρέπει να κάνουν τα κόμματα. Πρακτικά τα κόμματα κάνουν ό,τι θέλουν. Εθελοντικά κατεβάζουν μια πρόταση. Εθελοντικά επίσης η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρότασης αυτής από το δημοσιονομικό. Χρειάζονται 120 μέρες διαδικασίας και συμμετοχή όλων των φορέων του δημοσίου που δίνουν στοιχεία, άρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο ΕΦΚΑ, οτιδήποτε χρειαστεί για κάποιο μέτρο θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία για να βγει αποτέλεσμα. Τον τελευταίο μήνα των εκλογών δεν ανακοινώνεται τίποτα, άρα εκεί ούτε αξιολογεί ούτε ανακοινώνει τίποτα για να μην μπει στο προεκλογικό παιχνίδι από ό,τι φαντάζομαι. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, έχω την αίσθηση, αναλόγως της συμμετοχής εθελοντικής πάντα, αλλά συμμετοχής ημί των κομμάτων, θα έχει το ενδιαφέρον της εν όψη των εκλογών την άνοιξη, λέω εγώ, που σημαίνει ότι ξεκινάει 1η Νοεμβρίου αυτή η διαδικασία, αφού τα κόμματα ρωτήσουν ό,τι θέλουν και πάρουν τις απαντήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα μπορεί και να δούμε αποτέλεσμα επί της ουσίας, ενώ να έχει προλάβει να αξιολογηθεί κάποια, να έχουν αξιολογηθεί κάποιες από τις προτάσεις των κομμάτων.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον όλο αυτό.
2: 8 και μισή. Ναι. Να πάμε όπου θέλεις.
1: Αύριο διακοπές. Εσύ εδώ θα κάτσεις τώρα. Θα έρθει η Δέσποινα Μπαρδάκου για το στήλο στον
2: Εγώ φεύγω.
1: Και την κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, Σιτία Κρήτης, Πλωμάρι Λέσβου. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Σε 8 σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Σπάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα και στην Αττική. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο εργοστάσιο, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση εναντίον μαζικής επίθεσης που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 28 οι νεκροί από τον σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ο οποίος έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση που είναι αυξημένη αυτή την ώρα στην Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Στο κόκκινο κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και το Σκαραμαγκά. Προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, τη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από αυτό καταγράφεται αυξημένη κίνηση επίσης, ενώ παρόμοια εικόνα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια επίσκεψη. Α, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι επιστρέψαμε στην Ακορδία και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στον Αθήνα 1984. Η ελεύθερη κυκλοφορία είμαστε, η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση. Έχει περάσει, είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που επικεφαλής του ΟΗΕ επισκέφθηκε το νησί της Κύπρου. Και είχαμε διάφορες αντιδράσεις και από την Ελλάδα και από την Τουρκία στο δρόμο προς μια νέα προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που και σε προηγούμενες προσπάθειες ήταν hands-on και έχει γνώση αντικειμένου.
1: Ωραία είναι αυτό το ελληνικό hands-on.
0: Απολύτως. Είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Και καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Διακημίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: 16 χρόνια είχε να πάει Γενικός Γραμματέας στην Κύπρο. Και βεβαίως τα μηνύματα μετά από αυτή τη συνάντηση αρκετά διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Άλλα λέει η κυπριακή πλευρά, άλλα λέει η τουρκική. Μας τα βάζετε σε μια σειρά.
2: Κοιτάξτε, πρώτον έχετε δίκιο. Έχουν περάσει 16 χρόνια από το 2010 όταν ο Μπαν Κι Μουν είχε επισκεφθεί τη Λευκοσία. Και το γεγονός ότι ο Αντώνιο Κουτέρες επισκέφθηκε την Κύπρο τώρα είναι νομίζω από μόνο το ένα σημαντικό γεγονός. Με άλλα λόγια, ο Γενικός Γραμματέας, ο Κουτέρες, ο οποίος σε 5 μήνες περίπου...
1: Λίγη θητεία του,
2: δείχνει ένα υψηλό ενδιαφέρον για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και το ενδιαφέρον αυτό έχει ως αφετηρία πρώτον τη θεσμική κατάσταση, τα έλεγα τη θεσμική, το θεσμικό ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θέλουν να δουν το κυπριακό να επιλύεται μετά 52 χρόνια, αν θέλετε, που παραμένει στην ατζέντα του άλυτο. Αλλά νομίζω και προσωπικά από ό,τι γνωρίζω ο Γενικός Γραμματέας έχει ενδιαφέρον να προωθήσει την λύση του κυπριακού ζητήματος στην βάση, επιτρέψτε μου να πω, αν και αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το ομολογήσει διότι θα πρέπει να διατηρήσει μια διπλωματική γλώσσα, στη βάση της ομοσπονδίας, της ομοσπονδιακής λογικής και όχι στη βάση της διαίρεσης και της διχοτόμησης του νησιού. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι επισκέφθηκε, ότι είχε συνομιλίες με τους δύο ηγέτες, δηλαδή με τον ηγέτη της Έλληνο-Κυπριακής πλευράς, τον πρόεδρο της Κύπρου, και με τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής πλευράς, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συγκαλέσει και θα συγκαλέσει πενταμερή διάσκεψη διευρυμένη, δεν έχει προσδιορίσει το χρόνο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι αυτή μάλλον θα λάβει χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο τέλος Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας που κάτω από ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ μεγαλύτερο παράθυρο.
0: Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε αυτές τις συνθήκες. Τι διαφορετικό έχει αυτή η πενταμερής, αν γίνει με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο και τους υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας, κάπως έτσι είναι η πενταμερής. Τι διαφορές έχει σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που δεν είχαν αποτέλεσμα στο Κράμονταν?
2: Να σας πω, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα δεδομένο διαφορετικό αυτή τη φορά και αναφέρεται στο γεγονός ότι η Τουρκία είχε αλλάξει ριζικά θέση και υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, της κυρίαρχης ισότητας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αλλά η Τουρκία γνωρίζει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιβάλλει αυτή τη λύση. Δηλαδή, και αν το επιθυμεί, αυτό είναι ένα πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στον περίγυρο τον ευρύτερο στην περιφέρεια κοσμογονικές εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν ένα πολιτικό χάος στην ευρύτερη περιοχή και θα έλεγα ακόμη πολύ περισσότερο. Ο πόλεμος στο Ιράν εξαπλώνεται και προλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις. Έχει φτάνει στην Κασπία θάλασσα, στην Αίγυπτο κτλ. Και όλο αυτό επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο να αναδειχθεί ένα ένας πόλος σταθερότητας στο μέτρο που μπορεί να αναδειχθεί με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η Τουρκία από την άλλη μεριά ενδιαφέρεται αυτή την περίοδο ως στρατηγική επιλογή, αυτό τονίζει η ίδια, να προσχωρήσει, όταν λέω να προσχωρήσει όχι ως πλήρες μέλος, αλλά να
0: συνδεθεί βαθύτερα
2: με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να συμμετάσχει στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένης και της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας. Όλα αυτά επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο και δημιουργούν μία δυναμική για την επίλυση στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διότι η λύση των δύο κρατών δεν συνάδει με τα ψηφίσματα και με τη λογική του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν ευελιξίες τέτοιες που να ικανοποιούν τη μία την άλλη πλευρά. Παραδείγματος χάρη η Ομοσπονδία θα είναι σαφώς Ομοσπονδία με βάση την πολιτική ισότητα, όχι την κυρίαρχη ισότητα, την πολιτική ισότητα, το τονίζω. Και αυτό έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία. Και ο Γενικός Γραμματέας θέλει να φέρει αυτή τη φορά αποτελέσματα, όπως είπε ο ίδιος. Δηλαδή δεν θέλει να έχει μία πενταμερή η οποία θα είναι απλώς για το θεαθήνα. Δηλαδή να βρεθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών με τους ηγέτες και τα λοιπά, να ανταλλάξουν κάποιες κουβέντες και να τελειώσει εκεί όλη η διαδικασία. Θέλει να υπάρξουν αποτελέσματα και νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν αποτελέσματα ακόμη και να εκβιάσει αποτελέσματα ενδεχομένως, θέτοντας ενώπιον τους ένα κείμενο πλαίσιο λύσης, όχι ολοκληρωμένο, αυτό δεν είναι δυνατόν, και να τους το θέσει με τη μορφή take it or leave it. Κάτι που θα αναγκάσει όλους να τοποθετηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ποιος το αποδέχεται και ποιος το απορρίπτει, και από εκεί και πέρα η διεθνής κοινότητα θα έχει μια πολύ καλύτερη και σαφή εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει. Με άλλα λόγια, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι η εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεν θα πρέπει κάποιος να δημιουργεί ψευδαισθήσεις, παρά τα αυτά υπάρχει μια δυναμική που αν αξιοποιηθεί κατάλληλα και ευρηματικά και από τη Λευκωσία και από την Αθήνα και από την Άγκυρα, από την οδική της οπτική ενδεχομένως, θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Είστε αισιόδοξος. Εντάξει, δεν ξέρω αν συμμερίζομαι, δεν είμαι βέβαια ειδικός την αισιοδοξία σας. Και βεβαίως η κριτική που έγινε με τον, για την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες, που εσείς τη βλέπετε θετική, ότι πριν κλείσει τη θητεία του θέλει να δώσει μία νότα, να προσπαθήσει να λύσει το Κυπριακό. Άλλοι το εξέλαβαν ακριβώς ανάποδα στις αναλύσεις τους, ότι τώρα που φεύγει θυμήθηκε να ασχοληθεί με την Κύπρο.
2: Όχι. Κοιτάξτε, πρώτον δεν είμαι αισιόδοξος, απλώς προσπαθώ να διαβάσω ρεαλιστικά αλλά με μία δόση όντως αισιοδοξίας, μάλλον να χαράξω μία προοπτική προς την οποία θα μπορούσε να κινηθεί η όλη διαδικασία προκειμένου να δώσει αποτελέσματα.
1: Μακάρι και μακάρι έτσι και
2: ο Γενικός Γραμματέας έδειξε ενδιαφέρον, θα έλεγα, στο παρελθόν. Οργάνωσε μία σειρά από συναντήσεις μεταξύ των ηγετών στη Γενέβη, στο Βερολίνο, βεβαίως στον Κραν Μοντανά, ο οποίος ο ίδιος ενεπλάκη προσωπικά και έφτασε την όλη διαδικασία στο παραπέντε. Και εάν η ελληνική πλευρά δεν έκανε πίσω, αυτή τη στιγμή θα είχαμε τη λύση του προβλήματος. Αλλά αυτή είναι μια θεολογική συζήτηση. Δηλαδή, το τι έκανε ή τι δεν έκανε στο παρελθόν σημασία έχει τι κάνει αυτή τη στιγμή και αν αυτή η κινητικότητά του και οι ενέργειές του μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης στην βάση πάντοτε της Ομοσπονδίας, της Διζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας, έστω και αν ο ίδιος στις χθεσινές δηλώσεις δεν ανέφερε τη λέξη Ομοσπονδία, αλλά προφανώς αυτό υπονοείται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει κανείς να έχει μια πολύ ισχυρή προκατάληψη για να δει την επίσκεψη με αρνητικό, αν θέλετε, πρόσημο. Mm-hmm.
1: Το κρατάμε αυτό, κύριε Ιωακημίδη. Σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
5: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

0: Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, έχει να κάνει με τις φωτιές. Να κάνουμε μια σύνοψη για το που βρισκόμαστε τώρα, σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μιχάλη Λεγάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και σήμερα, από χτες το μεσημέρι που έχουν ξεκινήσει να καίνε αυτές οι τρεις φωτιές. Η πιο μεγάλη φωτιά αυτή τη στιγμή είναι στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει, είναι ανεξέλεγκτο κόμμα το μέτωπο. Είναι πάνω από 17 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο, άρα φαντάζεται είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης, να ενημερώσουμε ότι δεν πετάνε και ένα αέρια λόγω των ισχυρών ανέμων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ρεθύμνου. Τα αμποφόρ είναι πάνω από 9 αμποφόρ αυτή την ώρα, άρα είναι και δύσκολο να επιχειρήσουν τόσο τα ελικόπτερα όσο και τα αεροπλάνα. Γι' αυτό το λόγο παγιέμουν και άλλες ενισχύσεις από την Αθήνα προς την Κρήτη. Αυτή την ώρα επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος περιοδικά προσπαθούν και κάνουν ρήψεις 2 ελικόπτερα. Να συνεχίσουμε να πούμε ότι η φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο είναι υπό έλεγχο. Έχει ρωτηθεί το συμβάν συγκεκριμένο, όπως και στη Σιτία. Τώρα, τα άσχημα ήταν η χτεσινή θάνατη 3 πυροσβεστών. Σήμερα είναι οι 2 κηδείες που χάσαν, οι 2 τελετές που χάσαν οι 2 πυροσβέστες τη ζωή τους, 25 και 58 ετών, εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς μέσω πυροσβεστικό του όχημα. Οι κηδείες θα γίνουν σήμερα και θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Κλείνοντας να πούμε ότι πριν λίγα λεπτά, με επίσημη απόφαση της πολιτικής προστασίας, είμαστε σε κατάσταση red code τόσο η περιφέρεια Αττικής όσο η περιφέρεια Κρήτης λόγω των ισχυρών ανέμων που κρατούν αυτή την ώρα στην περιοχή μας.
2: Ναι, ναι. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα με την Μάγδα Μπουλούκου, την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της περιοχής Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας εχθές. Η Μάγδα έχει τις λεπτομέρειες. Μάγδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Τρεις ώρες είχε διάρκεια η συζήτηση για τη ζημιά στην Κυψέλη. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν κάτοικοι της περιοχής και εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό. Ενώ τελικά δεν συμμετείχαν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και η ανάδοχη εταιρεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπες, αποφάσισε ομόφωνα να υποστηρίξει και να καλύψει τα έξοδα των 2 εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, να ζητηθεί επισήμως με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στη μελέτη που έχει γίνει και κυρίως στα δεδομένα στα οποία στηρίζεται. Επίσης ζητά να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κίνητα, καθώς και ο έλεγχος στατικής επάρκειας από το τεχνικό επιμελητήριο, όπως είχε ανακοινωθεί πριν λίγο καιρό, θα το θυμάστε. Τώρα, γενικότερα για τη συζήτηση που διεξήχθη, πιστεύω ότι η φράση του Δημάρχου Αθηναίων τα λέει όλα. Είπε χαρακτηριστικά ότι στα κέρια ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη. Και αυτό το είπε διότι από τη μια οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγκεκριμένα είπαν εν ολίγης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητα των κτηρίων και ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουν σχετική τεχνική έκθεση. Όμως ξεκαθάρισαν ότι σε αντίθεση με το πάγιο αίτημα των κατοίκων δεν πρόκειται να δώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζεται η μελέτη και θα δώσουν τα στοιχεία μόνο σε δημόσιες αρχές.
2: Yes.
3: Από την άλλη, ο καθηγητής Πολυτεχνείου Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση, είπε αντιθέτως ότι η καθίζηση του εδάφους έχει επιδράσεις στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, εκτίμησε ότι τα κτίρια έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό ανθεκτικότητας και σε περίπτωση σεισμού δεν θα έχουν την ίδια αντίσταση. Και τόνισε ότι η αποκατάσταση των κεκλειμένων κτηρίων είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει και μάλιστα πρόσθεσε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει και οι κάτοικοι και η Ελληνικό Μετρό να κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Τώρα, στα κρίσιμα ερωτήματα λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Ζούκας, δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, εγώ θα προσθέσω ότι δεν αποκαταστάθηκε ούτε το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους να κοιμηθούν μετά από αυτά, διερωτήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, βέβαια.
2: Εύλογο το ερώτημα.
3: Και κάλεσε την Ελληνικόμετρο να μεριμνήσει για την διαμονή των κατοίκων που πιθανώς θα θελήσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Mm-hmm. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε να γίνει όμως με όρους ασφαλείας. Πρώτα είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας. Να σας πω ακόμη ότι χθες με εισήγηση του κυρίου Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
0: Ναι, ναι. Και δεν μένουν στα σπίτια τους.
2: Βέβαια.
3: Ναι, ακριβώς. Και συγκεκριμένα αποφάσισε την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενο χώρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάγδα. Πάμε στα αθλητικά μας. Έχουμε μάτς σήμερα. Είχαμε και έναν αγώνα που ο Τσιτσιπάς πλήρωσε τα λάθη του χθες. Καλημέρα, Απόστολε Βαξεμανίλη.
4: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Απόψε θέλουν να κλειδώσουν τις προκρίσεις στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από το Open στην Τούμπα, έχοντας φυσικά το προβάδισμα του 3-2 από το πρώτο παιχνίδι και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Λίγο αργότερα, 9.30, ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο υποδέχεται την Πάξη. Στο Sky μεταδίδεται τηλεοπτικά η αναμέτρηση και εκείνος θέλει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League και έχει ως πρίκα το υπέρ του 2-1 της Ουγγαρίας. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ πήρε το χαρμόσυνο νέο χθες. Γιατί η πρόκριση της Άρκους έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-off του Champions League που θα γίνει τη Δευτέρα. Υποψήφια αντίπαλοι από ζευγάρια Τσέλιε Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Λάσκ Λίντσερ, Άρχου Σαμπάχ. Νομίζω καμία ομάδα δεν τρομάζει την ΑΕΚ. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να, εφόσον θα είναι σοβαρή, να βρεθεί στη league phase του Champions League.
0: Σωστό, και τα τέσσερα ζευγάρια έχουν βατούς, τουλάχιστον στη θεωρία αντιπάλους.
4: Ναι, δεν είναι κάτι που σε τρομάζει. Θέλει να έχεις την προσοχή σου και φυσικά να σε δύο παιχνίδια να πάρεις την πρόκριση. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε την υπέρβαση και πήρε τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά τα τεκτενόμενα με τη Βιλερμπάν και τα οικονομικά της προβλήματα. Ο Φρανσίσκο τελικά δεν θα καταλήξει εκεί. Ήταν στην ομάδα της Βιλερμπάν, υποτίθεται είχε γίνει μεταγραφή, αλλά τον άφησε με 1 εκατομμύριο ευρώ να φύγει και φυσικά οι πράσινοι έβαλαν ένα τεράστιο παίκτη στο ρόστερ τους. 10 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Έτσι, Τσιτσιπάς, όπως είπες και εσύ Γιάννη, δεν τα κατάφερε.
0: Πλήρωσε λάθη, ήταν και ψυχολογικά αλλά και στον αγώνα. Δεν πλήρωσε μόνο τα backhand που τον έπαιζε στο backhand το Ντεμινόρ συνέχεια, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη ακόμα και στο forehand του.
4: 2-1 σετ, εντάξει, νομίζω ότι στο 12-2 πήγε το σκόρ υπέρ του Στέφανο, αλλά νομίζω έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει πόντους για να αναρριχηθεί πιο ψηλά σε βαθμολογία. Τέλος, Τζιάννη Φαντίνο και το θέμα της FIFA με όλο αυτό το εμπορικό κομμάτι που ετοιμάζεται να στήσει, κάπως λίγο τα αρχίζει και τα μαζεύει, γιατί υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα η Αγγλική Ομοσπονδία, υπέρ η Τσέχη. Κοντά, εμείς λέει είμαστε κοντά του. Όπως είπε ο Ιφαντίνο, αποτελεί λέει μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας αυτή που ναι, σε 53 μέρες να το έχετε ψηφίσει. Πολύ δημοκρατική. Μιας διαδικασίας διαβούλευσης και πάνω απ' όλα μια ευκαιρία και όχι μια υποχρέωση. Πώς το εξηγεί αυτό όταν τους λέει ότι αν δεν το ψηφίσετε θα σας κόψω την οικονομική επιδότηση. Εντάξει, τώρα αυτά ο καθένας σας κρίνει, αλλά νομίζω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να το μαζεύει, γιατί οι αντιδράσεις και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι φυσικά δεν είναι στη FIFA, δεν ψηφίζουν κάτι, αλλά οι παίκτες δείξαν και αυτή την αντίδρασή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Άντε και αύριο και μετά θα μας αφήσεις, θα σε αφήσουμε στην ησυχία σου εμείς.
2: Δεν νομίζω ότι θα μας αφήσει ο Απόστολε.
0: Όχι, εμείς θα τον αφήσουμε στην ησυχία του. Γεια σου, Απόστολε μου. Λοιπόν.
2: Είχες υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν θα το κάνεις.
0: Αύριο. Τι θέλεις.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Θα υπάρξει σταδιακή πτώση στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αλλά με πολύ δυνατούς ανέμους. 8 με 9 μποφόρ σήμερα και στα παραθαλάσσια.
0: Τι θέλεις να κάνω αύριο.
2: Όχι, είχες πει ότι θα παίζεις καινούργια τραγούδια.
0: Προχθές έφυγε από τη ζωή και το όνομά του μάλλον το ξέρουμε ελάχιστοι, ο Τέρι Σλάτερ. Ποιος ήταν ο Βρετανός που έφυγε στα 85 του. όταν το αγαπημένο μου συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 80 από το, η Νορβηγία και το Όσλο πήγε στο Λονδίνο, ο Μόρτεν, ο Πάλ και ο Μάγκς, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που τους πήρε από το χέρι και τους έκανε μπάντα. Και αφού τον χώρισαν οι δρόμοι τους λίγο μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, ξανασυναντήθηκαν στη δεκαετία του 90. Υπάρχει και μια ταινία, την είδα στο Netflix για το συγκρότημα, που εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα ο Τέρι, ο μπασίστας που έπαιζε και με τους Everly Brothers στη δεκαετία 50-60 και στη δεκαετία του 70 που το γύρισε σε manager. Οπότε γι' αυτό το λόγο ακούμε την πρώτη μεγάλη
2: επιτυχία. Άντε και σε συγχωρώ. Και με τους Αχά λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 για την τελευταία εκπομπή της σεζόν πριν σας αφήσουμε για το μήνα Αύγουστο. Από το Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίζοντα πίσω από τα μικρόφωνα, τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου και τη Βαρβάρα Βιτζηλαίο στη δημοσιογραφική παραγωγή. Καλή σας ημέρα, να μείνετε συντονισμένοι. Ζέτα Καρφίδου, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Λαβράνος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 30 Ιουλίου 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιόν του Παρισίου. Η απόπειρα πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, η οποία θεωρήθηκε μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδος και του Βενιζέλου. Δύο Έλληνες βασιλόφρονες αξιωματικοί, ο Απόστολος Τσερέπης και ο Γεώργιος Κυριάκης, που ανήκαν στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο, πυροβολούν εναντίον του πολλές φορές, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο χέρι και στον ώμο. Παρά την επίθεση, ο Βενιζέλος επιδεικνύει ψυχραιμία και μεταφέρεται για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, χωρίς η ζωή του να διατρέξει σοβαρό κίνδυνο. Η είδηση προκαλεί έντονη συγκίνηση στην Ελλάδα και αναζωπηρώνει το ήδη οξυμένο πολιτικό κλίμα ανάμεσα στους Βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς. Το κλίμα μίσους που ακολούθησε την απόπειρα λειτουργήσε αρνητικά για την παράταξη του Βενιζέλου, συμβάλλοντας την ήττα του στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, οι οποίες οδήγησαν στην παλινόρθωση της Βασιλείας και την επιστροφή του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Η απόπειρα δολοφονίας υπήρξε μία από τις πιο δραματικές στιγμές του εθνικού διχασμού, της βαθιάς πολιτικής αντιπαράθεσης που σημάδεψε την Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί οι προσπάθειες των πυροσβεστών για να κατασβέσουν την μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τουλάχιστον έως τώρα τις πτήσεις των εναέριων μέσων. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη Σιτία και τη Λεσβό. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Ζέτα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, της Όρνε και της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, περιέγραφε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σημειώνοντας ότι το πύρινο μέτωπο ξεπερνά ακόμα και τα 15 χιλιόμετρα. Ενώ οι ισχυροί άνεμοι, όπως είπες και εσύ, δυσχερινούν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 198 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 43 οχήματα. Να πούμε ότι από λεπτό σε λεπτό φτάνουν στο λιμάνι της Κρήτης το πλοίο από τον Πειραιά που έχουν φύγει με ενισχύσεις από την Αθήνα αλλά και την υπηρετική Ελλάδα. Ακτοπλοϊκός είναι 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα. Ενώ φτάνουν και άμα χρειαστεί θα φτάσουν επιπλέον ενισχύσεις στο νησί της Κρήτης. Να πούμε τώρα, όπως είπες και εσύ Ζέτα, η φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο είναι οριζοντημένη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως και η φωτιά που είχε τεθεί νωρίτερα στη Σιτία. Είναι και αυτή οριζοντημένη. Να πούμε εδώ Ζέτα ότι με ενημέρωση που ενημερώθηκαμε πριν λίγα λεπτά από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσες περιοχές ήταν στην κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς έχουν αναβαθμιστεί και πια είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, σε red code. Έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιοι δήμοι και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Μεταξύ των οποίων και η Αττική, Μιχάλη, σωστά.
2: Ακριβώς, Ζέτα. Είναι η Αττική, η Κρήτη που δοκιμάζεται ήδη, περιοχές της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Κλείνοντας, Ζέτα, σήμερα το μεσημέρι είναι και η κηδής των δύο πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους χτες στο Ρέθυμνο. Γι' αυτό το λόγο, στο νησί της Κρήτης μεταβαίνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να παραστεί στις κηδείες.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη Λεγάκη. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτάπο, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, γνωστός χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος ως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Στη συνέχεια, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο άστεγος που εντόπισε τη σωρό, η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μία μέρα πριν από τις 18 του μήνα, οπότε και τη βρήκε. Σύμφωνα με τους γονείς της, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο όπως είχε αρχικώς υποθεί. Φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής, όπου και αναζητείται βιολογικό υλικό, καθώς δεν ήταν του θύματος. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που γίνε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο γίνεται λόγος για απουσία κοινού εδάφους για λύσεις στο Κυπριακό. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα κίνητα επέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Επίσης, να προχωρήσει η εταιρεία Ελληνικό Μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κτίρια. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Πρώτην η ασφάλεια της ζωής, μετά η περιουσίας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και κάλεσε την Ελληνική Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις θεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Έκρηξεις ακούστηκαν και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, που μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία ενόψη δέθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 28 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, ο οποίος έβληξε προχθές Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στο νομό Κουμαμότο. Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από σήμερα, φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθιος, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί στην Ποσειδόνος. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Δύσκολη κατάσταση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 ακολουθεί ο Γιάννης Λαβράνος.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε για άλλη μια μέρα εδώ στον Αθήνα 984, με τον οποίο είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Παρέα θα πάμε για το επόμενο δύο ώρο. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, με εκλεκτή παρέα. Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βεντζηλίου στην οργάνωση της παραγωγής. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε παραδοσιακά 213-09-09-100, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί σας απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Δεν την πολύ βλέπουμε, η αλήθεια είναι, και το παραδεχόμαστε. Και ο καλύτερος τρόπος, ο πιο βολικός τέλος πάντων, νομίζω και για εσάς, σίγουρα για μας, να μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Δύσκολη μέρα η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Το πυροσβεστικό σώμα, η χώρα, θρηνεί για το χαμό τριών ανθρώπων, έναν εποχικό 25 ετών, έναν πενταετή 58 ετών και έναν υποδιοικητή της πυροσβεστικής 26 ετών. Η φιαλτική χθεσινή ημέρα, τρεις πυροσβέστες έπεσαν νεκροί, άνθρωποι που έφυγαν στην ώρα του καθήκοντος στα Πύρινα μέτωπα, σε Ρέθυμνο και Γήθιο, και είχαμε επίσης και άλλους 5 τραυματίες πυροσβέστες. 29 Ιουλίου είναι μια μέρα οδύνης για το πυροσβεστικό σώμα, όπως είπε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Γιώργος Τζελέπης. Η φωτιά δεν ξεχωρίζει μόνιμους, εποχικούς και πενταετής, γιατί όλοι μαζί πέφτουμε στη μάχη. Συγκλονιστικά τα νέα που έρχονταν χθες. Αρχικά μάθαμε για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο που εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα. Εκεί γίνεται αναφορά για ένα στροβιλισμό της φωτιάς, δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες. Στο Γήθιο, ο νεκρός αξιωματικός πυροσβεστικής εντοπίστηκε σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Προφανώς μιλάμε για παθολογικά αίτια, δεν σχετίζονται ο θάνατός του με την φωτιά. Τώρα, σε αυτά, καθ' αυτά τα μέτωπα που χθες έκαψαν και σπίτια στην Κρήτη, νομίζω ότι σήμερα έχει ξεκινήσει άλλη μια δύσκολη μέρα. Ειδικά στην Κρήτη το μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο. Στο Ρέθυμνο όλη τη νύχτα προσπαθούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να συγκρατήσουν τις φλόγες. Εκεί έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί γεωργικές εκτάσεις, έχει καεί ζωικό κεφάλαιο. Χθες οι ρηπές έφτασαν τα 11 μποφόρ και γι' αυτό σταμάτησαν και από νωρίς να επιχειρούν τα ενιαία μέσα, με ό,τι σημαίνει αυτό για την επέκταση της πυρκαγιάς. Στον Άγιο Παύλο και στην Αγία Γαλήνη εκτελήθηκαν δραματικές στιγμές. Έφτασε το λιμενικό να επιχειρεί μέσα σε μια εφιαλτική ατμόσφαιρα, δηλαδή από τη μία η καπνή και οι φλόγες, από την άλλη η θάλασσα, όπου καταλαβαίνετε ποια ήταν η κατάσταση σε αυτήν, με τους τόσο ισχυρούς ανέμους. Απομάκρυναν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή, αλλά επάλληλα τα μηνύματα από το 112 για τις περίφημες εκενώσεις. Εκεί μπορεί να ξαναξεκινήσει αυτή η συζήτηση, τι ακριβώς εννοούμε εκένωση, τι μένει πίσω, αν αυτό βοηθάει ή δεν βοηθάει την κατάσβεση της πυρκαγιάς, γιατί εκεί κάποιοι κάτοικοι στα σαχτούρια, αν δεν κάνω λάθος, κατήγγειλαν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στο χωριό τους για να βοηθήσουν και τις οικογένειες και τις περιουσίες τους, και ανέφεραν ότι η πρόσβαση είχε αποκλειστεί την ώρα που έφταναν πληροφορίες από το ιστορικό του χωριού για περίπου 10 καμένα σπίτια. Στην κατάσταση που έχουμε αυτήν την ώρα, είπαμε, στην Κρήτη το μέτωπο συνεχίζεται. Στη Σιτία, στο Ρέθυμνο, στη Σιτία η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη, είχε υιοθετηθεί από νωρίς σε βουνοκορφή. Ναι, μεν είναι δύσκολα προσεγγίσιμη, αλλά εκεί και με τα εναέρια μέσα έχει περιοριστεί το μέτωπο. Και από την άλλη, στο πλωμάρι της Λέσβου, που είχαμε την μεγάλη φωτιά χθες, δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Τα εναέρια μέσα και εκεί βοηθούν με τις ρήψεις νερού, σε μια μέρα που επίσης έχουν πολύ ισχυρούς ανέμους και επηρεάζεται και αυτό το έργο των εναέριων μέσων. Και εν τω μεταξύ,
Στην Πάρο είχαμε αυτή, προχθές ήταν που ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο και όπως φαίνεται ξεκίνησε από ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Καλά δεν είχαμε καταργήσει τους κοιτά. Δεν θα τους καταργούσαμε εδώ και χρόνια, τι έγινε. Αλλά αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι τοπικοί άρχοντες. Συνελήφθη ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Μπίζας, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Τώρα και αν σε οδηγός απορριμματοφόρου, δεν ξέρω αν έχει εμπλοκή στην έναρξη, στα αίτια έναρξης της πυρκαγιάς. Πάντως, οι έρευνες δείχνουν ότι η φωτιά που περιτεράσει τις διαστάσεις φέρεται να ξεκίνησε από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

0: Ωραία μας τα περιγράφει το τραγούδι και ιδυλιακά σε σχέση με τα, με τα νησιά, παρά τα αισθηματικά βάσανα. Δεν ξέρω πόσο καλά είναι τα πράγματα. Καλά, δεν μιλάμε μόνο για το θέμα των πυρκαγιών που αναφερόμασταν νωρίτερα. Γενικότερα υπάρχουν αρκετά ζητήματα στα νησιά, υπάρχουν και ζητήματα υγειονομικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι το καλοκαίρι, ως γνωστόν, είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες στα νησιά, χωρίς αντιστοίχως να έχουμε τις υποδομές προκειμένου να υποστηρίξουν αυτές τις ανάγκες. Στη Λίμνο πήγε ο κ. Γεωργιάδης για τα εγγένεια στο τμήμα επειγόντων των περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού. Μπορεί να το πεις και επικοινωνιακή φιέστα. Στη διάρκεια της περιήγησης υπήρξε μια λεπτομέρεια που την απέκρυψαν, μια μεγάλη μπλε κουρτίνα σε ένα στρατηγικό σημείο τοποθετημένη, προκειμένου να μην φαίνεται μια τεράστια λακκούβα από πίσω. Επίσης, πίσω από την κουρτίνα εξαφανίστηκε η είσοδος προς την ψυχιατρική κλινική, αυτή που ακούνε εδώ και χρόνια στο νησί ότι μπαίνει στην τελική ευθεία, αλλά έχουν μείνει στις υποσχέσεις. Εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια, ακούστηκε να λέει ο υπουργός σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Μετέπειτα να κάνει μια βόλτα στην πλατεία και στα μαγαζιά, αλλά η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι στη Μύρινα δεν ήταν πολύ ευχάριστη για τον κύριο Γεωργιάδη, όπου συγκέντρωσε την μήνυ συγκεντρωμένων και σε σχέση, όχι μόνο, αλλά και σε σχέση με την κατάσταση της υγείας. Στο Αγαθονήσι, χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πολύ δύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Προχθές από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο είπε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Ωραία επικοινωνιακή προβολή, λέμε, και τα εγγένεια τείχων, αλλά χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις δεν επιτυχάνεται αναβάθμιση, πραγματική αναβάθμιση του ΕΣΥ. Εδώ μιλάμε για ρετουσάρισμα κτηρίων, αλλά οι ανακοινήσεις δεν αντικαθιστούν τους γιατρούς και το προσωπικό και τους νοσηλευτές. Τα κτίρια που εγκαινιάζονται είναι αδιανά. Είναι αδιανά που κάμισα. Δεν υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές που απαιτούνται για να μπορεί ένα νοσοκομείο να επιτελεί στοιχειοδό στην αποστολή του. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί με τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Λαβανό. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Διαπιστωμένες γενικότερα, θα λέγαμε, οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όχι ότι επειδή διαπιστώθηκαν το ξεπερνάμε εύκολα, αλλά σε σχέση με τα αστικά κέντρα που συνήθως μένουμε, τους καλοκαιρινούς μήνες το βάρος πέφτει στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς, με τις ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες, εκατομμύρια τουρίστες τα επισκέπτονται.
1: Για να σας πω έτσι ένα παράδειγμα, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές που μας ακούνε. Στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι εφημερεύουν κάθε μέρα τα νοσοκομεία αυτά. Τα επισκέπτονται περίπου 100 ασθενείς τα επίγοντα και τώρα είναι περίπου 300 ασθενείς κάθε μέρα. Στη Ρόδο από 150 πάμε στους 400 ασθενείς κάθε μέρα.
0: Τριπλασιασμός δηλαδή των ανθρώπων που πηγαίνουν στα επίγοντα.
1: Ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Αττική εφημερεύει κάθε 4 μέρες και δέχεται περίπου 1000 περιστατικά. Άρα λοιπόν η Ρόδος, η Ζάκυνθος, τα μεγάλα νησιά δέχονται περίπου την πίεση που δέχεται το Αττικό νοσοκομείο.
0: Ναι, γιατί είναι καθημερινή, λέτε, η εφημερία.
1: Είναι καθημερινή η εφημερία.
0: Ναι. Και ποια είναι η αριθμή εκεί, γιατί οι ελλείψεις μιλάνε.
1: Στη Λίμνο. Στη Λίμνο πήγα και εγώ πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Και αυτό που διαπιστώσαμε εκεί είναι, παρότι γίνονται προσπάθειες για μετακινήσεις γιατρών για να καλύπτονται τα κενά, υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις. Παράδειγμα, αναισθησιολόγος είναι μία η οποία λείπει με άδεια. Άδεια η οποία είναι νόμιμη άδεια και μετακινείται κάποια από το Αττικό νοσοκομείο. Χειρουργοί είναι δύο με μπλοκάκι. Ο ένας είναι 75 χρονών, παλιός εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Με μπλοκάκι, ναι, μπορεί να.
0: 75 χρονών με μπλοκάκι, δηλαδή είχε αποχωρήσει και τον ξαναπήραν με μπλοκάκι, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η συνθήκη.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι, το νοσοκομείο δεν έχει οφθαλμίατρο, δεν έχει νευρολόγο, έχει ένα καρδιολόγο. Έχει ένα ορθοπαιδικό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στο νησί. Δεν υπάρχει ιδιωτικό τομέα. Κίνητρα εκεί δεν χορηγούν από το Δήμο ή την περιφέρεια και δεν υπάρχουν και σπίτια. Πέστε μου εσείς πώς θα πάνε εκεί οι γιατροί, οι νοσηλευτές να στελεχώσουν αυτό το
0: νοσοκομείο. Ναι, θα το δούμε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά συνολικά την περιφέρεια, όχι μόνο τα νησιά, συνολικά την περιφέρεια της χώρας. Θέλω να μείνουμε, αν υπάρχουν αριθμοί, ποιες είναι οι ελλείψεις. Γιατί σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι τα περισσότερα νοσοκομεία λειτουργούν με λιγότερο από το 50% των οργανικών τους θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά αυτό που μας λέγατε δείχνει μια ακόμα πιο δραματική κατάσταση στα νησιά.
1: Εμείς έχουμε οργανισμούς το 2012 στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα, γιατί έχουν αναπτυχθεί τμήματα δραστηριότητες κλινικές που δεν φαίνονται στους οργανισμούς. Και με τους οργανισμούς αυτούς έχουμε 40.000 οργανικές θέσεις κενές, αλλά επειδή υπηρετούν 20.000 συμβασιούχοι, αν βάλουμε σε πραγματικούς αριθμούς, γιατί και αυτοί προσφέρουν υπηρεσίες, έχουμε 20.000 κενά σε οργανισμούς το 2012.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, αλλού υπάρχουν εκρηκτικά κενά και αλλού δεν υπάρχουν. Δηλαδή, στα νοσοκομεία της περιφέρειας συνήθως συναντάς σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.
0: Mm.
1: Στα νησιά συναντάς σε όλες τις ειδικότητες. Στην Αττική συναντάς ή στη Θεσσαλονίκη στο νοσηλευτικό προσωπικό. Παίζει δηλαδή κάθε νοσοκομείο έχει ελλείψεις σε διαφορετικό υγειονομικό προσωπικό ή και στο ίδιο. Στα νησιά μας όμως το πρόβλημα είναι γενικό, γιατί δεν μπορείς να βρεις εύκολα γιατρούς νοσηλευτές με αυτούς τους πολύ χαμηλούς μισθούς. Για το κόστος ζωής το ενίκιο είναι πολύ υψηλά.
0: Σας έχουμε ακούσει να λέτε για μισθούς που ξεκινούν ακόμα και από τα 700 ευρώ για τους νοσηλευτές και τους τραυματιοφορείς.
1: Είναι, αν θέλετε να σας στείλω και μια μισθοδοσία του προσωπικού, δεν είναι αυτό η υπερβολή. Ένας τραυματιοφορέας λαμβάνει καινούριος, νέος, 700 ευρώ το μήνα. Ένας νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 850 ευρώ το μήνα. Και ένας δευτεροετής, δηλαδή δέλτα βοηθός νοσηλευτή, με σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 750 ευρώ το μήνα. Και αυτά επί 12, και ένας γιατρός μαζί με τις εφημερίες του περίπου 2.000 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτούς τους μισθούς και 12 μισθούς, γιατί να μην πάει να δουλέψει.
0: Και 12 μισθούς, σωστά το επισημαίνει.
1: Όχι 14, 12 μισθούς. Ναι. Γιατί στο ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 μισθοί.
0: Άρα, σωστά το επισημαίνει.
1: Όχι 14, 12 μισθούς. Γιατί στο ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 μισθοί. Άρα λοιπόν είμαστε χαμηλότεροι.

0: τουλάχιστον χαμηλότερη από ό,τι θα έπρεπε μισθή. Θα μπορούσαν να δουλεύουν delivery που ανθίζουν, που ανθίζει ως κλάδος. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται με τις ανάγκες τις υγειονομικές.
1: Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Ναι. Και μιλάμε, είναι αυτό που λέτε, ότι θα πάει ως νοσηλευτής, αλλά και ο γιατρός. Γιατί εντάξει, 2.000 ευρώ με 30 εφημερίες το μήνα, όπως μας λέτε.
1: Ακούστε να δείτε, για να έχει ο κόσμος μια γνώση σε αυτό. Αν φύγει ένας από την Αθήνα υγειονομικός και πάει στην Λίμνο, θα πάρει αυτά τα χρήματα που είπαμε. Γιατί να πάει στη Λίμνο και να μην πάει στην Κύπρο? Αεροπλάνο χρειάζεται και στο ένα αεροπλάνο και στο άλλο. Ελληνικά μιλάνε.
0: Με άλλο μισθό. Εκεί εντάξει.
1: Ο γιατρός παίρνει 7-8.000 το μήνα και ο νοσηλευτής 3. Μπορεί να φτάσει και 4.000 το μήνα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
1: Πολύ καλύτερη συνθήκη.
0: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, ειδικά όταν σκεφτούμε ότι από αυτά τα 700 ευρώ πρέπει να βρει για να διαμείνει κάπου και να του φτάνουν και για τα
1: Λίμνο,
0: και
1: για παράδειγμα, μου είπε ο ίδιος ο διοικητής, το είπε και ήταν μεγάλο παραπονό του. Το νοσοκομείο. Πώς μπορώ να στελεχώσω το νοσοκομείο με τέτοιους μισθούς, και όταν ο Δήμος, ενώ σε άλλους Δήμους, λέει, σε άλλα νησιά, δίνουν χρήματα στους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ., εδώ στη Λίμνο δεν δίνει κανείς τίποτα.
0: Ναι. Αυτό λέτε ότι θα έπρεπε να είναι πρωτοβουλία των τοπικών αρχών. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι διαθέτουν κάποια κτίρια, όχι μόνο για τους υγειονομικούς, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε και τους εκπαιδευτικούς.
1: Κανονικά, θα έπρεπε να σας πω ότι είναι ευθύνη του κράτους η λειτουργία της δημόσιας υγείας. Θα έπρεπε η ίδια να εξασφαλίσει μισθούς. Αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση όμως, οι φορείς εκεί, οι ξενοδόχοι όλοι, για να προστατεύσουν το τουριστικό προϊόν. Γιατί ένας τουρίστας, όταν έχει πρόβλημα υγείας και δεν αντιμετωπιστεί, υπάρχει και μια δυσφήμιση στο νησί. Θα έπρεπε λοιπόν και αυτοί να συμβάλλουν με κίνητρα, όλοι.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα σε συνεργασία. Σωστά το λέτε ότι έχει να κερδίσει και η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί άρχοντες, αλλά μιλάμε για κάτι που κανονικά θα πρέπει να είναι ευθύνη της κεντρικής υγείας του κράτους.
1: Ότι έχουμε και χειμώνα και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Οι διακομιδές είναι και αυτές πάρα πολύ δύσκολες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι οι καιρικές συνθήκες κακές και έχουν δικαίωμα και οι μόνιμοι κάτοικοι σε υγεία σωστή, έτσι, να μην κινδυνεύουν.
0: Σωστά, εντάξει. Φαντάζομαι βεβαίως μιλάμε για τα πιο βαριά περιστατικά που ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε κάποια μικρά νησιά. Εκεί θα χρειάζονταν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, αλλά άμα δεν μπορείς να το σταθεροποιήσεις όμως, το περιστατικό κινδυνεύει.
0: Να το αντιμετωπίσεις σε πρώτη φάση, λέτε. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Μάλιστα. Γίνονται και προκηρύξεις εντωμεταξύ όμως και υποτίθεται ότι γίνονται και προσλήψεις.
1: Ακούστε με. Να πούμε από την αρχή, επειδή είπατε στην αρχή, τα έργα στα νοσοκομεία ήταν απαραίτητα. Ήταν πάρα πολλά νοσοκομεία που ήταν σε απαράδεκτη κτηριακή κατάσταση. Δηλαδή το να κάνεις ένα έργο στα επίγοντα, να τα μεγαλώνεις, να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες και
0: να τα μεγαλώνεις χωρίς προσωπικό δεν έχει κανένα νόημα, κύριε Γιαννάκο.
1: Αυτό που δεν έχουμε είναι τα χέρια. Εκεί δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με τα χέρια. Δεν μας γυρίζει την πλάτη το προσωπικό πίσω και πια. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γυρίζει την πλάτη στο προσωπικό. Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων, παρότι γίνονται προκηρύξεις, είναι αρνητικό. Δηλαδή είμαστε 3.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πριν από 3 χρόνια. Όταν τέλειωσε η πανδημία, είχαμε το πικ σε προσωπικό. Τώρα λοιπόν, συνεχώς χάνουμε προσωπικό, αιμορραγούμε. Γιατί? Γι' αυτό όλα που αναφέραμε πριν. Συνθήκες εργασίας και αμοιβές.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω στον ορίζοντα κάτι αισιόδοξο.
1: Γίνεται μια προκήρυξη. Και ένας γιατρός φεύγει από το νοσοκομείο από ένα νοσοκομείο και πάει στο άλλο. Είναι επικουρικός και γίνεται μόνιμος. Το ίδιο συμβαίνει και στο νοσηλευτικό.
0: Ναι. Αυτό δεν προσθέτει προσωπικό. Αυτό είναι το ίδιο προσωπικό που απλά αλλάζει την μορφή εργασίας.
1: Αυτό είναι που συνεχώς λέμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάννακο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε αμέσως στους τίτλους των ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και επιστρέφουμε.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
1: Μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, καθυλωμένα τα ενέργεια μέσα λόγω των ανέμων, μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο, σε κόκκινο συναγερμό κατηγορία 4, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη και Αττική. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα όταν κυκλώθηκαν από φλόγες στη διάρκεια κατάσβεσης στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Θρίλερ με το κινητό της 38χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στις 18 του μήνα. Ήταν ενεργό και έστελνε SMS στους γονείς της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Απαλλαγή από δημοτικούς φόρους για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο Χάρης Δούκας κάλεσε την εταιρεία Αττικό Μετρό να προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών στα κίνητα. Συνεδρίαση στις 11 από τον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στους 28 είναι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε προχθές Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία. Και ο καιρός, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από σήμερα, φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 9 Μποφόρ. Στην Αττική έθεριο σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πρωτεύουσα από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο από τα τέσσερα ημίωρα και της σημερινής εκπομπής. Και πάμε με έναν τρόπο στα της αυτοδιοίκησης, που δεν αφορούν όμως αποκλειστικά την αυτοδιοίκηση, αφορούν γενικότερα την ζωή μας. Ειδικά το δεύτερο θέμα, το πρώτο έχει να κάνει με ζητήματα διαφάνειας. Η υπόθεση, δηλαδή άλλο ένα σκάνδαλο, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπως φαίνεται, έχει συνέχεια και επεκτείνεται, γιατί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλέον μπαίνουν και οι διαγωνισμοί μέσω των οποίων 8 δήμοι προμηθεύτηκαν απευθείας τα συγκεκριμένα σπιτάκια μηχανήματα το 2022 με συνολικό κόστος 66 εκατομμύρια ευρώ, 300 χιλιάρικα το ένα, τα ρήφα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, μετά τους διαγωνισμούς τριών περιφερειών για την απόκτηση των σπιτιών ανακύκλωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφει την προσοχή στις 10 συμβάσεις αυτών των 8 δήμων, μέσω των οποίων αποκτήθηκαν απευθείας μηχανήματα ανακύκλωσης από την περίφημη εταιρεία Τεχάν, η οποία εντωμεταξύ ξαφνικά μπήκε σε καθεστώς εκαθάρισης. Δεν ξέρω, με χρεοκοπεί η Τεχάν, ενώ χρέωνε 300 χιλιάρικα το κάθε σπιτάκι. Κανονικά έπρεπε να τις λέμε μεζονέτες ανακύκλωσης, όχι σπιτάκια ανακύκλωσης. Στην υπόθεση εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία χρηματοδότησε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης την απόκτηση των μηχανημάτων. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει ένα μνημόνιο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε τα πάντα θα είναι ανοιχτά στα χέρια των αρχών. Στις συγκεκριμένες συμβάσεις για τους δήμους, το κόστος κάθε μηχανήματος ανερχόταν περίπου στις 300.000 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ, μαζί με το ΦΠΑ 365.000. Την ίδια στιγμή η Τεχάν χαρακτηρίζει ψευδή και συκοφαντικά τα δημοσιεύματα που αφορούν την υπόθεση και συνδέει αυτές τις αναφορές με την επικράτησή της σε δύο διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού για το σύστημα, μάλιστα για την υπερκοστολόγηση των σπιτιών. Επικαλείται το τίμημα που ζήτησε η δεύτερη εταιρεία που συμμετείχε, που ήταν ακόμα υψηλότερο, λες και αυτό είναι το κριτήριο για την κοστολόγηση. Δηλαδή, πολύ ωραίο. Πηγαίνω εγώ με έναν ακόμα σε έναν διαγωνισμό, λέω εγώ, και μπορεί να έχουμε πει, ξέρεις, θα πάμε ψηλά την τιμή, αλλά να συνεννοηθούμε. Λέω εγώ. Ούτως ή άλλως την εκθέτει εταιρεία μια σειρά στοιχείων για το κόστος των σπιτιών αυτών διεθνώς. Και τα στοιχεία αυτά τα αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι απλά μια έρευνα που μπορεί να κάνει κάποιος συνάδελφος στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, και δείχνουν ότι τα σπιτάκια κοστολογούνταν έως 66.000 ευρώ. Υπήρχαν και πιο χαμηλά τιμήματα, και όχι 300.000 που τα χρέωσε η εταιρεία. Ζήτημα δεύτερον. Έχουμε και τη συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 η ώρα του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η έγκριση, η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Παπασταύρου, για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Ποιας στρατηγικής? Χθες είχαμε συγκέντρωση για την προστασία του νερού στο Σύνταγμα, με αφορμή το νομοσχέδιο για την Εθνική Στρατηγική Υδάτων, με το οποίο στην ουσία η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΦ αποκτούν βασικό ρόλο και σχεδιάζονται συγχωνεύσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Εν το μεταξύ, το σκανδαλώδες ζήτημα θεσμικής παρέκκλησης είναι η απόφαση της πλειοψηφίας στη Βουλή, με το «έτσι θέλω», να αφαιρέσει από τον κατάλογο των προσκεκλημένων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην ακρόαση φορέων τους απολύτως εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυσης Αποχέτευσης, Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών, Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών του Δημοσίου και Ρυθμιστική Αρχή για τα Απόβλητα, την Ενέργεια και τα Ύδατα, αυτή που είναι η εντεταλμένη από τον νόμο για τη συνολική εποπτεία της αγοράς του νερού. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πρώτο αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντέλο.
1: Καλημέρα, κύριε Λαβράνο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και για την υπομονή, γιατί ήταν μακροσκελής η εισαγωγή.
1: Δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πραγματικά, και το θέμα της, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αλλά και αυτό με τα ύδατα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
1: Να πούμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απλά και μόνο. Ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε το ρόλο του εισαγγελέα ή της δικαιοσύνης. Απλά θα ήθελα να πω και να ξεκαθαρίσω, επειδή τελικά γινόμαστε, γίναμε αποδέχτες, πολλοί δήμοι της χώρας, πήραν τέτοια σπιτάκια είτε από τα προγράμματα του Αντώνη Τρίτσι είτε μέσα από τους ΦΟΣΔΑ και τον ΕΣΝΑ, δεν πλήρωσαν οι Δήμοι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα ότι δεν πλήρωσαν, δεν εκταμείευσαν τα χρήματα αυτά. Εκταμείευθηκαν από κάποια άλλη δεξαμενή χρημάτων που είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι προφανές ότι έχει υπάρξει υπερκοστολόγηση, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεύτερος που είπατε,
0: ο δεύτερος διαγωνιζόμενος,
1: έδωσε προσφορά και η οποία προσφορά ήταν ψηλότερη κατά 5-6 χιλιάδες από αυτήν την οποία είχε τελικά η Τεχάν, είναι εταιρεία μετοχική σύνθεση ιδίας με την Τεχάν. Δεν είναι κάποια ξένη εταιρεία.
0: Τυχαίο.
1: Είναι μια. Εμείς λοιπόν ως Περιφερειακή Ένωση τότε Δήμων Αττικής το 2020, επειδή την κακοτοπιά την είδαμε ότι έρχεται με μια έτσι οριζόντια αγορά πολλών υλικών, των οποίων ήταν είτε υπερκοστολογημένα είτε αχρίαστα, είτε ήταν τμήμα υλικοτεχνικής υποδομής συστημάτων όπως η ανταποδική ανακύκλωση ή όπως η ΕΑ, δηλαδή ο Μπλεκάδος. Ναι. Εμείς είχαμε δημοσίως τοποθετηθεί, εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ τότε, και είχαμε ζητήσει να σταματήσει αυτή η διαδικασία, διότι υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί στο τέλος της ημέρας να έρθει κάποιος και να ζητήσει τα χρήματα πίσω από τους Δήμους.
0: Ναι. Να ρωτήσω
1: από
0: εγώ κάτι.
1: Από τους 66 γιατί... Δήμους επίστησαν 22. 22 δεν πήραν, παρότι έρχονταν δωρεάν, δεν πήραν σπιτάκια, πήραν οι 44, οι οποίοι και αυτοί έχουν τα δικά τους άγχη σήμερα για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία.
0: Λίγο για το θεσμικό πλαίσιο. Επειδή βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία στο λεκανοπέδιο αυτά τα σπιτάκια, ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τους?
1: Σήμερα πλέον έχει χαθεί η μπάλα, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή έκφραση. Ανέλαβε μια υποχρέωση ο πολιτής, αυτός ο προμηθευτής της τεχνολογίας, η οποία έληξε ή δεν προβλεπόταν σύμβαση, διήστανται οι απόψεις. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς μετά, περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά από αυτή την έναρξη της εντελεχούς έρευνας και της εισόδου των αρχών στα αρχεία της εταιρείας, ο ΕΣΝΑ τουλάχιστον, δηλαδή ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, έλαβε μια ενημέρωση ότι πάβει να προσφέρει την υπηρεσία υποστήριξης, δηλαδή ποιος ανοίγει τα σπιτάκια, ποιος τα κλείνει, ποιος μαζεύει το υλικό, ποιος το παραδίδει, και ουσιαστικά έδωσε αυτή την ιστορία πίσω στον ΕΣΝΑ. Ο ΕΣΝΑ με τη σειρά του, γιατί και ο ΕΣΝΑ έχει τα δικά του θέματα, έτσι, τα λειτουργικά, θέλει μια καλύτερη οργάνωση γενικότερα. Με τη σειρά του τι έκανε, τη γνωστή μέθοδο, τα πέταξε την υποχρέωση στους Δήμους. Άρα ξαφνικά βρέθηκαν οι Δήμοι να έχουν, που δεν έχουν προσωπικό.
0: Ακόμα και πέραν των 8 αυτών που συμμετείχαν με δικούς τους διαγωνισμούς, λέμε τώρα.
1: Βεβαίως,
0: έτσι, όπου έχει τοποθετηθεί ένα τέτοιο
1: όπου
0: σπιτάκι.
1: Έχει τοποθετηθεί για λογαριασμό του ΕΣΝΑ, νομίζω είναι 78 σπιτάκια τα οποία έχουν τοποθετηθεί από τον ΕΣΝΑ. Το σύνολο όλων που έχουν μπει στη χώρα είναι περίπου 260 σπιτάκια. Οπότε, κάνοντας τον πολλαπλασιασμό, μπορεί να βρει κάποιος τι ακριβώς έχει γίνει. Όμως η όλη αυτή η ιστορία λέει το εξής, ότι δεν μπορείς να κάνεις ανακύκλωση στη χώρα με σπιτάκια τα οποία χρησιμοποιούνται για γεωδοσία. Είναι πολύ μικρές οι ποσότητες, χρησιμοποιούνται
0: στην Ευρώπη. Μα το επόμενο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, το επόμενο ζήτημα που θα μας προκύψει, αν δεν έχει ήδη προκύψει, είναι ότι αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν είναι βιώσιμα, ότι δεν φέρνουν τα έσοδα που προσδοκούνται από την συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων.
1: Έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος. Το κόστος λειτουργίας με αυτά τα οποία δίνουν ως επιστροφή και μαζί με την απόσβεση μιας τόσο μεγάλης επένδυσης όσο τα 360 χιλιάρικα τα οποία κοστίζουν, το καθένα, σε σχέση περίπου με τα 70 ή 80 χιλιάρικα που μπορεί να βρει στην αντίστοιχη τεχνολογία στην Ευρώπη, στην Αμερική, όλη αυτή η ιστορία κοστίζει ο τόνος ανακυκλώσιμου που παράγεται από αυτά τα σπιτάκια περίπου 2.500 ευρώ, 2.400 ευρώ. Όταν ο αντίστοιχος τόνος του μπλεκάδου κοστίζει 375 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα πρέπει κάποιος να έχει ανακαλύψει το οικονομικό ακίνητο και να τον προτείνουμε για Νόμπελ Οικονομίας. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον ορίζοντα, νομίζω.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Ότι οι αρχές έχουν μπει μέσα και το ελέγχουν. Εμείς χαιρόμαστε υπό την έννοια ότι μπορεί να μην είναι χρήματα ήδη υπόρρη των Δήμων, αλλά θα μπορούσε να ήταν πόροι για τους Δήμους αν τους είχαν διαχειριστεί αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη με τον καλύτερο τρόπο. Ερωτηματικά βέβαια, και πρέπει να το δούμε αυτό για να μην δικάσουμε έτσι αδίκως, ότι υπάρχει εν τέλει μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2025 που ουσιαστικά λέει ότι η τιμή αυτή η οποία επιτεύχθη ήταν ανταγωνιστική.
0: Και ανταγωνιστική είναι... σε σχέση με ποιον, με τον έτερο συμμετέχοντα.
1: Μάλλον εκεί έχει συμβεί κάποιο λάθος. Αυτό λοιπόν πρέπει να διευκρινιστεί, διότι σήμερα αυτοί που δέχονται τις επιθέσεις, που μπορεί να είναι δικαίωοι άνθρωποι, αλλά μάλλον είναι ένα δίκο, αλλά τέλος πάντων το τεκμήριο της αθότητας στη χώρα μας υπάρχει και ισχύει τις περισσότερες φορές, όχι όλες τις φορές, αλλά ισχύει, θα πρέπει να δούμε για ποιον λόγο θεωρεί ότι το Ελληνικό Συνέδριο ότι βρίσκονται αυτές οι τιμές των 350.000 ευρώ στο επίπεδο της αγοράς, δηλαδή εκεί που βρίσκεται ο ανταγωνισμός. Mm. Γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από οποιαδήποτε έρευνα, ακόμα και μια έρευνα ενός απλού πολίτη.
0: Μα ακριβώς αυτό. Το είπα εξ αρχής, ότι δεν είναι μόνο τα στοιχεία που μπορεί να ψάξει οποιοδήποτε από εμάς και να τα βρει πολύ εύκολα. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σφραγίδα τη οποία έχει ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους αυτών των σπιτιών. Και θέλω να σας ρωτήσω εσείς.
1: Ότι ελέγχονται τα πάντα ελέγχονται.
0: Τα πάντα ελέγχονται. Μήπως όμως θα έπρεπε πρώτα, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος μηχανισμός που εκ των προτέρων, όταν πάνε να γίνουν τέτοιοι διαγωνισμοί, να έχει κάνει έναν προϋπολογισμό για το κόστος των υλικών που πρέπει να πάρει. Δεν είχαν δει δηλαδή σε πρώτη φάση περιφέρειες, γιατί νομίζω τρεις περιφέρειες ήταν οι πρώτες που το ξεκίνησαν αυτό, να δουν πόσο κοστίζει.
1: Κοιτάξτε, οι περιφέρειες και μάλλον η ΦΟΣΔΑ, οι φορείς διαχείρισης που ουσιαστικά ανήκουν στην περιφέρεια, να μιλάμε για την Πελοπόννησο, για την Κρήτη και για την Αττική, ουσιαστικά είναι αυτές οι οποίες κάνουν τους διαγωνισμούς, φτιάχνουν τους όρους διακήρυξης. Είναι υποχρέωση να υπάρχει μια έρευνα αγοράς,
0: ακριβώς,
1: η οποία θα προσδιορίσει την τιμή, την προϋπολογιστήσα τιμή, για το πώς θα βγάλουμε τη συγκεκριμένη, σε τι ποσό θα βγάλουμε το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Τώρα, αν εκεί η αξιολόγηση είχε έρθει έτοιμη, ήταν προκάτ, δηλαδή πάρε βάλε, μπάσκετ, τότε αλλάζει το πράγμα. Όμως η αναθέτουσα αρχή, αυτή που βγάζει το διαγωνισμό, οφείλει να κάνει μια ενδελεχή έρευνα αγοράς για να προσδιορίσει το κόστος που είναι διατεθειμένη να επομιστεί με τη συγκεκριμένη αγορά. Αν δεν υπάρχει αυτό, είναι σημείο ακυρότητας. Αν αυτό είναι στρεβλό και εσφαλμένο, εκεί νομίζω ότι πρέπει, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις.
0: Πάμε
1: αυτή
0: στα...
1: είναι η διαδικασία.
0: Ναι. Πάμε στα ύδατα τώρα, γιατί επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και αφορά τους πάντες. Ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου στην Βουλή να λέει, εκεί που δεν κληθήκατε εσείς ως ΚΕΔΕ, να λέει ότι το εφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του και η αδράνεια δεν είναι λύση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους. Μάλιστα, επικαλέστηκε και δύο εισαγγελικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη για την ποιότητα του νερού σε Χαλκιδική και Βόλβη. Έχει γίνει με εσάς οποιαδήποτε διαβούλευση πριν φτάσουμε στο ότι αποκλειστήκατε στη Βουλή?
1: Είναι προφανές ότι έχει γίνει διαβούλευση, αλλά δυστυχώς εδώ οι πολιτικές προφανώς αλλάζουν με την αλλαγή του κάθε υπουργού. Τώρα είναι γνωστό ότι ο κ. Παπασταύρου δεν έχει στρέφει τα καλύτερα αισθήματα για τους αυτοδιοικητικούς της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια παράλληλη κουβέντα, παράλληλου επίπεδου. Είναι γνωστή επίσης, γνωστό το ότι όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει κοινωνική αποδοχή, φροντίζουμε καταρχάς, η πρώτη φάση είναι να το απαξιώνουμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι ο διαχειριστής ουσιαστικά αυτού του αγαθού, γιατί είναι αγαθό.
0: Βέβαια.
1: Προσέξτε, δεν είναι πολιτικό προϊόν αγαθό. Το νερό. Έτσι. Είναι αγαθό. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν βρίσκομαι στον αριστερό χώρο στο πολιτικό φάσμα για να μιλώ έτσι. Πάντως θεωρώ ότι, όπως και ο κάθε λογικός άνθρωπος, κάθε Έλλην πατριώτης, θεωρεί ότι το νερό είναι ένα αγαθό. Ερχόμαστε σήμερα με έναν πολύ ειδικό τεχνικό τρόπο να κάνουμε το εξής. Η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΦ είναι δύο οργανισμοί οι οποίοι έχουν know-how προφανώς. Δεν θα πω ότι έχουν περισσότερο know-how από τις δημοτικές επιχειρήσεις, γιατί οι δημοτικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε πολύ πιο δύσκολο τερέν και πολύ δύσκολο.
0: Και σε τοπικό επίπεδο με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε τόπος.
1: Σας φέρνω παράδειγμα ότι εμείς εδώ στο Δήμο Βάρης Βλάχος Βουλιαγμένης έχουμε αυτή τη στιγμή εκκρεμότητες σε διαρροές εδώ και 2,5 μήνες. Αλλά η ΕΙΔΑΠ δεν έχει συνεργεία να στείλει, γιατί έχει δύο συνεργεία για όλη την Αττική. Mm. Αυτό είναι μια παθογένεια προφανώς, την οποία η ΕΙΔΑΠ δεν μπορεί να την επιλύσει σήμερα. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε και συμφωνούμε, θέλουν να δώσουν την ευθύνη τουλάχιστον στα εγκύτερα της Αττικής και του Πολεοδομικού Συγκρατήματος της Θεσσαλονίκης, όποια δημοτική επιχείρηση επιθυμεί ή όποια τεχνική υπηρεσία που προσφέρει ίδρυυση να μπει μέσα στις υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ.
0: Είναι εθελοντικό, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι η ΚΕΔΕ έχει αντιδράσει στο ότι είναι υποχρεωτικό.
1: Μα το θέμα ποιο είναι, ότι συμφωνήσαμε να είναι εθελοντικό. Αυτό μπήκε και στον κώδικα που ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν από περίπου ένα μήνα. Και παρόλα αυτά συμβαίνει το εξής. Ξαφνικά έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ. Βάζει υποχρεωτικότητα σε ένα πολύ μεγάλο εύρος, βάζει μια διαδικασία όπου την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην ΕΙΔΑΠ, ούτως ώστε να την πρικίσουμε την ΕΙΔΑΠ, και θα σας πω για ποιο λόγο πρέπει να την πρικίσουμε.
0: Την εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
1: Την εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ναι. Στην οποία, να τα πούμε και αυτά για να τα ξέρει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή είναι στα πρόθυρα της εξαγοράς. Ήδη έχουμε το διυλιστήριο της μεταμόρφωσης στην Αττική, που διυλίζει το νερό το οποίο έρχεται και το διανέμει στο πολεμικό συγκρότημα της Αθήνας. Ήδη έχει πουληθεί σε γαλλική εταιρεία.
0: Ναι, για να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Κωνσταντέλο, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να πρικίσουμε μια εισηγμένη εταιρεία για να αυξηθεί η τιμή της μετοχής της.
1: Ακριβώς. Και τι κάνουμε όμως? Αξιολογούμε εμείς τα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε δήμους οι οποίοι έχουν επενδύσει σφοδρά. Αντί να φτιάχνουν σχολεία και παιδικές χαρές, τα χρήματα αυτά τα επένδυσαν σε δίχτυα, σε τηλεματικές δεύτερης γενιάς, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και θα έρθει τώρα ένας αξιολογητής να τα προφανώς να τα υποαξιολογήσει, ναι, για να τα πάρει φτηνά.
0: Ποιος θα είναι αυτός ο αξιολογητής της εταιρείας που θέλει να εξαγοράσει?
1: Η ΕΙΔΑΠ θα είναι. Θα έρθει η ίδια η ΕΙΔΑΠ και θα πει για το, ξέρω εγώ, το Δήμο Κροπίας που έχει ένα πολύ εξαιρετικό δίκτυο. Ναι. Το αξιολογώ αυτό τόσα χρήματα. Άρα εσύ θα έχεις λαμβάνει υπηρεσίες από μένα για τα επόμενα 3 χρόνια δωρεάν.
0: Θα συνυπολογιστούν αυτά τα έργα και τα χρήματα που έχουν ξοδέψει οι Δήμοι για αυτά τα έργα αναβάθμισης των δικτύων, ας πούμε?
1: Θα το κρίνει η ΕΙΔΑΠ. Το ποσό θα το κρίνει η ΕΙΔΑΠ. Ναι. Προφανώς κόψω χρονιά. Το καταλαβαίνουμε.
0: Δηλαδή είναι κάποιος που θέλει να αγοράσει και θα εκτιμήσει ο ίδιος ποιο είναι το ύψος της αγοράς.
1: Και μιλάμε τώρα για δίχτυα στους περισσότερους δήμους, και με το πρόγραμμα Τρίτης αλλά και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με ίδιους πόρους. Οι δήμοι έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και στα δίχτυά τους και στα αντιλιοστάσια και στα υδρόμετρα τα ψηφιακά και παντού. Έχουν κατηγορηθεί οι ΔΕΙΑ ως μπαταξίδες. Όταν, παραδείγματος, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, όταν δόθηκε ενίσχυση ρεύματος στα νοικοκυριά, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις γενικής κυβέρνησης, οι μόνοι οι οποίοι δεν πήραν ενίσχυση ρεύματος είναι η πιο κοστοβόρα ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα, που είναι η ΔΕΙΑ. Γιατί βγήκε από το νομικό συμβούλιο του κράτους ένας κρισμός και είπε ότι εσείς δεν νομιμοποιήσετε να πάρετε ενίσχυση του ρεύματος. Άρα ξαφνικά βρέθηκαν να υπάρχουν 200 και 250 εκατομμύρια υποχρεώσεις στη ΔΕΗ. Δηλαδή, τι κάνουμε? Στραγγαλίζουμε και τις ΔΕΙΑ για να πούμε στη συνέχεια. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι λάθος.
0: Αυτό που είπατε, απαξίωση, σχέδιο απαξίωσης, γιατί καταρρύπτεται και ο μύθος τη χαμηλή εισπραξιμότητα, τουλάχιστον από τα στοιχεία που ακούσαμε.
1: Η χαμηλή εισπραξιμότητα, εάν υπάρχει και δεν μπορεί να ισιώσει, α το πούμε, να αρχίσει να εισπραχθεί.
0: Να φταίει, ναι, στα ίσα του, ναι.
1: Πρέπει να μα πει το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί στην πρόταση τη ΚΕΔΕ και τη ΕΔΕΙΑ να αναλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την ίσπραξη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αρνήθηκε. Γιατί αρνήθηκε, εφόσον είναι τόσο εύκολο?
0: Ναι.
1: Δεν μα το λέει κανένα. Δηλαδή, δεν επιτρέπουν προσλήψεις στη ΔΕΙΑ. Δεν επιτρέπουν επιχορηγήσεις της υπεραυξημένης ανάγκης ρεύματος. Δεν έρχονται τους ενδυνάμει μεταξίδες που εμείς οι δήμαρχοι, για λόγους ψηφοθυρικούς, από ό,τι λένε, δεν πάμε να εισπράξουμε το κόστος νερού, να τα εισπράξουν αυτοί για λογαριασμό μας. Και παρόλα αυτά βγαίνουν, μένουν έξω από το φράχτη και πετάνε πέτρες. Και έρχονται να πάρουν τις ΔΕΙΑ τώρα, να τις συνενώσουν και να τις κάνουν θεωρητικά να τις οργανώσουν σε μικρότερες μονάδες, ούτως ώστε οι μονάδες αυτές να αρχίσουν να ιδιωτικοποιούνται.
0: Χωρίς να υπάρχει σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη για τη βιωσιμότητα αυτών των νέων.
1: Τους ζητήσαμε να κάτσουμε μαζί να κάνουμε οικονομοτεχνική μελέτη και... Ξέρετε, επειδή έχουμε και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και εμείς από διαπραγματεύσεις, δεν είχα τη δυνατότητα να φωτογραφίσω το βλέμμα του Γενικού Γραμματέα του Αρμοδίου για τα Ύδατα, πώς ακριβώς μας κοίταξε, τι βλέμμα μας έριξε, δηλαδή βλέμμα απαξίας. Εμείς δεν υπάρχουμε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό 4 φορές να τον δούμε. Το 90% των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης, είτε είναι για τις πολεοδομίες, είτε είναι για την ενέργεια που μας βγάλανε έξω από όλες τις ενεργειακές κοινότητες και από τη δυνατότητα να πάρουμε ενεργειακό χώρο, για τη διαχείριση απορριμμάτων, για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, για τα νερά. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν ξέρω. Και αυτό μάλιστα συμβαίνει και με όλους τους υπουργούς οι οποίοι έχουν περάσει την τελευταία 7-8 ετία. Είναι από το κακό στο χειρότερο. Και αναρωτιόμαστε, είναι δυνατόν να έχουμε μια τόσο αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και να μπορεί να καταλάβει. Βέβαια, στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει εξής διαφορά, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών και οι υφυπουργοί του γνωρίζουν τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν γνωρίζουν αυτοδιοίκηση, γνωρίζουν business. Οπότε και αλλάζει το πράγμα. Πρέπει κάποιος να έρθει και να παρέμβει. Νομίζω ότι στέλνουν λάθος μηνύματα και κέρδονται ουσιαστικά σε αυτά τα οποία περνάνε στον πρόεδρο της κυβέρνησης.
0: Και με ένα μεγάλο αστερίσκο για το κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν από ένα σημείο και μετά οι πολίτες, έτσι.
1: Εδώ είναι το θέμα. Έρχεται
0: γιατί τα αποφεύγουν επιμελώς, λένε για εξορθολογισμό, και όταν τους γίνεται η ερώτηση αν θα αυξηθεί ή όχι το νερό, το αποφεύγουν.
1: Εγώ προσωπικά βάζω στοίχημα το σπίτι μου ότι θα αυξηθεί το νερό την επόμενη διετία, τριετία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα σας πω μόνο το εξής, για να καταλάβετε. Η οικία η οποία υπάρχει, η οποία πήγε πριν από 2 χρόνια, για το πώς τιμολογείται το νερό, αναφέρει ότι πρέπει να γίνει σε breakdown. Δηλαδή θα πρέπει οι δαπάνες που έχεις για να βγάλεις νερό, να διαχειριστείς νερό, να το μεταφέρεις, να το διηλύσεις και να το διανύμεις, πρέπει να είναι ισίσως και λυσμένη με τη τιμή του νερού. Αν αυτό συμβεί, από μόνο του αυτό βάζει ένα 50-60% αύξηση στο νερό. Δεύτερον,
0: μασοκάρει το 50-60, συνεχίστε.
1: Είναι δεδομένο. Ναι. Δεύτερον, έρχεται πάλι η ΕΙΔΑΠ, γιατί προφανώς λείπουν λεφτά. Και με την εξής, προσέξτε όμως τώρα το πόσο φτηνή πολιτική γίνεται με το νερό. Έρχεται στους Δήμους της Αττικής, στους 66 Δήμους, και λέει, όχι στους δημότες, αλλά σε εσάς, τους Δήμους και σε κάποιες επιχειρήσεις, επειδή έχω 13 χρόνια να αυξήσω το νερό, σας το αυξάνω κατά 100%. Ναι. Και έρχεται και μας το αυξάνει 100%. Το νερό που χρησιμοποιούν οι Δήμοι, το πληρώνουν οι Δήμοι 100% ακριβότερα από ό,τι πληρώνει ένας κοινός καταναλωτής. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το ρεύμα. Το ρεύμα το πληρώνουν οι Δήμοι για να φωτίσουν τις πόλεις για λόγους ασφαλείας 80% ακριβότερα από ό,τι οι μεγάλοι καταναλωτές, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις εστίασης.
0: Τι θα κάνετε ως ΚΕΔΕ, γιατί είδαμε μια απόφαση ότι θα στηρίξετε όποιον προσφύγει στην δικαιοσύνη, αλλά εσείς τι θα κάνετε και τι αντιπροτείνετε.
1: Προφανώς έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε νομικό ακτιβισμό για το τέλος ταφής Συμβούλου της Επικρατείας, για το νέο οικοδομικό κανονισμό Συμβούλου της Επικρατείας. Έτσι δεν λύνονται τα πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν δείχνεται ο σεβασμός. Εμείς βλέπουμε την εκάστοτε κυβέρνηση έως ένα σημείο αναφοράς. Τους σεβόμαστε, συνομιλούμε μαζί τους, προτείνουμε. Δεν έχουμε μια απαξία και μια πολεμική εναντίον τους. Ενώ τις περισσότερες φορές, όχι όλες, από πλευράς κάποιων υπουργείων, αντιμετωπίζουμε μια τέτοια εξωπολιτική πολιτική και είναι κρίμα και λάθος. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι καταρχάς επιτέλους να ξυπνήσουμε κι εμείς. Γιατί η πολλή ευγένεια τελικά μεταφράζεται σε αδυναμία. Και η αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία αδυναμία. Η αυτοδιοίκηση είναι ο εγκύτερος στον πολίτη θεσμός, ο οποίος έχει πολιτική νομιμοποίηση, όσο και αν επιχειρούν με τις διάφορες μεθοδεύσεις να μας βάλουν στο περιθώριο, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο είπατε στην αρχή της τοποθέτησης. Δεν μας καλέσανε πρώτη φορά στην ιστορία. Τη Βουλή, τι κάνουνε, σαλαμοποίηση, δηλαδή εγκλέζικη πολιτική, διέρη και βασίλευε. Καλούν μια περιφερειακή ενότητα η οποία δεν ξέρει καν το θέμα. 2 δημάρχους από εδώ, 3 δημάρχους από εκεί, επειδή είναι δημαρχοί οι οποίοι προφανώς επιθυμούν να μπουν στην ΕΙΔΑΠ. Αυτοί όμως δεν εκφράζουν την άποψη της ΚΕΔΕ. Μπορούν να εκφράσουν την άποψη του Δήμου τους. Δεν μπορεί λοιπόν ο ένας ή οι πέντε, η οποία είναι βολική η άποψή τους και την οποία εμείς την αποδεχόμαστε. Εμείς δεν λέμε όχι στη συνεννόηση με την ΕΙΔΑΠ. Λέμε ναι με όρους και προϋποθέσεις εθελοντικές και με αξιολόγηση από ανεξάρτητη πηγή. Εδώ δεν φωνάξαν τη ΡΑΗ, η ρυθμιστική αρχή.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κωνσταντελό. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε.
1: Γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα πραγματικά και τόσο μεγάλη η απογοήτευσή μας, γιατί τελικά εμείς λειτουργούμε μόνο σαν το υπηκό. Σε περιόδους κρίσης φωνάζουν το υπηκό, είτε έχουμε υγειονομική κρίση, είτε έχουμε οικονομική κρίση, είτε έχουμε ενεργειακή κρίση. Μας πει η αυτοδιοίκηση και μετά όταν περνάει η κρίση, στα αζήτητα η αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζω. Γραμμή αμέσως στο ένθετο. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και επιστρέφουμε.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Τα ψηλά τακούνια, το μεταμοντέρνο χιουμοριστικό μελόδραμα του Πέδρο Αλμοδόβαρ που αγαπήθηκε πολύ για το απαράμιλο στυλ του κορυφαίου Ισπανού δημιουργού, έρχεται από σήμερα στα θερινά σινεμά σε ψηφιακή επανέκδοση. Η επετειακή προβολή πραγματοποιείται 35 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση. Πρωταγωνιστούν Βικτόρια Μπρίλ, Μαρίσα Περέδες, Μικέλ Μποζέ. Το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη, ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, παρουσιάζεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 17 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο. Η κατάσταση δεν ευνοεί τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο που μίλησε στην ΕΡΤ, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά και το έργο των επίγειων επιχειρήσεων. Όπως είπε το βράδυ, πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας. Ο κύριος Τσαπάκος, ωστόσο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των οικισμών, επισημένοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η περιοχή που να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς οι αναγκαίες εκενώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει και εθελοντές πολίτες. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Τώρα, στο μέτωπο της Λέσβου, συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και νέες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν ασταμάτητα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Εύβοια, τη Λακωνία και την Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Κοιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 μάλιστα και στην Αττική. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρεώσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν το όχημά τους εγκλωβίστηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό μετά την διακοπή λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Το κινητό στη συνέχεια τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο άστεγος που εντόπισε τη σωρό της, η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μια μέρα πριν από τις 18 του μηνός, οπότε και την βρήκε. Σύμφωνα με τις γονείς της άτυχης γυναίκας που ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι Κύπρου, όπως είχε αρχικά υποθεί, φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής, όπου για αναζητείται βιολογικό υλικό καθώς δεν ανήκε στο θύμα. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουμάν. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι μετά τη συνεδρίωση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Την ομόφωνη στήριξη των κατοικών της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα. Να διενεργηθεί έλεγχο στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του συνήγκης την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που έλαβαν τον λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Πρώτα η ασφάλεια της ζωής, μετά οι περιουσίες, τόνισε και κάλεσε την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφαλείας, σημείωσε ο κ. Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησε να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση, ενώ αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κες, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ήδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στις 12 το μεσημέρι για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στους 28 ανέβηκαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές στην νοτιοανατολική Ιαπωνία. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν, ελπίζοντας να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα. Και να πάμε στον καιρό. Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από σήμερα, φτάνοντας πρόσχερα και τα 9 μποφόρ. Έθριο σήμερα ο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο τμήμα από τη Φιλίσσα έως την Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα στην Κηφισό και σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Βασιλής Σοφίας, η Μεσογείων και η Λεωφόρος Αθηνών. Αυξημένη κίνηση τέλους παρουσιάζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας της εξόδου των αδειούχων. Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, μια μικρή καθυστέρηση, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, σχεδόν έως 11 θα είμαστε μαζί. Παρέα με Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βεντζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Σταύρος Αμάραντος σας απαντά στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com. Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Έχετε στείλει αρκετά στο 6948-984-984 μέσω Viber, έτσι. Στο τηλέφωνο 6948-984-984. Δραστήριου σας βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια εποχή δεν περιμένουμε πάρα πολύ ανταπόκριση, αλλά πολλές φορές ξέρετε είναι και τα δύο θέματα που τσιγκλάνε το αυτή του ακροατή να σχολιάσει. Λοιπόν, σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας θα πάμε στα ζητήματα εκπαίδευσης. Ζήτημα πρώτον, ιδιωτική εκπαίδευση. Το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς έχει ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Απολύσεις εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εκπαιδευτικών με πολιετή υπηρεσία, δεκαετίες μπορεί να έχουν υπηρετήσει στο ίδιο σχολείο και ξαφνικά βρίσκονται εκτός τάξης και σε μια ηλικία που είναι πολύ δύσκολο να επανταχθείς στην αγορά εργασίας. Δεν είναι μονομένες περιπτώσεις πια, έχουν χαρακτήρα μιας μόνιμης τάσης τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο του 2020. Με την ιδιωτική εκπαίδευση να μην αντιμετωπίζεται ως εκπαίδευση αλλά ως εμπορική δραστηριότητα. Οι συνδικαλιστικές εκτιμήσεις μιλούν για καμιά εκατοσταριά απολύσεις, δεν είναι μικρός ο αριθμός, στην ιδιωτική εκπαίδευση, και κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι αμέσως μετά αυτές τις θέσεις τις συμπληρώνουν οι σχολάρχες με νεότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κοστίζουν λιγότερο γιατί αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές. Ζήτημα δεύτερον, δημόσια εκπαίδευση. Και έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το πρώτο. Γιατί στη δημόσια εκπαίδευση έχουμε χιλιάδες κενά. Διορισμοί εκπαιδευτικών, διαβάζω τίτλο ρεπορτάζ, διορισμοί εκπαιδευτικών, μάχη για κάλυψη των κενών πριν από το πρώτο κουδούνι. Έρχονται εξαγγελίες για να καλύψουν 5.500 προσλήψεις που δεν αρκούν. Αναμένονται περισσότερες από 25.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνο, είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λαβράνο, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Παρότι είναι Ιούλιος, ήδη κοιτάζουμε, τρέχουμε μπροστά σε αρχές Σεπτέμβρη και το τι θα αντιμετωπίσουν για άλλη μια φορά οι σχολικές μονάδες.
1: Έχετε δίκιο, και όπως σωστά αναφερθήκατε σε δύο γεγονότα, πρώτον βέβαια να πούμε και κάτι από την ιδιωτική εκπαίδευση, έχουν και πάρα πολλές αποχωρήσεις, γιατί γνωρίζετε το πλαίσιο και εκεί είναι πάρα πολύ σκληρό και πολύ απαιτητικό, και από αυτές τις αποχωρήσεις πολλοί ουσιαστικά χρησιμοποιούν τον ΑΣΕ για διορισμό στο δημόσιο σχολείο. Από την άλλη τα κενά τα δικά μας, όπως σωστά αναφερθήκατε, είναι πάρα πολλά. Να πω ότι η χρονιά μας η περσινή, αυτή που τέλειωσε τώρα, ναι, δηλαδή πριν ένα μήνα, τέλειωσε με περίπου 5.000 κενά. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι σημαίνει αυτό τα 5.000
0: κενά. 5.000 κενά παρά τους αναπληρωτές που είχαμε μέσα στην...
1: Είχαμε λιγότερους αναπληρωτές.
0: Πόσοι, 47.000 ήταν οι αναπληρωτές.
1: Μάλιστα, και περιμέναμε γύρω στις 55.000, γιατί αυτές τα νούμερα πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλα. Να σας πω ότι είχαμε ένα μεγάλο κενό διορισμών από το 2010 μέχρι το 2021, ναι, να μιλήσω για τη δευτεροβάθμια. Αποχώρησαν, και ακόμα και τώρα, μέχρι το 2026 έχουν αποχωρήσει πάνω από 40.000 εκπαιδευτικοί καθηγητές δευτεροβάθμιας. Και αυτό το κενό, ναι, δεν έχει καλυφθεί. Να σας πω ότι από το 2021 μέχρι το 2026 που έχουμε και τους τελευταίους μόνιμους διορισμούς, καλύφθηκαν περίπου 20.000. Ναι. 20.000 είναι ακόμα ακάλυπτες οι θέσεις και καλύπτονται με τους αναπληρωτές.
0: Και εξαγγέλλονται 5.500 μόνιμοι διορισμοί την ίδια ώρα που είναι περίπου ίδιος ο αριθμός της από τον αποχωρήσαμε λόγω συνταξιοδότησης.
1: όχι. Οι αποχωρήσεις πέρυσι, όχι. Το καλοκαίρι του 26 μας έφυγαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2.500 εκπαιδευτικοί.
0: 2.500, μάλιστα.
1: Και μας ήρθαν περίπου 500. Δεν καλύπτονται έτσι εύκολα τα κενά. Θέλει γενναίους διορισμούς. Οι αναπληρωτές υπάρχουν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, αλλά εκεί καλύπτουν κάποιες έκτακτες ανάγκες, κάποιες ασθένειες, κάποιες εγκυμοσύνες, μέσα στα λογικά πλαίσια. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερα, γιατί είχαμε ένα μεγάλο κενό μόνιμων διορισμών, σχεδόν μια δεκαετία δεν γινόταν ούτε ένας μόνιμος διορισμός, αυτό έχει οξύνει το πρόβλημα και τα κενά είναι πάρα πολλά και οι αναπληρωτές, όπως σας ανέφερα πριν.
0: Άρα για την επόμενη
1: σχολή. 55.000.
0: Για την επόμενη. Πείτε μου πάλι τον αριθμό.
1: 55.000.
0: Αυτή είναι η ανάγκη για την επόμενη σχολική χρονιά.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δηλαδή αυτό το 25.000 που αναφέρεται, που ακούγεται για τον Σεπτέμβριο, είναι. Μπορώ να σας πω, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν τα μισά θα καλυφθούν τον Σεπτέμβριο. Και θα πρέπει άμεσα να υπάρξει και επόμενο κύμα που γίνεται συνήθως γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου ή στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας αντίστοιχος αριθμός πάλι αναπληρωτών.
0: Πάλι τόσο λέτε.
1: Ουσιαστικά, βεβαίως, για να πούμε ότι ουσιαστικά καλύψαμε σχεδόν το 90% των κενών που θα υπάρχουν.
0: Εντάξει, εγώ θυμάμαι, επειδή έχω και ιδία εμπειρία, ακόμα και τους ανοιξιάτικους μήνες, σχολικές μονάδες να εξακολουθούν να έχουν κενά, ολόκληρα τμήματα, να μην κάνουν συγκεκριμένα μαθήματα όλη τη χρονιά, επειδή δεν έφτασε ποτέ εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. Εντάξει, τώρα
1: πολύ σωστό,
0: είναι ανέκδοτο αυτό, έτσι, δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δεν θα έπρεπε να το κουβεντιάζουν.
1: Να σας πω, τον Απρίλιο μου φαίνεται ότι ήταν η τελευταία περίοδος αναπληρωτών. Προσλήψεων αναπληρωτών. Έχει καταδύσει, μπορώ να σας πω, σαν ανέκδοτο και ακόμα και τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου ή μέσα Απριλίου να έρχονται αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έρχονται για ένα 1,5 μήνα.
0: Ναι, και τι να προλάβουμε, ποια παιδιά θα γνωρίσουν, ποια παιδιά θα αξιολογήσουν, τι θα τους περάσουν ως γνώση. Τώρα εντάξει, μπορούμε να κουβεντιάσουμε συνολικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για τα σχολικά βιβλία. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι σχετικό στην συνέχεια, γιατί έχουμε αντιδράσεις για ένα συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο. Πάντως μας λέτε ότι σε πρώτη φάση 25.000 εκπαιδευτικοί, θα γίνει μια επαναξιολόγηση από τις σχολικές μονάδες των κενών και θα έχουμε μια δεύτερη φάση αναπληρωτών.
1: Ευχόμαστε και να καλυφθούν τα κενά. Ναι. Κύριε Λαβράνο, αν δεν επενδύσουμε στην εκπαίδευσή μας, που είναι το μέλλον, η επένδυση δεν μπορεί να είναι χωρίς χρήματα. Και όταν λέμε χρήματα, δεν είπαμε να τα πετάμε έτσι. Μιλάμε για διορισμούς. Και όπως σωστά αναφερθήκατε, ένα μάθημα να μην εξετάζεται όλη, να μην διδάσκεται όλη τη χρονιά. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Γιατί πολλές φορές μιλάμε με τα νούμερα, ακούμε για την ακρίβεια, ακούμε για χιλιαριό. Το μέλλον μας είναι η παιδεία. Υγεία παιδεία θα πρέπει για να έχουμε ένα κράτος και μια κοινωνία που τουλάχιστον λέμε ότι αντιμετωπίζουμε τα βασικά.
0: Μιας και μιλάμε για μαθήματα που δεν διδάσκονται τώρα, επειδή είναι και πολύ φρέσκες οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που έχουμε μάθημα προς εξέταση ως ειδικό μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις που δεν διδάσκεται στα σχολεία, και μιλάω για το σχέδιο, το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο.
1: Σωστά.
0: Έχει προηγούμενο.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει μπει στο ψηφιακό φροντιστήριο. Υποτίθεται ότι εκεί προετοιμάζονται οι συγκεκριμένοι μαθητές. Και όπως σωστά αναφέρετε τώρα, τι σχέδιο μπορεί να διδαχθεί.
0: Ψηφιακά τώρα, εξ αποστάσεως.
1: Ψηφιακά και εξ αποστάσεως. Είναι μια τακτική που έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια. Ουσιαστικά είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να του προσφέρουμε την εκπαίδευση. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι άσχημη, να μην πω και πιο σκληρά λόγια.
0: Γελία, εγώ θα έλεγα. Ναι.
1: Ναι, είναι μια παραδοχή που λέει το κράτος ότι εγώ δεν μπορώ να τα απεξέλθω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φανταστείτε να το λέμε στην εκπαίδευση. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες, επειδή επίκυνται και οι εξαγγελίες στην ΔΕΘ, δεν ξέρω αν θα είναι στο πλαίσιο αυτών των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού ή αν θα είναι εκείνη την περίοδο. Αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν δύο πληροφορίες. Η πρώτη έχει σχέση με τη σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Που εντάξει, το δημογραφικό σε έναν βαθμό μπορεί να το δικαιολογεί, αλλά εδώ αν μειωθούν, που είναι καλό να μειωθούν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο οι ανάγκες για εκπαιδευτικούς.
1: Μεγαλώνουν περισσότερο οι ανάγκες για μόνιμους και αναπληρώτες. Δεν το συζητάω. Όταν φέτος, να σας πω ότι περιμέναμε 10.000 υποσχέσεις, ήταν για 10.000 μόνιμους ορισμούς. Και είδαμε ξαφνικά ότι το Υπουργείο προχώρησε στους 5.500 μόνιμους ορισμούς. Και αυτό ήταν κάτι που μας εξέπληξε αρνητικά και άσχημα. Γιατί θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι σταδιακά, εντάξει, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα οικονομικά μέτρα, ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάποια στιγμή όλους αυτούς τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για έναν πολύ μικρό αριθμό αναπληρωτών. Να σας πω, κύριε Λαβράνο, ότι το 2010 που ήταν η τελευταία χρονιά που είχαμε μόνιμους διορισμούς, τότε είχαμε 12 με 13.000 αναπληρωτές. Και τότε να σας πω, το θεωρούσαμε υπερβολικό.
0: Ήταν υπερβολικό. Ναι.
1: Ήταν υπερβολικό. Και τώρα μιλάμε για 55.000 αναπληρωτές.
0: Ανάγκη για 55. Αν βρεθούν 55.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Το δεύτερο που περιμένουμε να εξαγγελθεί, και τουλάχιστον αυτό το περιμένουν πολλοί εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, είναι η καθιέρωση μιας μορφής οικονομικής ενίσχυσης για τους εκπαιδευτικούς, που το περιμένουν πολλοί εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, είναι η καθιέρωση μιας μορφής οικονομικής ενίσχυσης για τους εκπαιδευτικούς που διορίζουν.

0: είτε με κάποια κτίρια, ας πούμε, να δίνουν κάποια βοήθεια, έξτρα βοήθεια στους εκπαιδευτικούς. Και αισθάνονται αδικημένοι εκπαιδευτικοί, γιατί βλέπουν. Και δεν θέλω να τα βάλω με άλλες υπαλληλικές ομάδες, αλλά είτε τους στρατιωτικούς, είτε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Ήμουνα πρόσφατα, να σας πω, στο Καστελόριζο. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι εργαζόμενοι, είχαν καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Οι μόνοι αδικημένοι που έπαιρναν 800 και 900 ευρώ και καλούνται να πληρώσουν ενίκεια των 400 και των 450, δηλαδή σχεδόν τα μισά από αυτά που έπαιρναν για το ενίκιο τους, οι μόνοι που αισθάνονταν αδικημένοι ήταν εκπαιδευτικοί. Για όλους κάτι βρισκόταν. Για τους εκπαιδευτικούς δεν βρίσκεται πουθενά τίποτα. Αυτό είναι, μας φέρνει, να σας πω, πολλές φορές και να εξανίσταμε όχι μόνο απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά ακόμα και στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί για όλους μπορεί να βρεθούν κάποια κονδύλια και βρίσκονται, αλλά για τους εκπαιδευτικούς δεν βρίσκεται τίποτα. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί, μπορώ να σας πω περισσότερο.
1: Πάντως, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα νοσοκομεία, δεν είναι πολύ καλύτερη και η δική τους μοίρα στην επαρχία.
0: Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι όμως. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν κάποιοι δήμοι που βοηθούν. Να ξέρετε ότι αυτές οι περιοχές και αυτά τα σχολεία καλύπτονται πρώτα. Γιατί το γνωρίζουν οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι
1: και τα προτιμούν.
0: Και τα προτιμούν.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή αν αυτό το έβλεπαν όλοι συνολικά, ότι θα πρέπει να γίνει μια έξτρα βοήθεια για τους δημόσιους υπαλλήλους που πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, αν υπήρχε μια τέτοια βοήθεια από όλα τα υπουργεία, να ξέρετε ότι δεν θα μιλούσαμε τώρα για κενά ή δεν θα μιλούσαμε για κάλυψη ετεροχρονισμένα.
1: Κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το σηκώνει και η αντιπολίτευση ως ζήτημα για το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Αυτό που θα πρέπει να καλλιεργεί την ισότητα, το σεβασμό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα το περιεχόμενο. Εντάξει, δεν καλείστε ως εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρω αν καλείστε με κάποιο τρόπο να συμμετέχετε στη σύνταξη αυτών των, στη συγγραφή αυτών των βιβλίων. Αλλά καλείστε
0: πάντα
1: να διδάξετε βάση του βιβλίου αυτού.
0: Σωστό. Αλλά να σας πω, κύριε Λαβράνο, κάτι που λέγαμε πάντα. Θα έπρεπε αυτά τα βιβλία να καλούν εκπαιδευτικούς της τάξης να τους δίνετε ένα αναλυτικό, ο μπούσουλας, το τι θα πρέπει να γραφτεί, πώς πρέπει να γραφτεί. Αλλά θεωρούσαμε και θεωρούμε πάντα ότι ένας εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί πολύ πιο εύκολα, γιατί έχουμε αξιόλογους εκπαιδευτικούς, να ξέρετε, και ένα πολύ μεγάλο προσωπικό, το οποίο και μεταπτυχιακά και διδακτορικά, μπορώ να σας πω ότι είναι υπερπροσοντούχοι πλέον οι εκπαιδευτικοί μας τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσαν αυτοί να γράψουν τα βιβλία και να τα γράψουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα πρώτο. Ένα δεύτερο. Θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα των τροποποιήσεων και των προτάσεων των εκπαιδευτικών. Όταν βλέπουν δηλαδή κάποια, όπως σωστά αναφέρεται, σε αυτό το
1: πριν φτάσουν όμως στις σχολικές αίθουσες, να έχει γίνει μια προεργασία.
0: Να έχουν δοθεί αυτά, να τα κοιτάξουν οι εκπαιδευτικοί μας και να δώσουν τις παρατηρήσεις. Που είναι το πιο ουσιαστικό και το πιο και μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε και δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ότι χειρότερο, και εκπαιδευτικά είναι ότι χειρότερο, και παιδαγωγικά είναι ότι χειρότερο. Αντίθετα, το βιβλίο, το σχολικό βιβλίο, θα πρέπει να είναι ένα ζωντανό βιβλίο, το οποίο όταν βρίσκουμε κακώς κείμενα, που είναι κακώς κείμενα αυτές οι αναφορές και αυτές οι προτάσεις και τα λόγια που λέγονται εκεί, θα πρέπει να τροποποιούνται και να αλλάζουν άμεσα. Δηλαδή να καλύπτει η συγγραφική ομάδα και άμεσα να επαναδιατυπώνει και να επανεκτυπώνει το συγκεκριμένο βιβλίο. Αλλά όπως σωστά αναφερθήκατε, πρώτα να γράφετε σωστά, δεύτερον να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Μία αξιολόγηση από κάποιον.
0: Ναι. Μία αξιολόγηση στην...
1: Υποτίθεται υπάρχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης και έγκρισης.
0: Ας το δώσουμε στους εκπαιδευτικούς της τάξης νωρίτερα. Πιστεύω θα κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από οποιοδήποτε Ινστιτούτο.
1: Όχι, επειδή μιλάμε για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και γίνεται ολόκληρη κουβέντα, γίνει και από την ανάποδη. Γίνει και από την ανάποδη αυτή η αξιολόγηση.
0: Το ζητάμε κι εμείς.

0: ήταν βέβαια κακό. Ναι.
1: Γιατί αν το αξιολογούσαμε όλα αυτά, μπορώ να σα πω ότι θα βάζαμε κάτω από το 0.
0: Ναι. Σα ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Με μια μικρή καθυστέρηση πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Ζετακαρφίδου και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Μένετε, οι πυρκαγιά στο Ρέθυμνο πέταξαν για λίγο τα εναέρια μέσα, αλλά δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σε κόκκινο συναγερμό κατηγορία 4, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη και Αττική. Το απόγευμα, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα όταν κυκλώθηκαν από φλόγες στη διάρκεια κατάσβεσης στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της ΥΡΟ οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Θρίλερ με το κινητό της 38χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στις 18 του μήνα. Ήταν ενεργό και έστελνε SMS στους γονείς της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Απαλλαγή από δημοτικούς φόρους για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλων, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Σε μισή ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό αναμένεται εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Με στόχο τον σχεδιασμό της προεκλογικής στρατηγικής και την προετοιμασία για τη ΔΕΘ, συνεδριάζει στις 11 τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αμερικανικά πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Χτυπήθηκαν στρατιωτικά αρχηγεία, εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναυτικές υποδομές. Και ο καιρός, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από σήμερα, φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική έθριος, η θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβρανό.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Δεν επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μιας και μιλούσαμε για τα θέματα της εκπαίδευσης νωρίτερα, υπάρχει μια ανάρτηση από τον καθηγητή φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Αριστίδη Χατζή. Μιλά για φιάσκο με την ακύρωση ενός φιλόδοξου ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και αναφέρει ότι το πρόγραμμα ακυρώθηκε. Ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε ακριβώς την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εξηγεί ο καθηγητής στην ανάρτησή του ότι 22 Ιουλίου του 2025 ανακοινώθηκαν στη Διάβια τα αποτελέσματα του πιο φιλόδοξου ερευνητικού προγράμματος που προκηρύχθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Μήνες προετοιμάζαμε την αίτησή μας, πάνω από χρόνο περιμέναμε τα αποτελέσματα και επιτέλους ανακοινώθηκαν. Και το πήραμε και εμείς και άλλες 80 με 90 ομάδες τελεχωμένες σχεδόν αποκλειστικά από νέες και νέους επιστήμονες. Και μιλάμε εδώ, παρένθεση δική μας, μιλάμε για την έρευνα η οποία είναι σε άθλια κατάσταση στην Ελλάδα. Στην ουσία διώχνουν τους ερευνητές η Ελλάδα. Και όπως σημειώνει, στη συνέχεια, την ίδια ακριβώς ημέρα, στις 22 Ιουλίου 2025, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Παιδείας, το εν λόγω έργο αφαιρέθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Περιμέναμε ένα χρόνο χωρίς καμία ενημέρωση, μέχρι που μετά από δικές μας ενέργειες εδέησαν να μας απαντήσουν και μάλιστα όσον αφορά την απάντηση που έλαβαν ο κ. Χατζής κάνει λόγο για χυδαίο gaslighting. Αν είστε κατακλείδα, αν είστε νέοι νέες επιστήμονες και βρίσκετε στο εξωτερικό, να μείνετε εκεί. Αλλιώς σκεφτείτε να φύγετε στο εξωτερικό αν είστε εδώ. Τρέξτε, μην περιμένετε λεπτό σχολίασε ο καθηγητής. Δεν θα πρέπει όλο αυτό να το βλέπουμε αποκομμένο από τη συνολικότερη κατάσταση στην χώρα και από τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση. Τις πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες αφορούν πρωτίστως, όχι μόνο αλλά πρωτίστως την οικονομία και με διάφορους έτσι από δίπλα να στηρίζουν. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ότι είπε δύο αντιφατικά πράγματα. Είπε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα συντελείται ένα οικονομικό θαύμα, αλλά από την άλλη ότι θα ήταν τρέλα αν δινόταν 13η σύνταξη. Και ένας πολίτης που ακούει για οικονομικά θαύματα νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να περιμένει και παροχές, εγώ λέω όχι θαύματα, αλλά παροχές στη βάση των αποτελεσμάτων της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η 13η σύνταξη. Εδώ επειδή η επικοινωνιακή υπερβολή πάει σύννεφο, θα πρέπει να μπουν στη σωστή βάση κάποια πράγματα. Είναι άλλο η οικονομική ανάκαμψη και η πρόοδος, αν θέλετε, σε ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και στα δημοσιονομικά, και άλλο να μιλάμε για θαύμα, ειδικά όταν πας να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις με την περίοδο της χρεοκοπίας. Και εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για θαύμα όταν ακόμα έχουμε, δεν έχουμε πιάσει, δεν είμαστε καν στο ίδιο ύψος με τις επιδόσεις που είχαμε πριν τη χρεοκοπία το 2009. Για το εισόδημα των Ελλήνων να πούμε που απέχει από το αντίστοιχο της Ευρώπης, την αγοραστική δύναμη, για το ότι οι μισές συντάξεις είναι κάτω από 1000 ευρώ και μιλάει για θαύμα ο κεντρικός τραπεζίτης. Γιατί μιλάει για θαύμα αν όχι για να εξυπηρετήσει το αφήγημα της κυβέρνησης? Ως προς τον χαρακτηρισμό τρέλα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και για τα περί παροχών που δεν έχουν αντίκρισμα στο δημοσιονομικό χώρο. Όταν ο κύριος Κερίδης έλεγε προημερών ότι μια τέτοια παροχή δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και έρχεται μετά ο επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος να υποστηρίξει τα μέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί στη διάρκεια των μνημονίων και να πει ότι αυτά εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος για πάρα πολλά χρόνια, είναι φως φανάρι πώς έχουν στο μυαλό τους το οικονομικό θαύμα και ποιοι θα ευνοούνται από αυτό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τουρνάρας δεν βλέπει ή κάνει πως δεν βλέπει τις δραματικές συνέπειες από το μεγάλο ψαλίδι στις συντάξεις και το χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης, όπου συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων. Πήρε μια απάντηση από την ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, που θύμισε στον κύριο Στουρνάρα, ανάμεσα στα άλλα, ότι οι ονομαστικές απώλειες των συνταξιούχων προσεγγίζουν το 45% και σε αρκετές περιπτώσεις το υπερβαίνουν, ότι η καταβολή της 13ης σύνταξης δεν αποτελεί παρά επιστροφή μόλις του 8,33% αυτών των απολειών.
Θυμίζουν ότι οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν εισφορές για 14 μήνες και έλαβαν τουλάχιστον μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου μόνο 12 συντάξεις και μειωμένες. Το ανταποδοτικό ποσοστό των συντάξεων είναι 50% επί του μέσου μισθού στο σύνολο του εργασιακού βίου για 40 χρόνια ασφάλισης και ότι οι φορολογούμενοι υπόκεινται εδώ και 17 χρόνια σε διπλή φορολογία από τις παρακρατήσεις προς την εφορία και την εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων, μέσω της οποίας αφαιρούνται 700 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και μιας και μιλούν στην κυβέρνηση για οικονομικό θαύμα, ήρθε η Eurostat για πολλωστή φορά να τους διαψεύσει. Πρωταθλητές στη μείωση εισοδήματος, ουραγή στις επενδύσεις στα ελληνικά νοικοκυριά. Πρώτο τρίμηνο 26. Τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος μετά τη Ρουμανία. 3,7% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 25. Τι να φταίει? Όταν επικεντρώνουμε στους δείκτες της Eurostat για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μετά την επίδραση του πληθωρισμού, η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεπερνά και τη Ρουμανία. 3,15 κάτω η Ρουμανία, 3,65 η Ελλάδα σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Και αν εξετάσουμε συνδυαστικά τους δείκτες της Eurostat για την Ελλάδα, υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα άκρως προβληματική, ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν, τρώνε από τα έτοιμα για να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης, για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στα νοικοκυριά. Εκτός αν αρχίσουμε να λέμε κόψτε τα φροντιστήρια των παιδιών, κόψτε τα ψωμιά, κόψτε τα μακαρόνια, δεν ξέρω τι. Είναι μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Γιατί κάποια στιγμή, ακόμα και αν τρώμε από τα έτοιμα, οι αποταμιεύσεις θα εξαντληθούν. Είδαμε και τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που λένε ότι η συντριπτική πλήρη, το 70%, 7 στους 10 έχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάτω από 1.000 ευρώ. Πόσο θα κρατήσουν αυτές οι αποταμιεύσεις? Και πλέον δεν είναι σε κατάσταση τα νοικοκυριά, όχι να κάνουν προγραμματισμό, ας πούμε, για να βελτιώσουν πράγματα στα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια απρόβλεπτα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

0: Πάμε όπως πάντα να κλείσουμε μια αθλητική επικαιρότητα. Απόστολος Αξεβανέλης, μεταγραφές πάνε και έρχονται, ονόματα πάνε και έρχονται. Νομίζω αυτό το χθεσινό που ξαφνικά εκεί γύρω στις 9.30 πετάχτηκε η είδηση ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό και μετά από λίγο μάθαμε κιόλας ότι έφτανε μετά από λίγη ώρα στην Αθήνα. Δεν ξέρω, για έναν παίκτη ο οποίος είχε συμβόλαιο με άλλη ομάδα δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει.
1: Καλημέρα,
0: Απόστολε.
1: Κοίταξε, δεν είναι... είχε συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν, έφυγε από τη Ζαλγκύρης, πήγε στη Βιλερμπάν, αλλά αυτό το θέμα με τα οικονομικά της γαλλικής ομάδας ανάγκασε τη διοίκηση να προβεί σε πωλήσεις, γιατί δεν θα μπορούσε να ισορροπήσει. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτό το εκμεταλλεύτηκε, γιατί τον είχε στην άκρη του μυαλού του, έδωσε 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν, τον απέκτησε. Έμεινε ελεύθερος, τον απέκτησε και ταξίδεψε μισή ωρίτσα από την Μύκονο που κάνει διακοπές. Δεν ήταν και πολύ μακριά, έτσι.
0: Με τον Γκερσόν για Μπουζέλε μαζί. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Γιατί μιλούσε με τους συμπατριώτες του και με τον Λεσόρ και με τον
0: Γκερσόν. Πρέπει να έπεσε ψιστήρι.
1: Έπεσε ψιστήρι, όντως, και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κάνει ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή, πανάκριβη, γιατί για 3 χρόνια 10,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού έχει εκτοξευθεί.
0: Νομίζω είναι πάνω από 60 εκατομμύρια συνολικά.
1: Ναι,
0: και θα πληρώσει και την.
1: Θα πληρώσει και το πρόστιμο, έτσι, ναι. Υπέρβαση του salary cap, του ορίου, ναι. Πες το όπως θέλεις. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, νομίζω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πάμε σε ποσά.
0: Έχουν αυξηθεί τα έσοδα. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα, Απόστολε. Αυξάνονται και τα έξοδα.
1: Σίγουρα.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο Παναθηναϊκός, νομίζω και ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως, που είναι λίγο πιο φιδωλός, γιατί και εκείνος έχει ανεβάσει πολύ τον μπάτζετ του τα τελευταία 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός καλύπτει τα έξοδα του σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τα έσοδα που του φέρνει το γήπεδο. Και όταν με το καλό ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει τα έργα στο ΣΕΦ,
1: ναι,
0: και εκείνος
1: ναι,
0: θα μπορεί να μιλάει σε άλλη βάση.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει ετοιμάσει ένα ρόστερ το οποίο είναι για Ευρωλίγκα πια να φτάσει βάθος μέχρι το τέλος. Αυτό το λέμε τώρα. Γιατί?
0: Χαρτιά πολλά μπορεί να λες. Ναι.
1: Ναι, γιατί και πέρσι το λέγαμε. Έτσι. Αλλά
0: υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο κύριος στην άκρη του πάγκου.
1: Είναι ο κύριος στην άκρη του πάγκου. Αλλά ο κύριος στην άκρη του πάγκου πρέπει να δώσει χημεία σε όλους αυτούς τους παίκτες, να βρει ρόλους και χρόνο, ναι, για τον καθένα, για να μην έχει τις μουρμούρες.
0: Σωστά,
1: στα αποδυτήρια. Ναι. Κάτι το οποίο, ας πούμε, στον Ολυμπιακό έχει βρεθεί 100% ισχύει. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον παίκτη πίσω στη θέση του Πίτες.
0: Ειδικά άμα φύγει και ο Γουόκαπ, Απόστολε, θα είναι ακόμα πιο εύκολο το έργο,
1: ναι,
0: του Μπαρτζόκα,
1: ναι.
0: Γιατί εκεί ακόμα έχουμε ένα μεγάλο σύννεφο.
1: Νομίζω ότι εκεί είναι θέμα του walk-up, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν πιέζεται, ο παίκτης πιέζεται, ναι, και έτσι όπως τα έκανε με αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει, νομίζω ότι ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση.
0: Αν το είχε κάνει πιο ήσυχα, μπορεί να είχε, διαφορετική,
1: βεβαίως,
0: κατάληξη.
1: Αλλά ούτε και ο Ολυμπιακός θα τον δώσει για 800.000.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Έτσι, γιατί
0: ναι. Όταν δεν υπάρχει και συγκεκριμένη, βέβαια, ρήτρα, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μαγική κίνηση. Γιατί έδωσε, έλαβε 1 εκατομμύριο για τον Τολιόπουλο από τον Άρη και έδωσε 1 εκατομμύριο για να πάρει τον
0: Φρανσίσκο. Καλό deal το λες.
1: Είναι win-win.
0: Καλό deal το λες. Βάλε και τα 4 ακόμα πόσο ήταν που εξοικονομεί, όχι κάτι λιγότερο είναι. 3,8 από την ρήτρα και το συμβόλαιο του Οσμάν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Βγαίνουν και βρήκε και το συμβόλαιο,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, αλλά έχει φέρει για Μπουσέλε, έχει φέρει Μπόγκα, έχει φέρει Μπάντιο.
0: Ναι, αυξάνει το πολύ μπάτζετ.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα.
0: Για όποιον δεν έχει καταλάβει, Απόστολε, καλό είναι να μείνουμε, ναι, λίγο στο τι παίκτης είναι. Γιατί χθες το είπαμε λίγο απ' έξω.
1: Ο Γκουστάβο Σα ήταν ο αρχηγός της Φαρμαλικάου στην Πορτογαλία. 21 ετών, είναι ένα από τα επόμενα, αν όχι το επόμενο μεγάλο όνομα
0: next big
1: του
0: thing
1: πορτογαλικού ποδοσφαίρου, μεσοεπιθετικός, ο οποίος είναι σε αξία στα 20 εκατομμύρια. Δεν είναι κάποιος, ναι, που είναι.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, είναι μέσω αγορά Νότιγχαμ, δανεισμό στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι, γιατί του δίνεται η ευκαιρία να, εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει και B League Phase Champions League, ανεβάζει τις μετοχές του, εφόσον έχει μια πολύ καλή παρουσία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είτε ακόμα και στο Europa League. Είναι θέμα το πώς εμφανίζεσαι στην Ευρώπη, γιατί όλα. Και εμείς που καθόμαστε μετά τα παιχνίδια, δεν καθόμαστε και βλέπουμε τα highlights από όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, παιδί, μα απλώς έχει τον πρώτο λόγο η Νότιγχαμ για την τύχη του παίκτη.
1: Τα βλέπουν είναι και οι ομάδες. Τα βλέπουν και οι ομάδες και οι μάνατζερ, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός ποντάρει στο να έχει καλή απόδοση ο παίκτης, γιατί εφόσον δεν είναι δικό του περιουσιακό στοιχείο, τον νοιάζει όσο τον έχει. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποιο άλλο deal με την Νότιγχαμ, ούτως ή άλλως ίδιος είναι ιδιοκτήτης, και τον αποκτήσει κανονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ως δανεικός αυτό που τον νοιάζει τον Ολυμπιακό είναι να αποδώσει το γήπεδο άμεσα.
1: Να αποδώσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο της ΕΚΙΠ. Ντόναλντ Τραμπ, Γιάννη Φαντίνο, το τρόπιο του Μουντιάλ και από πάνω βρέχει δολάρια.
0: Ναι, αυτό είναι. Το αποτυπώνει απολύτως.
1: Αυτή η ιστορία νομίζω ότι θα καταλήξει με ελαφρά οπισθοχώρηση. Και το λέω αυτό διότι από χθες που πήρε φωτιά η ιστορία με το ότι να ψηφίσουν, σας δίνω 53 μέρες για να ψηφίσετε οι ομοσπονδίες, αλλιώς θα σας μειώσω τις επιχορηγήσεις, υπήρξαν αντιδράσεις από παντού. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, η Υπουργός Αθλητισμού της Αγγλίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίστηκε από τη FIFPRO, που είναι το όργανο το παγκόσμιο των ποδοσφαιριστών, που μπορεί να μην ψηφίζει, αλλά είπε την άποψή του. Η μόνη παραφωνία, ο Μπλάτερ, βγήκε ο Ζεπ Μπλάτερ.
0: Καλά, είναι στα μαχαίρια ούτως ή άλλως με τον Ινφαντίνο Μπλάτερ. Ναι.
1: Η Τσεχία στηρίζει Ινφαντίνο. Φαίνεται η Τσεχία στα ταμεία της δεν έχει. Και σου λέει καλά φαίνεται 40 εκατομμύρια δολάρια, όπως είπε ο Ινφαντίνο, σε κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες. Όμως, χθες μάλλον αργά το βράδυ, έκανε μια έτσι διφορούμενη δήλωση ότι αυτή η πρόταση είναι μια ευκαιρία και όχι μια υποχρέωση. Πίσω από τη λέξη υποχρέωση κρύβεται ότι κάπως το μαζεύω.
0: Λοιπόν, έχουμε και αγωνιστικά και υπάρχουν χθεσινά αγωνιστικά που αφορούν την ΑΕΚ, γιατί έγινε το θαύμα εκεί πέρα.
1: Έγινε.
0: Κανείς δεν το περίμενε.
1: 9:30 τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, θέλει να τελειώσει τη δουλειά με την Πάξη, έχοντας το 2-1 υπέρ του από την Ουγγαρία με άνεση. Εγώ θέλω να το με άνεση, να μην δυσκολευτεί, γιατί οι ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι όταν δυσκολεύονται τα θαλασσώνουν. Δηλαδή αν βρεθούν πίσω στο σκορ αρχίζουν λίγο και τρομάζουν.
0: Απέναντι σε μια ομάδα, εγώ θα το πω, που εντάξει, μπορεί στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού να χάσει την ευκαιρία να βάλει τρίτο και τέταρτο γκολ και να το έχει καθαρίσει, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία μέχρι το τέλος δεν τα παράτησε, μπορούσε να έχει σοφαρίσει. Και στο τέλος.
1: Ναι.
0: Και είναι. Η τρίτη του Ουγγρικού Πρωταθλήματος δεν είναι κάποιο. Το Ουγγρικό Πρωταθλήμα δεν είναι κάποιος εξωτικός προορισμός. Και
1: βέβαια,
0: με το 4-2 που πέτυχε στην πρώτη αγωνιστική του Ουγγρικού. Το Ουγγρικό Πρωταθλήμα έχει ξεκινήσει, δηλαδή είναι σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και κέρδισε τη μεγάλη αντίπαλο τη Φερεντσβάρος με 4-2.
1: Θέλει προσοχή απόψε το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο να πάρει την πρόκριση για να πάει να αντιμετωπίσει τη ΔΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Από το Open το παιχνίδι μεταδίδεται. Έχει το 3-2 υπέρ του. Αλλά θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί η Δυναμό Κιέβου δεν είναι πάξη. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Έτσι. Και να περάσει και εκείνος με το καλό για να έχουμε και τις νίκες να μπαίνουν οι βαθμοί στο σακουλάκι.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι οι άλλες τρεις ομάδες έχουν εξασφαλισμένη παρουσία σε κάποιο από τα τρία. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της League Face, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την ειδική βαθμολογία της χώρας. Οπότε η ΑΕΚ ξαφνικά και από το πουθενά πήρε.
1: Πήρε τώρα από την Άραχος, την ομάδα της πρωταθλήτρια Δανίας, η οποία παρά τη βαριά της ήττα 4-1 από την Λεχ Πόζναν, κατάφερε και έφερε τα πάνω κάτω και πήρε εκείνη την πρόκριση. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ μπαίνει στο γκρουπ των ισχυρών και ο αντίπαλός της θα βγει από τα ζευγάρια. Τα ονόματα δεν τρομάζουν σε καμία περίπτωση.
0: Για πες.
1: Τσέλιε Αραράτ.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ζευγάρι. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Λάσκ Λίντσερ Βίκινγκ. Και Άρχους Σαμπάχ. Νομίζω
0: το πρώτο τελευταίο είναι το πιο δύσκολο στα μάτια μου.
1: Λίντσερ Βίκινγκ. Κοίταξε, καμία όμως την καλή ΑΕΚ δεν την τρομάζει. Νομίζω έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στη League Phase του Champions League ΑΕΚ.
0: Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Βέβαια, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω με Μαρίνο Ουζουνίδη προπονητή τότε η ΑΕΚ, που είχε αποκλείσει Ούγγρους. Ποιοι ήτανε. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η Ουγγρική ομάδα που είχε αποκλείσει στα προκριματικά και είχε παίξει τότε στο.
1: Νομίζω ότι της παρουσιάζεται πάλι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να την αρπάξει, γιατί έχει τον ίδιο προπονητή, που σημαίνει ότι την ομάδα την ξέρει, την έχει στήσει όπως εκείνος θέλει. Έχει κάνει τις μεταγραφές του. Συνήθως οι ομάδες όταν πάνε στα play-off ή στα προκριματικά, πιο πολλοί παίκτες είναι από την περσινή, από το περσινό ρόστερ και βάζεις
0: και αυτούς εμπιστεύεται,
1: δύο-τρία καινούργια πιόνια. Και νομίζω ότι της δίνεται μια ευκαιρία και με την έδρα της δυνατή να πάρει με όποιον και να αντιμετωπίσει την πρόκριση. Και φυσικά τους θέλουμε όλους, να μην αποκλειστεί κανένας. Κλείνω, Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται, έχει στο στόχαστρο έτσι τον Παυλίδη για την επίθεση, γιατί ο Λεβαντός αποχαιρέτησε την Αμερική.
0: Ενδιαφέρον. Απόστολο Ξεβανέλη, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε. Έχουμε το ένθετο το ετοιμολογικό σφινάκι του Παύλου Μενθενίτη. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, μάλλον με τη Βάνα Λυκομήτρου. Και κοντά σας για το επόμενο 2ωρο θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά. Δευτέρα πια λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μενθενίτη. Ένα ένθετο ετοιμολογικής φαντασίας.
3: Πριν από 3.500 χρόνια, οι αρχαίοι Σαντορινοί έτρωγαν ξουβλάκια. Ο διευθυντής της ανασκαφής του ακροτηρίου και ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρήστος Ντούμας, μεταξύ άλλων ανακάλυψε και τους κρατευτές, ένα είδος πύληνης ψισταριάς, όπου οι κάτοικοι της Θύρας έψαν καλαμάκια με κομματάκια κρέατος, δηλαδή τα γνωστά μας σουβλάκια. Πολλούς αιώνες αργότερα έχουμε την αφορά του Αθήνεου στο έργο του «Δειπνοσοφιστές», όπου μιλά για έναν αρχαίο οδηγό μαγειρικής, τον Οψαρτητικό, τον οποίο έγραψε ο Υγίσιπος. Εκεί αναφέρεται ο Κάνδαυλος, που είναι ένα έδεσμα από κομματάκια ψημένου κρέατος, πίτα, τυρί και άνηθο, δηλαδή σουβλάκι. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη «σούβλα», που και αυτή με τη σειρά της κατάγεται από το λατινικό «σούμπουλα». Το σουβλάκι λοιπόν από κομματάκια αρνίσιου ή χοιρινού κρέατος, περασμένα σε καλαμάκι, είναι ένα έδεσμα πολύ κοινό στην Ελλάδα από πολύ παλιά. Το σύγχρονο σουβλάκι με πίτα, το γνωστό πιτόγυρο, άρχισε να διαδίδεται σε προσφυγικές γειτονιές, όπως ο Κορυδαλός, από τη δεκαετία του 40. Από όλα αυτά θα υπέθετε κανείς πως το σουβλάκι είναι ένα λαϊκό φαγητό, κάτι στο οποίο συνηγορούσε η προστή τιμή του. Σωστό? Λάθος. Το σουβλάκι ήταν ένα έδεσμα για τον λαό, όταν κόστιζε περί τα 3 ευρώ, δηλαδή ένα παλιό χιλιάρικο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Σήμερα όμως δύσκολα θα βρει σουβλάκι κάτω από 5 ευρώ, ενώ στα κάτεργα της βαριάς τουριστικής βιομηχανίας, όπως η Σαντορίνη που λέγαμε, ένα σουβλάκι με πίτα κοστίζει περί τα 9 ευρώ. Να δηλώσω ευθαρσός πως σκοπίμως δεν μπαίνω στην ενοιολογική διαμάχη μεταξύ Αθηναίων και Θεσσαλονικαίων για το τι είναι σουβλάκι και τι είναι καλαμάκι. Πρώτον, διότι είμαι χαμουτζής βαμμένος, και δεύτερον, διότι όταν παραγγέλνω καλαμάκι στο σουβλατζίδικο, δεν θα ήθελα να μου δώσουν με ειρωνικό χαμόγελο ένα λεπτό κύλινδρο για την αναρρόφηση υγρών.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει η συνολική εικόνα της πυρκαγιάς που μένεται στο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων κάτω από ιδιαίτερα δυσμένες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που καθιστούν αδύνατη τη συνδρομή των εναέριων μέσων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με το μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, οι άνεμοι που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη αλλά και στο Αιγαίο είναι πολύ θυελώδεις, ενώ στο σημείο ενδιαφέροντος, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ρηπές κυμαίνονται από 114 έως 125 χιλιόμετρα την ώρα. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος εξαιτίας των ανέμων, είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, και σύμφωνα με τον ίδιο τα εναέρια μέσα επιχείρησαν 4 φορές χωρίς αποτέλεσμα εξαιτίας του ανέμου. Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση με τις μοναδικές αναζωπηρώσεις να εντοπίζονται στην Αγία Παρασκευή, είπε στο ίδιο μέσο ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλήρης αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης. Μιλώντας προηγουμένως στην ΕΡΤ, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των οικισμών, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιοχή που να βρίσκεται τώρα σε άμεσο κίνδυνο. Αυτή την ώρα κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους και οι τουρίστες στα καταλήμματα της Αγίας Γαλήνης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο προσφέρουν και εθελοντές πολίτες. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στη Λέσβο τώρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα από την πυρκαγιά, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν ανελιπώς. Ασταμάτητα. Σε 8 σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Οι 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Οχιτά, από που και ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 μάλιστα και στην Αττική. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Σήμερα στην Κρήτη θα τελεστούν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παρεστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποίησε το τηλέφωνό της έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Το κινητό στη συνέχεια τέθηκε εκτός λειτουργίας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο άστεγος πεντόπισε τη σωρό. Η βαλίτσα δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο και μεταφέρθηκε μια μέρα πριν από τις 18 του μηνός, οπότε και την βρήκε. Σύμφωνα με τους γονείς της, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο, όπως αρχικό. Υπόθηκε, φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής και αναζητείται βιολογικό υλικό, καθώς δεν ήταν του θύματος. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουμάν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται. Προηγήθηκε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε λίγη ώρα για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως ανακοίνωσε στη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα tipologies.gr ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ήθελα ιδανικά να έχουμε και τον χάρτη συχνοτήτων. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτό να ολοκληρωθεί ως το τέλος Αυγούστου, είπε χαρακτηριστικά. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος, και να προχωρήσει η ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα. Θέλουμε το μετρό, θέλουμε όμως να γίνει με όρους ασφαλείας, δήλωσε ο Χάρης Δούκας και ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων που ζήτησαν να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η μελέτη της εταιρείας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε τα πετράλαιο αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Τώρα είναι η σειρά μας, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας. Άτυπες ψηφοφορίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από σήμερα. Στην πρώτη άτυπη διαδικασία και κλεισμένων των θυρών συμμετέχουν 7 υποψήφοι από την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κώστα Ρίκα, τον Ισημερινό, την Γουιάνα, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει κυρίες και κύριοι ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30.

0: 1984 στους 98.3.
1: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
0: Αθήνα 984.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Η ζωή στην πόλη, η κίνηση στους αθηναϊκούς δρόμους, η έγνοια και το όνειρο των διακοπών, το κυνήγι για το μεροκάματο. Με τους προβολείς βεβαίως σε γειτονιές πατρίδος που γυρίζεται η μάχη για την αντιμετώπιση καταστροφικών πυρκαγιών. Ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, παρέα. Τραγουδάκια διαλέγουμε για ξεκινήσει το πρωινό, να διατρέξουμε την ημέρα, λέξεις, σκέψεις, συνεντεύξεις και έννοια της συντροφιάς. Βαρβάρα Βιτζιλέου στο κοντρόλ, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Και το Viber 6148-984-984 για όσα βλέπουμε γύρω μας, αν θέλετε κάτι να μας πείτε στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστολίδης. Τζον Μπαέζ, οι απαντήσεις ταξιδεύουν στον άνεμο.

0: Blowing Wind, Joan Baez, 11 και 13 πρώτα λεπτάκια από τον Γκάζι. Πάμε στην Κρήτη να δούμε πώς είναι τα πράγματα στο μέτωπο του νότια του Ρεθύμνου. Στη Σιτία, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα για εσάς και στους ακράτες μας.
0: Όσο μπορεί να είναι, η εικόνα ποια είναι όσο περνάει η μέρα, κύριε Τσαπάκο?
1: Η εικόνα είναι κατά την καλύτερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι δύσκολες και στα δύο μέτωπα που έχουμε στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανέμους πάρα πολύ ισχυρούς. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα αέρια, επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Κατά κάποιο τρόπο έχει περιοριστεί η φωτιά, αλλά θέλει αρκετή δουλειά ακόμα.
0: Οι καιρικές συνθήκες είναι το πιο κρίσιμο, γιατί προαλήφονται και μελτέμια, προαλήφονται υψηλοί έντονοι άνεμοι, κύριε
1: Αντιπεριφερειάρχα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν παρόμοιες συνθήκες, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο που έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Και βέβαια η μεταφορά των ανθρώπων, του λιμενικού, να απεγκλωβιζούν από παραλίες. Επισκέπτες και κάτοικοι έφυγαν από διάφορα χωριά. Κάποιοι βρήκαν μια φιλοξενία στο Δήμο Φεστού. Ποια είναι η κατάσταση αυτό το πρωί? Επιστρέφουν κάποιοι, φεύγουν κάποιοι, τι γίνεται?
1: Έφυγαν μια συντεταγμένη απομάκρυνση και από θαλάσσια και από στεριές. Οι άνθρωποι μεταφερθήκαν στο Χριστούγεννα Φεστού, όπως σωστά είπατε. Εκεί τους παρασκευήθηκαν οι πρώτες βοήθειες όσους το είχαν ανάγκη. Και ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός, ηματισμός και τρόφιμα. Κάποιοι άλλοι μεταφερθήκαν σε ξενοδοχεία του Ρεθύμνου, εφόσον το επιθυμούσαν, και εφόσον είναι όλοι καλά στην υγεία τους, σήμερα στην Αγία Γαλήνη, τώρα που μιλάμε, επιστρέφει σχετικά ο κόσμος εκεί. Ελέγχεται η ευρύτερη περιοχή για να δούμε πώς μπορούν να μεταφερθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι στα σπίτια τους.
0: Και βέβαια όλη η προσοχή και... Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Χάσαμε δύο συνανθρώπους μας και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια και στις οικογένειες και στο πρεσβευτικό σώμα που πραγματικά για ακόμα μια φορά θρύνει σε συναδέλφους.
0: Ξεκινάει ένας άνθρωπος 58 χρονών, ένας νέος άνθρωπος 25 χρονών να βάλουν πλάτη για τη φωτιά, να την αντιμετωπίσουν. Κάπως βρέθηκαν εγκλωβισμένοι γύρω από τις λόγες και να χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς η πεσόνα στην πυροσβεστική, κύριε Τσαπάκο, είναι πάρα πάρα πολύ στο πέρασμα του χρόνου. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα.
0: Και από την Κρήτη πάμε στην Μυτιλίνη, ο κύριος Νίκος Καρασάβας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Καλημέρα σας, γεια σας. Κύριε Καρασάβα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Η κατάσταση στην Λέσβο πώς είναι τα πράγματα στο νησί?
2: Είναι ικανοποιητική αυτή τη στιγμή. Να πούμε πρώτα τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Και χάθηκαν επιτελώντας ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς το ξέρουμε από πρώτο χέρι που τους βλέπουμε και συνεργαζόμαστε καθημερινά μαζί τους. Είναι κρίμα πραγματικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνουν και βλέπετε ότι υπάρχουν και μεγάλες απώλειες εν ειρήνη, εν καιρό ειρήνης, έτσι.
0: Απώλειες εν καιρό ειρήνης και ακούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η εποχική, πολλές φορές σταματάει η δουλειά και περιμένει να ξαναρχίσει αντιπυρική περίοδος. Εν δύο τη στολή και φεύγουν από το σπίτι το πρωί από κάποια γειτονία της πατρίδος, μεταφέρονται, περνούν δύσκολες συνθήκες καμιά φορά. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά και μακάρι να ήταν η τελευταία. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει ζωή τους μαχόμενοι για τον συνάνθρωπο, κύριε Καρασάβα.
2: Να σας πω ότι και εμείς είχαμε ένα ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό ενός υποχικού πυροσβέστη από πτώση κλαδιού και νοσηλεύτηκε για λίγο στο κέντρο υγείας Πλωμαρίου. Από εκεί και πέρα ήταν μια δύσκολη εφιαλτική, θα έλεγα, νύχτα χθες, διότι είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο με ρηπές πάνω από 9 μποφόρ. Ακανόνιστο, η κατεύθυνση του ήταν ακανόνιστη, φύσαγε πότε από εδώ πότε από εκεί, με αποτέλεσμα η μία εστία να σπάσει σε τρία κομμάτια, να γίνουν τρεις εστίες. Η μορφολογία του εδάφους, το ανάγλυφο, πάρα πολύ δύσκολο, με βουνά και χαράδρες. Καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση, η εύκολη πρόσβαση δεν ήταν τόσο εύκολη να γίνει και γρήγορα. Ήρθαν τα εναέρια
0: Όλες τις περιπτώσεις, κύριε Καρασάβα, και στη Λέσβο, στη Λαδιά και στην Εύβοια, στη Ρόδο ή στη Χίο, στον αέρα κοιτάνε οι άνθρωποι να δουν πότε θα φτάσουν στον αέρα. Σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, παρά, η φωτιά σβήνει αφού φτάσει στη θάλασσα και έχει κάψει τα πάντα.
2: Ναι, εμείς εδώ έχουμε ένα πολύ αναπτυγμένο δίκτυο εθελοντών, πάρα πολύ αναπτυγμένο, και αυτό είναι που τόσα χρόνια σώνει το κεντρικό δασικό μας σύστημα, γιατί η Λέσβος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δάσος. Σχεδόν όλο το νησί καλύπτεται, μάλλον το μισό νησί καλύπτεται από ένα κεντρικό δασικό σύστημα. Αυτό έχει υπάρξει ανάγκη να βρεθούν άτομα τα οποία βάζουν την ψυχή τους. Δηλαδή, αντί να πηγαίνουν να κάνουν το καλοκαίρι το μπάνιο τους και τις διακοπές τους, κάθονται και κάνουν βάρδιες και επιβλέπουν το βουνό, μην τυχόν και πάρει καμία φωτιά. Και πρώτη στην πυρόσβεση. Εχθές όμως αυτό που είδαμε ήταν ότι και οι κάτοικοι του Πλωμαρίου, με αυτοθυσία πραγματικά, και αυτά δεν είναι παιδιά αστικής κοινωνίας, είναι παιδιά του βουνού, είναι παιδιά που ξέρουν να περπατάνε στο βουνό, ξέρουν από αντίξεις τις συνθήκες, καταφέρανε να περιορίσουν όλο το βράδυ τη φωτιά, ώστε το πρώτο φως να βρει μια κατάσταση το ελικόπτερο που ξεκίνησε τις ρήψεις πάρα πολύ βελτιωμένη. Όλα αυτά γίνανε χάρη στους εθελοντές, την περιοριστική βέβαια, τους φορείς που ήταν από πίσω υποστηρικτικά, αλλά κυρίως στο πείσμα που έδειξαν οι κάτοικοι του Πλωμαρίου, τα παιδιά του Πλωμαρίου, οι οποίοι πραγματικά όλο το βράδυ πάλευαν πραγματικά.
0: Κύριε Καρασάβα, θα τα ξαναπούμε ή θέμα άλλες αφορμές. Σας καλημερίζουμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Λεγάκης, παρακολουθεί, καταγράφει, να δούμε πώς είναι, πώς καταγράφουν τα στοιχεία συνολικά επί του παρόντος αφενός και αφετέρου έχει και άλλα πράγματα. Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Θα ξεκινήσουμε μία έκτακτη είδηση που μόλις μας είτε. Υπάρχει μια πυρκαγιά στο Χάρακα, στην περιοχή της Ελαβιωτικής. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική και άμεσο σημείο σπέβουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να καταφέρουν να θέσουν αυτή την πυρκαγιά υπό έλεγχο προτού πάρει μεγαλύτερη διαστάση.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά και φεύγει τελευταία. Ελπίζει κανείς στο Χάρακα, ο Δήμος Σαλονικού, Δήμος Λαβρεωτικής, και ειδικά στο Χάρακα έχουν ξανακαεί μεγάλες εκτάσεις τα τελευταία χρόνια, Μιχάλη. Ξανά μανά. Το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται.
3: Ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό και τα δύο air tractor που κάνουν περιπολίες πάνω από την Αττική πηγαίνουν στο σημείο για να γίνουν οι πρώτες ρήψεις, που είναι και οι πιο σημαντικές για να πάρει διαστάσεις το Σιβάν. Τώρα, για τις μεγάλες φωτιές που είχαμε χτες, που συνεχίζουν και σήμερα. Στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου, η κατάσταση είναι πιο βελτιωμένη από ό,τι ήταν το βράδυ, αλλά και χτες το απόγευμα. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει το μεγάλο μέτωπο που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, που ήταν πάνω από 15 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι οι ρηπές των ανέμων, Γιώργο, έχουν φτάσει ακόμα και απάνω από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα φαντάζεσαι ότι είναι και η κατάσταση αρκετά δύσκολη, τόσο για τα υπήγεια μέσα, αλλά και για τα ενέργεια μέσα, γιατί ήταν να σηκωθούν αρκετά ελικόπτερα και αεροπλάνα να επιχειρήσουν, αλλά λόγω του αέρα αποφασίστηκε να μην πραγματοποιήσουν ρήψεις. Δύο ελικόπτερα Έριξον σηκωθήκανε νωρίς το πρωί να κάνουν ρήψεις, αλλά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο λόγω του αέρα. Να πούμε ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και 53 πυροσβεστικά οχήματα.
0: Επίσης, Μιχάλη, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ έχει ενδιαφέρον, το σημείωνες και χθες εσύ, ο αριθμός των συλλήψεων. Υπάρχουν οι συλλήψεις από Αμέλεια, σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία. Υπάρχει περίπτωση των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης στην Πάρο, που είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά υπάρχει και σύλληψη φαινομένων δραστών για τη φωτιά εδώ στο Γκουντί, στον Μπάτμινγκτον, άλλα τρία άτομα.
3: Ακριβώς, Γιώργο. Χτες βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας για 8 συλλήψεις. Ήταν και 3 συλλήψεις για πυρκαγιές που είχαν ενισχύσει την πυροσβεστική τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε, ήταν και μεταξύ στη φωτιά στην Πάρο, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αρειδήμος Καθαριώτας, ένας εργαζόμενος, λόγω, να πούμε, είναι για πλημέλημα, δεν είναι κάποια κατηγορία, είναι για λοιπή μέτρα πυρασφάλειας. Ενώ, όπως είπες και εσύ, χτες έγινε γνωστό ότι γίνανε 3 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που είχε πιάσει πριν μερικές μέρες στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, γνωστό ως το Μπάντμιντον, καθώς η Δήμαρχος αντιμετώπισης εγκλημάτων και εμπτυσμών του περιοριστικού σώματος, μετά από μεγάλη έρευνα που έκανε, κατάφερε και ταυτοποίησε 3 ανθρώπους που σύμφωνα με τις πληροφορίες είχαν βάλει φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή για να πάρουν από ό,τι λένε το μέταλλο και τα σίδερα που είχε μέσα το κτίριο.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε. Η κατάσταση σε διάφορα μέτωπα της φωτιάς, οι συλλήψεις, οι έρευνες και πρωτίστως οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς. Η πυροσβεστική υπηρεσία με όλες τις εκφάνσεις, πενταετούς υποχρέωσης, εποχική, μόνιμη, πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί και πόσες φορές έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία αυτά τα γεγονότα. Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών, ο κύριος Γιώργος Τζελέπης, Γενικός Γραμματέας, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, ο πρόεδρος Παντελεμίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
0: Με συγχωρείτε κύριε Τζελέπη, τα χάνω στους τίτλους. Η ουσία είναι ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, εκπροσωπείτε τους συναδέλφους σας, συνάδελφοι από πολλές κατηγορίες και με διαφορετικές ταχύτητες, που είσαι στο ίδιο μέτωπο, στην ίδια φωτιά, την ίδια ώρα.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη μου για το χαμό 3 συναδέλφων και να εκφράσω επίσης και τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους. Είναι μια μέρα δύσκολη η χθεσινή και η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Θρηνεί 3 ανθρώπους της πρώτης γραμμής, 3 ανθρώπους του πεδίου.
0: Και βέβαια σκέπτεται κανείς, προσπαθεί να σκεφτεί, έχουν φύγει από το σπίτι, έχουν βρεθεί στο ένα μέτωπο φωτιάς και κάποια στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι, περιτριχισμένοι από φλόγες, και όταν βρίσκεται στο πεδίο κανείς δεν έχει συνολική εικόνα το πώς κινούνται τα μέτωπα της φωτιάς, έτσι δεν είναι έτσι?
4: Έτσι ακριβώς είναι. Οι συνθήκες της συγκεκριμένης πυρκαγιάς ήταν θυελώδεις άνεμοι, οι οποίοι κάνουν τελείως απρόβλεπτο το πεδίο και το πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά. Χωρίς εκλάσματα δευτερολέπτου, όπως και έγινε, να επιλήξει η φωτιά, ο καπνός είναι έντονος και να χάσει τον προσανατολισμό σου και εύκολα να βρεθείς εκτεθειμένος.
0: Και ένα κέντρο που βρίσκεται κάπου μακριά ενδεχομένως παρατηρεί με δορυφόρους την κίνηση της πυρκαγιάς και τους ανέμους και τις φλόγες του καπνούς, αλλά που να προλάβει και να ειδοποιήσει ακριβώς το κάθε σημείο και να ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται.
4: Εντάξει, ο συντονισμός παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα κινηθούν οι δυνάμεις, αλλά την ώρα του συμβάντος και όταν υπάρχει ένα συμβάν τέτοιας μεγάλης έκτασης, ενδεχομένως η πίεση είναι τόσο πολύ μεγάλη και να παίρνονται και αποφάσεις βιαστικές. Και το άλλο που ήθελα να τονίσω είναι ότι η πυρκαγιά, η κάθε πυρκαγιά μεγάλης έντασης προκαλεί και το δικό της μικροκλίμα, το οποίο βέβαια δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν οι άνθρωποι κάτω στο κέντρο. Βέβαια θα πρέπει και το πλήρωμα του κάθε αυτοκινήτου, άσχετα από τις εντολές που παίρνει, όταν φτάνει πρώτο εκεί και δεν υπάρχουν ενισχύσεις, να αξιολογήσει την κατάσταση και αναλόγως να πράξει.
0: Κύριε Τζελέπη, πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει συνάδελφοί σας τη ζωή τους, δυστυχώς. Έρχονται και παρέρχονται γεγονότα. Πάνω από 30 άνθρωποι από τον 98 και μετά.
4: Έτσι, το πυροσβεστικό σώμα είναι το σώμα το οποίο θερμεί τους περισσότερους νεκρούς εν καιρό ειρήνης. Το τίμημα της δουλειάς μας είναι δυστυχώς πολλές φορές ο θάνατος. Και γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς το ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει εποχικούς, μόνιμους ή πυροσβέστες πενταετής υποχρέωσης. Θα πρέπει να περάσουμε πέρα από τις διαπιστώσεις κάθε φορά που συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, ώστε να δώσουμε και λύσεις. Το εθνόσημο δεν είναι εποχικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους ανθρώπους.
0: Κύριε Τζελέπη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά, γεια σας. Δεν είναι εποχικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους ανθρώπους.
0: Κύριε Τζελέπη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει συνολική εικόνα της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων σε αυξημένη επιφυλακή αρχές λόγω θυελλωδών ανέμων που φτάνουν έως και 125 χιλιόμετρα την ώρα σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Επιστρέφουν αυτή την ώρα οι κάτοικοι σταδιακά στα σπίτια τους, οι τουρίστες στα καταλήγματα της Αγίας Γαλήνης. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Συνεχίζεται στο Πλωμάρι στη Λέσβο η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ωστόσο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα από την πυρκαγιά, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 και στην Αττική. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, αναμένεται και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Έως το Σεπτέμβριο έρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Άτυπες ψηφοφορίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα ξεκινάει ο ΟΗΕ. Στη σημερινή πρώτη διαδικασία και κλεισμένων των θυρών συμμετέχουν 7 υποψήφοι από την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κώστα Ρίκα, τον Ισημερινό, την Γουιάννα, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Terry Jacks, Seasons in the Sun και Sound of Silence και Blowing in the Wind. Λέξεις, σκέψεις, μελωδίες στο καινούριο πρωινό. Η εξέλιξη της ημέρας, οι φωτιές στην πρώτη γραμμή στο Ρέθυμνο και στην Λέσβο, στο Χάρακα, λίγο νωρίτερα εκεί προς το Σούνιο. Η παρακολούθηση των πραγμάτων, οι ισχυρές ρηπές των ανέμων και πρωτίστως οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Η συχνά περίπλοκη ειδησιογραφία με πολλές πτυχές και δεν χρειάζεται να έχεις μια τραγωδία που έχεις τραγωδίες για να βλέπεις τα πράγματα. Μια παρέα ανθρώπων γνωρίστηκαν σε σταθμούς του προαστιακού περιμένοντας ώρες η ώρα στην πλατφόρμα, συζητώντας και διεκτραγωδώντας τα πάθη και τα δεινά όταν κανείς είναι επιβάτης του προαστιακού και ακούγοντας για τα συστήματα πέδησης αυτομάτου και ελέγχου που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, όπως συνέβη τραγικά στα Τέμπη, όπως εξακολουθεί να ισχύει σε γειτονίες της πατρίδας του συνδεδομικού δικτύου. Και οι επιβάτες του προαστιακού έφτιαξαν ένα σύλλογο και βεβαίως τα 1000 μέλη δεν είναι μόνο 1000, έστω και αν δεν είναι μέλη, είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι που κάθε μέρα χρησιμοποιούν από το Κιάτο να έρθουν στην Αθήνα, αν τα καταφέρουν, αν δεν καθυστερήσουν, αν δεν υπάρχει μια φωτιά, όπως μια φωτιά υπάρχει τώρα στους Αγίους Αναργύρους, από ό,τι μαθαίναμε λίγο νωρίτερα. Αυτή η παρέα των συνεπιβατών και ο σύλλογος, ο πρόεδρος, ο κ. Γιάννης Παπαδημητρίου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και κυρίως ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για τον προαστιακό και για το σωματείο μας.
0: Κοιτάξτε, όσοι είναι άνθρωποι, όλοι οι επιβάτες, είμαστε σε μια καθημερινότητα στο λεωφορείο, στο μετρό, στον προαστιακό και οπουδήποτε, κύριε Παπαδημητρίου, καταρχήν έχετε την εικόνα ότι υπάρχει μια φωτιά στου Αγίου Αναργύρου, καθυστερεί, ακυρώσει δρομολογία σήμερα.
1: Κοιτάξτε, η συζήτησή μας σήμερα ξεκινά σε μια πολύ προβληματική συγκυρία για τον προαστιακό. Να σας πω καταρχάς ότι από πολύ νωρίς το πρωί οι επιβάτες του προαστιακού βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατάργηση των δύο πρώτων δρομολογίων από το Κιάτο, επειδή υπήρχε πρόβλημα στην υποδομή κοντά στο Κιάτο και τη σταδιακή υποκατάσταση με δρομολόγια από λεωφορεία της Hellenic Train. Αυτό σήμαινε πολύ μεγάλες αναμονές και πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τους σταθμούς για να βρουν άλλο εναλλακτικό μέσο μετακίνησης, κυρίως τα αυτοκίνητά τους και ούτω καθεξής. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος στην υποδομή πριν από το Κιάτο, το οποίο απέκλεισε την κυκλοφορία, και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα σημαίνει προβλήματα και καθυστερήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, σας διακόπτω για να ρωτήσω. Συνήθως όταν λέμε πρόβλημα υποδομής ή κάποια αποκατάσταση, τι έχει συμβεί από την εμπειρία που θα έχετε τόσα χρόνια? Τι σημαίνει κάτι η υποδομή είχε προβλήματα κοντά στο Κιάτο?
1: Κοιτάξτε, έχω κάποιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν είναι επίσημες. Θα ήθελα να αποφύγω να σας πω δηλαδή. Πρόσφατα ωστόσο είχαμε, δηλαδή πριν 10 μέρες, αντίστοιχα προβλήματα με ένα δυσλειτουργία σε ένα κλειδί στη Μαγούλα ή την αποκόλληση ενός καλωδίου ηλεκτροκίνησης στους Αγίους Αναργύρους που προκάλεσαν αντίστοιχες διακοπές. Υποθέτω κάτι παρόμοιο συμβαίνει και τώρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας γεννά πολύ σοβαρά ερωτηματικά όσον αφορά τη συντήρηση της υποδομής. Και αυτό το λέω σε μια περίοδο που συνεχίζει επίσης, για το κομμάτι του δικτύου που μας ενδιαφέρει άμεσα, επειδή το χρησιμοποιούμε, συνεχίζει επίσης να μην έχει αναταχθεί η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση στο κομμάτι Άνω Λιώσια Κιάτου. Και όπως αναφέρατε και εσείς πριν, ούτε έχει εγκατασταθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης, το περίφημο ETCS. Να προσθέσω μόνο ότι σε αυτό που ανέφερα πριν για τις διακοπές κυκλοφορίας ή τις υποκαταστάσεις με λεωφορεία και τις καθυστερήσεις, έχει προσθεθεί πολύ πρόσφατα η διακοπή κυκλοφορίας κοντά στους Αγίους Αναργύρους, προς Αθήνα δηλαδή, γιατί υπάρχει μια φωτιά εκεί. Τέτοια περιστατικά δυστυχώς διακόπτουν, διαταράσσουν πλήρως τη λειτουργία του προαστιακού. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε πολλά τέτοια προβλήματα με φωτιά, με πυρκαγιές δηλαδή, κοντά στη γραμμή κυκλοφορίας, με παρατεταμένες και συνεχόμενες διακοπές της κυκλοφορίας και ουσιαστικά κατάργηση της ύφας της λειτουργίας του προαστιακού.
0: Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβουμε, συνομιλούμε με τον κύριο Παπαδημητρίου, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού, δηλαδή συμπολίτες μας που πάνε στη δουλειά τους, μένουν κάπου προς το Κιάτο, στην Κόρινθο, θέλουν να έρθουν στην Αθήνα, είναι επιβάτες του προαστιακού και χειρίζονται αυτό το μέσο, έχουν κοινό στόχο, κοινή καθημερινότητα, στην πλατφόρμα γνωρίστηκαν και κάνανε ένα σύλλογο με λίγα λόγια για να αντιμετωπίσω ενδεχομένως να συζητήσω από κοινού τα κοινά προβλήματα που πέρα από τα έκτακτα γεγονότα, η καθημερινότητα σημαίνει διαδρομές, καθυστερήσεις, να περνάει το τρένο και να διασχίζει τεράστιες εκτάσεις με σκουπίδια ένθεν κακήθεν και κάθε τόσο να ξεσπούνε και φωτιές. Έτσι είναι, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Απολύτως έτσι. Να σας πω μόνο έτσι μια κουβέντα για το σωματείο μας, ότι έχει δημιουργηθεί το 2015 με πρωτοβουλία των επιβατών, όπως πολύ σωστά είπατε. Ξεκίνησε επίσης με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκών οικονομικά συνθήκων για τη μετακίνηση, αλλά και κυρίως να προασπίσει τα δικαιώματα όλων των επιβατών του προαστιακού για ασφαλείς, αξιόπιστες και ποιοτικές μετακινήσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το σωματείο μας επιδιώκει να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν, γι' αυτό και διατυπώνει συνεχή αιτήματα και ρεαλιστικές προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για να καλυτερεύσουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
0: Δύο προτάσεις δημοσίως θα μας πείτε, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το ζήτημα της ασφάλειας που σας έθεσα προηγουμένως. 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να μην έχει αποκατασταθεί η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση στο κομμάτι Άνω Λιώσια Κιάτο, έτσι και το ETCS βέβαια. Το θεωρούμε πρότιστη, επιτακτική ανάγκη και πρέπει να γίνει με κατεπήγοντες ρυθμούς. Κάτι το οποίο προκύπτει επίσης ως πολύ σημαντική ανάγκη είναι ότι υπάρχει ελιπέστατη ενημέρωση και είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα για εμάς. Η ενημέρωση με την έννοια ότι δεν είναι σχεδόν ποτέ έγκαιρη, άμεση, σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή διακοπών, διακοπών της κυκλοφορίας εννοώ. Και αυτό μας δυσκολεύει εξαιρετικά τη μετακίνησή μας, από την άποψη δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι.
0: Προφανώς, να ξέρει τι μέλη γενέστε και τι ώρα θα ξεκινήσει.
1: Θα καθυστερήσουν 1, 2 και 3 ώρες να φτάσουν στην εργασία τους, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό. Απειλούμενοι δηλαδή και για τη διατήρηση την εργασία τους, αλλά επίσης και για άλλες ομάδες επιβατών, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όπως είναι οι τουρίστες, οι ταξιδιώτες.
0: Και είναι και μερικοί σταθμοί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδημητρίου, σε κάποιους σταθμούς που δεν υπάρχουν εκδοτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια, δεν υπάρχει άνθρωπος να ρωτήσεις.
1: Ακριβώς. Η πρότασή μας είναι ότι ξεκάθαρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, έτσι, και η Hellenic Train και οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας που δηλαδή συμμετέχουν άμεσα, συνεργάζονται στο κομμάτι της ενημέρωσης, θα πρέπει να ανασχεδιάσουν, σε συνεργασία με το Υπουργείο προφανώς, θα πρέπει να ανασχεδιάσουν το σύστημα της ενημέρωσης, το οποίο είναι ελιπέστατο, έτσι, είναι δυσλειτουργικό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, καλά δρομολόγια, είστε χωρίς προβλήματα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Γεια σας.

0: Μελωδίες Μαρίλα Φορέβια, 12 λεπτά πριν από τις 7, από τις 12 είναι Αθήνα 984, με τις φωτιές σε προεξάρχουσα ευλόγως θέση στην ειδησιογραφία. Βεβαίως εκείνο που κοιτάει κανείς είναι το ομιγέντο, όπως για τον προαστιακό, οι αναφορές που έκανε ο Σύλλογος των Επιβατών για την καθημερινότητα, και εκεί στην Κυψέλη ζουν τη δική τους αγωνία όλες αυτές τις μέρες, έχουμε αναφερθεί. Τα έργα του μετρό, οι 200 διαμερίσματα, οι πολυκατοικίες που έχουν τρωθεί, σε τι βαθμό, με πολλά ερωτήματα από αυτόν. Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας άλλη μια φορά, η εκπροσώπηση των κατοίκων της Κυψέλης στο Δημοτικό Συμβούλιο με αγωνία. Κάποιοι έχουν αφήσει και το διαμέρισμά τους, κάπου λένε έχουν φραγκάρει πόρτες ή παράθυρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε προεξάρχουσα θέση στο θέμα της Κυψέλης, τι συζητήθηκε, τι είπατε, τι ακούσατε, πού καταλήξατε?
1: Λοιπόν, καταρχάς παρευρέθηκαν και οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό. Είχε ζητήσει και ο Δήμος να παρευρεθούν και από το Υπουργείο Υποδομών και από την κοινοπραξία του Άβακα, όπου δεν εμφανιστήκανε. Εν συντομία, αυτά που ψηφίσανε ομόφωνα στο Συμβούλιο ήταν τρία πράγματα. Πρώτον, το να διοριστούν από εμάς δύο εμπειρογνώμονες για να παρακολουθούν τις μελέτες και όλοι να έχουν μια υποπτία γενικότερη των επισκευών και τα λοιπά, να καλυφθούν όλες οι δαπάνες τους, να καλυφθούν τα έξοδα για την νομική μας εκπροσώπηση και την πλευρά της πρωτοβουλίας. Το δεύτερο ήταν το να ζητηθούν εγγράφως και επίσημα όλα τα απαραίτητα δεδομένα, οι μετρήσεις από την αρχή, από το αρχικό στάδιο της μελέτης του έργου μέχρι την υλοποίηση και τώρα στις νέες μελέτες που κάνουν, για να δουν κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η διάνοιξη της σύραγγας, για να υπάρχει και μια πιο αντικειμενική ερμηνεία στο τι έχει συμβεί και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι δεσμεύτηκαν ξανά όλος ο Δήμος να μας στηρίξει σε όλη τη διαδικασία και στην επίβλεψη και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε.
0: Όχι, okay, και Κουτρουλάρη, ο Δήμος θα στηρίξει στο βαθμό που μπορεί. Από εκεί πέρα, το Υπουργείο Υποδομών έχει κάνει κάποια παρέμβαση προς εσάς? Έχετε ένα διάβλο επικοινωνίας, ένα διάβλο συζητήσεων, μια τοποθέτηση για το τι δέον γενέστε από εδώ και μπρος, και όσον αφορά και την εταιρεία η οποία κάνει τους ελέγχους σε τι βάθος? Επιστήμονες λένε ότι χρειάζεται να γίνονται επανειλημμένοι έλεγχοι για να φωτογραφίσουν συσσαγωγικά τη μία στιγμή και σε 9 εβδομάδες, 10 μέρες πώς ήταν τα πράγματα, αν υπάρχει εξέλιξη του φαινομένου ή όχι.
1: Ωστά, κοιτάξτε, με το Υπουργείο έχουμε κάνει μόνο μία συνάντηση, όπου ουσιαστικά συζητήθηκε ότι θα γίνουν κάποιες αυτοψίες μέσα από το τεχνικό επιμελητήριο, που θα οριστούν κάποιοι πραγματογνώμονες κτλ. Και θα καλυφθούν όλα τα έξοδα αυτά από την Ελληνικό Μετρό. Αλλά επί της ουσίας ούτε έχει γίνει καμία εξέλιξη, ούτε έχουν πάρει καμία πρωτοβουλία, δεν έχουν απαντήσει καν επίσημα στα αιτήματα που τους έχουμε στείλει. Οπότε ουσιαστικά μόνο ο Δήμος μας βοηθάει αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, άλλη επίσημη κρατική οντότητα η οποία να συνδέεται με η ζωή στην Κυψέλη, ένα έργο μεγάλο εθνικό έχει γίνει, το μετρό έχει φτάσει στην πλατεία Κυψέλης, πολυκατοικίες έχουν διαραγεί κάποια στοιχεία που δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι και πώς, δεν γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα, και δεν έχετε κάποια άλλη επικοινωνία, κάποιο ένα μπούσουλο να κινηθείτε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια άλλη, ούτε κάποιος εποπτικός φορέας για το έργο. Μόνο η πολεοδομία, η οποία απλά ήρθε, έκανε μια γρήγορη αυτοψία, μας έδωσε μια διαπίστευση ότι όντως υπάρχουν ζημιές, αλλά μας είπαν να απευθυνθούμε ιδιωτικά μετά σε πολιτικούς μηχανικούς για να δούμε τη στατικότητα των κτηρίων και αυτά, γιατί η πολεοδομία δεν είναι αρμόδια.
0: Η πολεοδομία δεν είναι αρμόδια. Και από εκεί πέρα, στην ομάδα, στην πρωτοβουλία που έχετε δημιουργήσει, κάπου 200 διαμερίσματα συγκαταλέγονται σε εκείνα τα οποία αισθάνονται ή έχουν καταγράψει ζημιές, αβαρίες ή δυσλειτουργίες στην κατοικία.
1: Σωστά. Τώρα, οι ζημιές έτσι ποικίλουν. Δηλαδή, μπορούν να εμφανίζονται απλές ρηγματώσεις στην τοιχοποιία, έχουμε ρηγματώσεις στα πατώματα, έχουμε φουσκωμένα πατώματα, έχουμε συστατικές κολόνες ρηγματώσεις, τα πορτοπαράθυρα καλά έχουν όλα παραμορφωθεί. Δηλαδή, οι πόρτες και τα παράθυρα δεν κλείνουν, ήταν σφινωμένα και στείλανε ένα συνεργείο από την Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι αρχίζαν να πλανίζουν τις πόρτες για να μπουν μέσα στις τραβεσκάσεις. Αυτό κάναμε, γιατί είχαν εγκλωβιστεί κόσμος μέσα, δεν ανοίγαν οι πόρτες.
0: Έτσι. Και βέβαια, στο κάθε διαμέρισμα είναι μια άλλη πραγματικότητα.
1: Εννοείται, ναι, γιατί το κάθε κτίριο είναι και διαφορετικό. Μπορεί να έχει κατασκευαστεί άλλη χρονική περίοδο με άλλους κανόνες κατασκευαστικούς, τώρα εξαρτάται. Αλλά εμείς έχουμε ένα πάγιο αίτημα, το ότι πέρα από το να γίνουν αποκαταστάσεις τώρα στις οπτικές ζημιές, να γίνουν μελέτες και όποια παρέμβαση χρειάζεται στο σκελετό των κτιρίων και στα θεμέλια, θα πρέπει να γίνει. Γιατί σε ένα ενδεχόμενο σεισμό ή σε οτιδήποτε άλλο προκύψει στο μέλλον, ποιο θα εγγύηθει ότι δεν θα πέσει ένα κτίριο. Γιατί σκεφτείτε ότι οι τάσεις και οι πιέσεις που δεχτήκαν τα κτίρια μας λόγω της καθίζησης ήταν λες και βίωσαν ένα σεισμό 6 ρίχτερ. Χοντρικά τώρα δεν ξέρω αν είναι 6, αλλά ήταν ένας μεγάλος σεισμός, σκεφτείτε. Ο οποίος δεν ήταν και λίγων δευτερολέπτων. Μας έτριζε όλο το σπίτι ένα βράδυ ολόκληρο που πέραγε από κάτω Μητροπόντικας.
0: Και πολλοί σκέπτονται ότι αυτό να είναι ενδεχομένως ένα φαινόμενο το οποίο από τη φύση του εμπεριέχει στάδια εξέλιξης, το οποίο κανείς δεν γνωρίζει.
1: Κοιτάξτε, εμένα μου εμφανίζονται, σκεφτείτε τώρα, μετά από 4 μήνες που έχουν περάσει, εμφανίζονται ακόμα νέες ρηγματώσεις. Που πάει να πει ότι το κτίριο δεν έχει σταθεροποιηθεί. Δηλαδή, όπως έκατσε λόγω της καθίζησης, καταρχάς δεν έχει κάτσει ουδέ, τα κτίρια δεν κάτσαν ομοιόμορφα. Δηλαδή, μία πλευρά των κτιρίων έχει κάτι παραπάνω από την άλλη. Γι' αυτό εξού και η παραμόρφωση, τόσο μεγάλη παραμόρφωση στα κουφώματα κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι ίσως το έδαφος να μην έχει σταθεροποιηθεί ακόμα. Τα κτίρια μας δεν έχουν ισορροπήσει και πάει να πει ότι μπορεί να έχουν ακόμα μικροδονήσεις. Ή να προσπαθούν τα θεμέλια να ισορροπήσουν κάπου. Και ποιος μας βεβαιώνει το τι θα γίνει. Σκεφτείτε ότι όταν πέρασαν οι μηχανικοί της μετρό για να κάνουν έτσι μια γρήγορη καταγραφική αυτοψία, μιλάμε για 10 λεπτά υπόθεση. Μπαίνανε, κοιτάζανε λίγο τις ρογμές στους τοίχους και λένε εντάξει, δεν έχει τίποτα.
0: Και πρέπει να σκεφτεί κανείς, κύριε Κουτρουλάρη, τέλος, σε μια μελλοντική εικόνα, όταν με το καλό λειτουργήσει αυτή η γραμμή του μετρό και θα περνάει κάθε μέρα, θα περνούν δεκάδες σειρμοί από τις γειτονιές της Κυψέλης, αν αυτή όλη η κίνηση θα έχει κάποια ή όχι, μπορεί κανείς να είναι χαζό αυτό που διατυπώνεται, αν θα επηρεάζει και αν θα δημιουργεί μια συνεχόμενη κατάσταση κίνησης και δονήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Τι είδε?
1: Κοιτάξτε, η σύραγγα έχει ένα βάθος 13 μέτρα σε μένα. Και σκεφτείτε εμένα το δεύτερο ήμου υπόγειο φτάνει κοντά στα 7,5-8 μέτρα. Οπότε μιλάμε για μια απόσταση 5 μέτρων. Δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός, αλλά δεν έχω...
0: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να έχει μια σωστή άποψη.
1: Το βάθος μου φαίνεται επικίνδυνο εμένα.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, δηλαδή, το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Θα είμαστε
1: καλά
0: και στη συνέχεια, θα παρακολουθούμε.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Bob Dylan, One More Cup of Coffee, Δελτίο Ειδήσεων και μετά συνεχίζουμε.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο δίσκος του Μόνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Της γης στο χρυσάφι» κυκλοφόρησε το 1971. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Μανώλης Μητσιάς εμήνευσαν τα 12 τραγούδια του δίσκου. Ακούστηκαν πολύ το «Άσπρο Περιστέρι», «Η Μικρή Ραλού», το «Κυκλαδίτικο» και το «Αγάπη μέσα στην καρδιά». Μεγάλη επιτυχία έκανε το τραγούδι «Χασάπικο 40», μια μελωδία που εμπνεύστηκε ο Χατζηδάκης από την εισαγωγή της Συμφωνίας Αριθμός 40 του Μότσαρτ. Το τραγούδισε μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη, αλλά εκείνο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως ένα χρόνο μετά το ηχογράφησε και η Χάρης Αλεξίου σε ένα δίσκο 45 στροφών. Αυτήν την ηχογράφηση θα ακούσουμε.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό μετά τις 12 στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 στην περιοχή Χάρακα και Ρατέα στη Λαβρωτική. Είχε ζέτο 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο άλλο μεγάλο πυρηνό μέτωπο, στο Ρέθυμνο, σηκώθηκαν για λίγο αλλά δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, με τις ρηπές του αέρα να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μίλησε στην ΕΡΤ, Γιάννη Αρτοπιό, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Για τη σιτία στον ομό Λασιθίων έφερε ότι η πυρκαγιά καίει δυτικά και ανατολικά της Αγίας Τριάδας, ωστόσο η εικόνα είναι βελτιωμένη. Όσον αφορά στη Λέσβο, τόνισε ότι στο πλωμάρι έχουν απομείνει μόνο λίγες ενεργές εστίες, όμως οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό λόγω του κινδύνου αναζωπηρώσεων. Στις κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο θα παραστούν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το παρόν θα δώσει και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Με ενός λεπτού ηγείται η μισολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη ΣΥΡΟ οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Σε κόκκινο συναγερμό κατηγορία 4, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Ηράκλειο Κρήτη, Σέβια, Λακωνία, Πάρο και Αττική. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στο Υπουργικό θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Με στόχο το σχεδιασμό της προεκλογικής στρατηγικής και την προετοιμασία για τη ΔΕΘ, συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα tipologies.gr. Η συχνότητα στο ραδιόφωνο παίζει ρόλο, εκεί λοιπόν σκοπεύουμε να νομοθετήσουμε ό,τι κάναμε σε περιφερειακά κανάλια με μια διαφοροποίηση. Στην πρώτη φάση να έχουν μια προτεραιότητα οι χρήστες, οι νομίμως λειτουργούντες των συχνοτήτων. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγείται ομοφόνος στην ολομέλεια Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε δια υπομνήματος, υποστηρίζοντας πως δεν επικαλείται τη βουλευτική του ασυλία προκειμένου να αποφύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ούτε ζητά προνομιακή μεταχείριση. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σημειώνονται στον Ποραστιακό Σιδηρόδρομο της Αθήνας. Το τι ακριβώς συμβαίνει θα μας πει αμέσως τώρα Ισίδωρος Ρούσος. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Έχει διακοπεί από τις 10.30 περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα Άγια Ανάργυρη στο σιδηρόδρομο και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Έχουν επηρεαστεί τα δρομολόγια, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και σε ορισμένα σημεία, κυρίως στο Άγια Ανάργυρη Αθήνα, η κυκλοφορία γίνεται με λεωφορεία της Hellenic Train. Εν αναμονή λοιπόν της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και βέβαια της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο δίκτυο Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τέχνη του στην παραλία Κλοντζάνη Μαλίων. Οι έρευνες από το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Καμπανάκι κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων που προειδοποιεί ότι οι μολύσεις καραδοκούν εξαιτίας των μακρύτερων και θερμότερων καλοκαιριών. Έκκληση για στενή διασυνοριακή συνεργασία. Ο ECDC εφιστά την προσοχή στις τροφιμογενείς λοιμώξεις, στην αποφυγή κολύμβησης σε ζεστά νερά εφόσον υπάρχουν ανοιχτά τραύματα, στη χρήση έντομο αποθητικών και άλλων μέτρων προστασίας για αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από κουνούπια και στην πρόληψη κατά την παραμονή σε πάρκα για την αποφυγή τσιμπήματος από τσιμπούρια. Και ο καιρός ενισχύονται από σήμερα τα μελτέμια στη χώρα, φτάνοντας το Αιγαίο κατά τόπου στα 9 μποφόρ, στην Αττική ανεμιβόρη, βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ, θερμοκρασίας 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.
5: Κυρίες και κύριοι, καλή σας εκ νέου ημέρα. Χαίρετε, είναι μεσημέρι, 12 και 7 πρώτα λεπτά, είναι Αθήνα 984. Ο Βασίλης Γεωργίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 και στο Viber 6148-984-984 για τα μηνύματά σας. Μια καλημέρα, ευχαριστούμε στην κυρία Στεφανάκη, ευχαριστούμε στην κυρία Πατριανάκου, ευχαριστούμε για την πολύ εύστοχη και όμορφη επισήμανση στην κυρία Παυλάκη. Πολύ καλημέρα στον αγαπητό κύριο Τέννη Κάζακλη. Ένας ήλιος απλώνεται σε γειτονιές της πολιτείας, ενίοτε χάρτινος με μια σύνθετη γκρίζα, συνήθως ειδησιογραφία.

0: λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, μελωδίες, ραδιόφωνο, η έννοια της συντροφιάς, η πόλη που ζει στο δικό της ρυθμό, χειμώνα, καλοκαίρι, η μισή πόλη που λείπει, η άλλη μισή πόλη είναι εδώ. Τα παπαράκια της γραμμής προς το Αιγαίο, με το λιμενικό σε επιφυλακή και αυτό, με τις φωτιές χθες και στην Κρήτη να μεταφέρουν επισκέπτες και τουρίστες σε ασφαλή προορισμό, όσο το δυνατόν και άλλες φορές έχει συμβεί, και κάποια άλλα καραβάκια, παπόρια, να βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου, στα στενά του Ορμού, στο Περσικό κόλπο, και οι προβολείς να έρχονται και να φεύγουν αν θα συνεχίζονται οι επιθέσεις νύχτες, ημέρες και βεβαίως τη μέλη γενέστε. Όσον αφορά την οικονομία και οι νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν και αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον των βάσεων στη Μέση Ανατολή, και πάει λέγοντας μια καλημέρα στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο. Καλημέρα, Νεκτάριε.
1: Καλημέρα σας, μας ακούνε.
0: Καταρχήν, το λιμενικό σώμα χτες εδώ στο παρόν, στην Κρήτη, πολλές φορές βρίσκονται οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι από τις φωτιές και κατεβαίνουν οι φλόγες και σβήνουν στη θάλασσα, και ακριβώς εκεί πρέπει να υπάρχει και μια εγρήγορση, δεν είναι έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ανάλογες περιπτώσεις, το πιο τραγικό ήταν στην περίπτωση του από στο Μάτι, εκεί όπου οι άνθρωποι φτάσαν μέχρι τη θάλασσα για να σωθούν. Και εκεί επερενεύει και ο ιδιωτικός τομέας, τα σκάφη, τα αλλιευτικά, τα ιδιωτικά, τα μικρά, αλλά και το λιμενικό, το οποίο προσπάθησε να βγάλει όσους μπορούσε από τις φλόγες. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στο Ρέθυμνο, καθώς έχουν εγκλωβιστεί οι περιοχές από τις φλόγες και καθώς οι περισσότεροι τουρίστες, στην πλειοψηφία τους, κατεβαίνουν προς τη θάλασσα για να βρουν κάποια διέξοδο, το λιμενικό έχει σπέσει από νωρίς, έχει σώσει εχθές τουλάχιστον 31 άτομα. Σήμερα δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για πόσα άτομα έχει χρειαστεί να παρέμβει και να σώσει, αλλά όπου χρειάζεται παρεμβαίνει για να βοηθήσει.
0: Και πάμε τώρα στα ξένα. Έρχονται, φεύγουν οι προβολείς, υπάρχει μια άλλη γεωγραφία, αλλά τα προβλήματα στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό παραμένουν. Ελληνικά πλοία παραμένουν εκεί και πολλά ελληνικά πλοία εν τέλει καταλήγουν να δέχονται πειρά είτε στο Ορμούς ή στη Μαύρη Θάλασσα και προχθές στην Αίγυπτο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το ιδιαίτερο για το στενό του Ορμούς είναι ένα ορατό της μηδέν, θα μπορούσαμε να πούμε, στο στενό του Ορμούς, καθώς έχουμε από τη μία τις επιθέσεις των Χούθη, των φρουρών της Επανάστασης, και από την άλλη όποια πρόταση κι αν κατατεθεί από οποιαδήποτε πλευρά, η αντίθετη απέναντι πλευρά την απορρίπτει. Συγκεκριμένα το στενό του Ορμούς έχει ένα καθεστώς που διέπεται από δύο κράτη, το Ιράν και το Όμαν. Στην ανατολική πλευρά το Ιράν, στην δυτική πλευρά το Ομάν. Το Ομάν κατέθεσε μία πρόταση να υπάρχει κοινή εκμετάλλευση, σε εισαγωγικά, του στενού του Ορμούς, και όποια πλοία περνούν να υπάρχει μία καταβολή 2-2, να το πω έτσι, τα οποία θα συνεκμεταλλεύονται από το Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν απέρριψε τελείως την πρόταση και κατέθεσε μία ειδική του πρόταση που λέει ότι στην άνοδο να περνούν όλοι από την πλευρά του Ιράν, στην κάθοδο οι περισσότεροι πάλι από την πλευρά του Ιράν. Δεν θέλει να έχει κάποιος άλλος τον έλεγχο παρά μόνο η Βρουρή της Επανάστασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κρίνονται επικίνδυνοι ή οποιαδήποτε, να κρίνεται επικίνδυνη οποιαδήποτε κίνηση στο στενό του Ορμούς, είτε άνοδος είτε κάθοδος, γιατί κανείς δεν γνωρίζει αν θα δεχθεί το πλοίο επίθεση, και κυρίως κανείς δεν έχει διαβεβαιώσει ότι η περιοχή έχει αποναρκοθετηθεί.
0: Και βέβαια υπάρχουν... Συγγνώμη.
1: Το Ιράν επιμένει ότι στην περιοχή, στην περιοχή διέλευσης που ελέγχεται από το Ομάν, οι νάρκες δεν έχουν ακόμη φύγει. Και πρόσφατο παράδειγμα είχαμε μια έκρηξη σε ένα πλοίο, το οποίο σύμφωνα με τους εφορούς επανάστασης έπεσε πάνω σε νάρκη.
0: Και βέβαια οι ελληνικές εταιρείες, πλοία ελληνικό συμφερόντο με ελληνική ξένη σημαία, δεν είναι λίγα τα περιστατικά, αλλά είχαν περιστατικά και στη Μαύρη Θάλασσα και εκεί υπήρχαν και διαβήματα διαμαρτυρίας.
1: Η Μαύρη Θάλασσα είναι το δεύτερο σημείο, μελανό σημείο της ναυπηλίας, καθώς εκεί βάλλονται τα πλοία από ντρόουν είτε της Ρωσίας είτε της Ουκρανίας. Η Ουκρανία να χτυπήσει το αργό πετρέλαιο που βγαίνει από τη Ρωσία, η Ρωσία να χτυπήσει οποιαδήποτε εξαγωγή είτε στην Τυρόνη ή οτιδήποτε άλλο βγαίνει από την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να είναι το μεγάλο σημείο κινδύνου για την διεθνή ασυμπλοεία. Εκεί λοιπόν δραστηριοποιούνται ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία, τα οποία οπωσδήποτε κινδυνεύουν, και τα πληρώματα και τα σκάφη, να δεχτούν οποιαδήποτε επίθεση ανά πάσα στιγμή. Το Υπουργείο έχει ζητήσει από τις ελληνικές εταιρείες να μεριμνήσουν για την καλύτερη, για τον καλύτερο εξοπλισμό των πλοίων, για την καλύτερη φρούρηση των πλοίων από ειδικές ομάδες, προκειμένου να εξουδετερώνουν τα οποιαδήποτε, αν μπορούν να εξουδετερώσουν κάποια οποιαδήποτε επίθεση δέχονται. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, είτε στενό του Ορμούζ λέγεται, είτε Κασπία θάλασσα λέγεται αυτό, οι εταιρείες έχουν φτάσει στο σημείο να πληρώνουν 6 μισθούς για κάθε μήνα παραμονής ή απασχόλησης μέσα στις περιοχές αυτές, και οι ναυτικοί, φυσιολογικό είναι, δεν δέχονται να πάνε στις περιοχές αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, δύο περιοχές που καίνε, στην κυριολεξία καίνε.
0: Νεκτάριε, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Μανολετά, Τζινιόλα Τσικουέντη, 12 και 20 πρώτα λεπτά, είναι Αθήνα Νέα 84. Το συζητούσαμε και νωρίτερα με εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης, η αγωνία που έχουν με το μετρό, με τα έργα που έχουν σταματήσει, να δούμε τι κατάσταση υπάρχει στην κάθε πολυκατοικία πέριξ πλατείας Κανάρι, εκεί όπου συγκεντρώνονται από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια και διέρχονται τα ρέματα. Γι' αυτό και πλατεία μας, έλεγε ο εκπρόσωπος γεωμηθικής, ο κ. Θεοδωρόπουλος, χθες στην εκπομπή με την καταγραφή των υπογείων υδάτων που διατρέχουν τα ορεινά σημεία στους λόφους Κυψέλης, σε ένα έδαφος σε άλλα σημεία πιο σταθρό, σε άλλα σημεία πιο βραχώδες, με τα ρέματα να εξακολουθούν να κυλούν και να κατεβαίνουν προς Μάρνη, σταθμό Λαρίσης και πάει λέγοντας. Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, με μια σειρά θεμάτων, κυρίως η Κυψέλη και όχι μόνο, η καλή συνάδελφος που το παρακολούθησε, η Μάγδα Μπουλούκου. Καλή σου μέρα, Μάγδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε εντάχυν από τα Πετράλωνα, γιατί το θέμα της Κυψέλης είναι πολύ μεγάλο. Όχι ότι είναι λιγότερο μεγάλο το μικρότερο το θέμα των Πετραλώνων, αλλά είχαμε μια εξέλιξη και εκεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας λοιπόν ενέκρινε χθες σύμβαση ύψους 835.000 ευρώ για την απομάκρυση των μπάζων από το οικόπεδο στα Πετράλωνα, που βρισκόταν η πολυκατοικία που κατέρευσε, και επιπλέον αποφάσισε την απαλλαγή των ανθρώπων που κατοικούσαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενώ να θυμίσουμε ήδη τους έχει δοθεί ένα μικρό οικονομικό βοήθημα της τάξης των 3.000 ευρώ.
0: Και επίσης έχουν και διαμένους σε Airbnb, έχει διαμεσολαβεί ο Δήμος της Αθήνας, γι' αυτό τα μπάζα παραμένουν εκεί, γιατί πρέπει και εκεί να φύγουν τα μπάζα, να έχουν να γίνουν αυτοψίες και καταγραφές από ειδικούς επιστήμονες, και βέβαια και τα πράγματά τους που τα φυλά σε αστυνομία λένε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και από τα Πετράλωνα πάμε στο κεντρικό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Κυψέλη. Τι υπόθηκε, τι αποφάσεις ελήφθησαν?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν να σας πω καταρχάς ότι συμμετείχαν εκπρόσωποι των κατοίκων και της Ελληνικό Μετρό. Δεν συμμετείχαν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και η ανάδοχη εταιρεία AVAX, παρότι είχαν προσκληθεί σε αυτή την κρίσιμη, θα σας πω, συνεδρίαση, κατά την οποία ελήφθησαν νέες αποφάσεις για τη στήριξη των κατοίκων. Αποφασίστηκε λοιπόν πρώτον ο Δήμος Αθηναίων να υποστηρίξει τις εργασίες και να καλύψει τα έξοδα των δύο εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Δεύτερον, να ζητηθεί επισήμως με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στη μελέτη που έχει γίνει και κυρίως στα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζεται, και θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Τρίτον, ο Δήμος καλεί την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, καθώς και τέταρτον να προχωρήσει ο έλεγχος στατικής επάρκειας από το τεχνικό επιμελητήριο όπως είχε ανακοινωθεί. Αυτές είναι οι αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τη μεγάλη συζήτηση που έγινε. Κράτησε 3 ώρες η συζήτηση αυτή και καταρχάς ακούσαμε βεβαίως τους εκπροσώπους των κατοίκων, οι οποίοι για μια ακόμη φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για αυτό που ζουν, όρισαν τους δύο ανεξάρτητους πραγματογνώμονες που είχαν ζητήσει, προκειμένου οι δύο ειδικοί επιστήμονες να κάνουν μελέτες στατικότητας των κτηρίων, αλλά και να ελέγξουν την περίφημη μελέτη της Ελληνικό Μετρό, εφόσον
0: δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Θα δημοσιοποιηθεί όπως μας είπαν χθες την επόμενη εβδομάδα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, και μάλιστα ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν είχε γνώση, δεν είχε ενημερωθεί για αυτό το θέμα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αυτή η παρουσίαση, και βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από αυτή την τεχνική έκθεση θα αποφασιστεί και αν και πότε θα συνεχιστούν τα έργα του μετρό. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική και η επόμενη εβδομάδα.
0: Φαντάζεται
1: για τις όποιες εξελίξεις.
0: Μάγδα μου, ότι και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι παρατάξεις, είχαν κοινή οπτική όσον αφορά την υποστήριξη των κατοίκων της Κυψέλης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι πραγματογνώμονες από το ΤΕΕ. Συμφώνησε βεβαίως με την πρόταση του Δημάρχου Χαριδούκα για την κάλυψη του κόστους της νομικής εκπροσώπησης των κατοίκων και το ελέγχου που θα πραγματοποιήσουν οι δύο ανεξάρτητοι επιστήμονες που επέλεξαν οι κάτοικοι. Ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τις ηγεσίες της εταιρείας, ενώ σημείωσε ότι στη συνεδρίαση δεν έδωσαν το παρόν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και της ανάδοχης εταιρείας. Για ληψή ενημέρωση των κατοίκων και επιχείρηση να τεθεί το θέμα κάτω από το καχαλί, έκανε λόγο ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ενώ η Ελένη Παπαδοπούλου έκανε μια διαφορετική παρέμβαση. Είπε ότι δεν μπορεί να φορτώνεται ο Δήμος την ευθύνη της εταιρείας και του κάθε ιδιώτη που κάνει ζημιές. Και με αυτή την άποψη, μάλιστα, συμφώνησε και ο Χάρης Βουρδουμπάς από τη Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Ίσως βεβαίως, Μάγδα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, μια από τις πολύ σημαντικές πτυχές να ήταν και αναφορές που έκανε ο γνωστός καθηγητής με ιδιαίτερη εμπειρία, ο κύριος Καρίδης.
1: Νομίζω ότι ήταν κλειδί για αυτή τη συνεδρίαση η τοποθέτηση του κυρίου Καρίδη, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι η καθίζηση του εδάφους έχει επιδράσει στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Χαρακτηριστικά είπε, έχουμε αποκολλήσεις κτηρίων από τα γειτονικά τους, αναφέρομαι τόνισε σε γεωμετρικές παραμορφώσεις, εσωτερικά εξήγησε ότι υπάρχουν παραμορφώσεις, δηλαδή το ένα δωμάτιο μπορεί να έχει μπατάρι με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπασίματα σε επενδύσεις, πλακίδες, διατύχους πόρτες. Πριν από τη ζημιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, το κτίριο είχε αντίσταση, όπως μας εξήγησε, σε σεισμό, τον αριθμό έφτανε 10. Η ζημιά που έγινε όμως στα διαχωριστικά αφαίρεσε 2 μονάδες και η ζημιά που έγινε στο φέροντα οργανισμό αφαίρεσε 4 μονάδες από τα 10. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη ζημιά που έχει γίνει, ενώ ακόμα και αν γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και πολλοί χρειάζονται μεγάλη εξειδίκευση. Η αντίσταση, η ανθεκτικότητα του κτίριου σε σεισμό, σε περίπτωση σεισμού, θα επανέλθει στο 80%. Υπογράμμισε δε, και αυτό είναι, έχει επίσης μεγάλη σημασία, ότι η αποκατάσταση των κεκλειμένων κτιρίων είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Ο στέρεο σώμα, είπε, δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση και όχι στο φέροντα οργανισμό. Αυτή η στροφή των κτιρίων μπορεί να είναι εκτός του ανεκτού, δηλαδή να περπατάς στο σπίτι σου και να γλιστράς. Γι' αυτό ο κύριος Καρίδης είπε ότι θα πρέπει να γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις και από την Ελληνικό Μετρό και από τους κατοίκους, οι οποίοι θα πρέπει ενδεχομένως κάποια στιγμή να συνηθίσουν ότι το σπίτι τους θα έχει μία κλίση. Μπορεί η πόρτα να μην ανοίγει καλά, το παράθυρο να μην ανοίγει καλά, αλλά αυτό ακριβώς μας είπε ο κύριος Καρίδης και σε αυτή την τοποθέτηση, πρέπει να σας πω, έδωσε μεγάλη σημασία ο κύριος Χάρης Δούκας. Είπε ότι χαρακτήρισε βαριά αυτά που είπε ο κύριος Καρίδης και μάλιστα είπε πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι απόψε, μετά από αυτά που άκουσαν, να κινηθούν στα σπίτια τους. Για το γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης είπε ότι δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στα κέρια ερωτήματα. Και αυτό θα σας πω γιατί. Ακούσαμε, σας είπα τι είπε ο κύριος Καρίδης. Τοποθετήθηκαν όμως και οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό. Είπαν λοιπόν ότι δεν έχει προκληθεί πρόβλημα στους φέροντες οργανισμούς. Ενώ ξεκαθάρισαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, και εκεί είναι πλέον που παρενέβη ο Δήμος Αθηναίων απαντώντας στο σχετικό αίτημα των κατοίκων, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα στοιχεία της μελέτης όπως ζητούν οι κάτοικοι, εξηγώντας, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα στοιχεία της μελέτης όπως ζητούν οι κάτοικοι, εξηγώντας, υποστηρίζοντας

0: ασφαλείας. Τόνισε ότι είναι σημαντικό ο Δήμος Αθηναίων να ζητήσει τα στοιχεία της μελέτης, να υπάρχουν τα στοιχεία για να μπορέσουν άλλωστε και οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν να τα αναλύσουν και να μην θεωρήσει κανείς ότι αποκρύπτουμε δεδομένα.
1: Και σε όλα αυτά, αγαπητή Μάγδα, αν δεν απατώμε, το σημείωσε στην αρχή της ομιλίας, σε ακούγε κανείς με ιδιαίτερη προσοχή και καμιά φορά με ανοιχτό το στόμα, γιατί με αυτή τη φράση περπατάς και γλιστράς, δεν υπήρχε και προσώπηση επίσημη προς τους κατοίκους από το Υπουργείο Υποδομών.
0: Δεν υπήρχε και μάλιστα οι κάτοικοι ήταν ενήμεροι ότι δεν θα υπάρχει, γιατί εξ όσων ενημερώθηκα σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο λέει ότι δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα της Ελληνικό Μετρό και του Δήμου να το συζητήσουν. Αυτό μου μετέφεραν κάτοικοι με τους οποίους μίλησα, αλλά και δημοτικός σύμβουλος.
1: Και εν κατακλείδη, για άγνωστο χρονικό διάστημα, μέχρι να γίνουν οι μελέτες, οι έρευνες, κάποιοι επιστήμονες σημειώνουν και ο κ. Καρίδης, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσεις, ότι οι μελέτες και οι καταγραφές πρέπει να έχουν και ένα χρονικό ορίζοντα, να γίνουν μία τώρα, μία σε μία εβδομάδα, μία σε 10 μέρες, για να καταγράψει κανείς αν υπάρχει εξέλιξη του φαινομένου και πία.
0: Βεβαίως, γιατί οι κάτοικοι σου λένε ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Απ' την άλλη μεριά πρέπει όλες οι διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα, γιατί και το έργο δεν μπορεί να μένει σταματημένο. Δημιουργούνται νέα προβλήματα. Το έργο πρέπει να συνεχίσει. Αυτή είναι ένα συμπέρασμα όλων των πλευρών. Απ' τη μια λοιπόν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες που πρέπει να γίνουν. Απ' την άλλη το έργο είναι εκτεθειμένο και πλέον αναζητάτε μια λύση.
1: Μια λύση, 12 και 30. Μάγδα Μπουλούκου, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε. Επί τη Βαναλικομήτρου, τίτλοι ειδήσεων, το Αθήνα Νέα 84.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα Κερατέα στη Λαβρεωτική. Ήχησε το 112. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στον προαστιακό της Αθήνας λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Αισθητή βελτίωση αλλά με αναζωπηρώσεις η πυρκαγιά που μένεται στο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Άννας συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων σε αυξημένη επιφυλακή αρχές λόγω θυελωδών ανέμων που φτάνουν έως και 125 χιλιόμετρα την ώρα σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Η πυρκαγιά στη Σιτία στολασσήθηκε δυτικά της ανατολικά της Αγίας Τριάδος, ωστόσο η εικόνα είναι βελτιωμένη, είπε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στη Λέσβο συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση στο όπλο Μάριο, όπου έχουν απομείνει μόνο λίγες ενεργές εστίες, αλλά όπως είπε η ισχυρή άνεμη δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Την βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιτάπητο στο Συμβούλιο αναμένεται να τεθεί η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη για το Κατάρ Γκέιτ, εισηγείται ομοφόνως η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Δια υπομνήματος τοποθετήθηκε ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν επικαλούμε τη βουλευτική μου ασυλία, ούτε ζητώ προνομιακή μεταχείριση, είπε. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Να καλημερίσουμε φίλος εκπομπής, γνωστός επιστήμον, μητεωρολόγος, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος. Πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Meteo.gr, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σκέφτεται κανείς για να πρωτοσκεφτεί. Πρωτίστως βεβαίως οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, δεν είναι η πρώτη φορά. Είτε στην Κρήτη, μέσα στην πυρκαγιά που τυλίχθηκαν στις Φλόγες, εν υπηρεσία στο Γήθιο, άλλοι τραυματίστηκαν και βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία που υπάρχει. Μια στην Δαδιά, μια στη Χίο, μια στη Ρόδο, μια στην Εύβοια. Η ετήσια καταστροφή και άλλες φορές ξεκινάει το Βαρνάβα και να φτάνει στην οδό αναπαύσεως στα όρια Χαλανδρίου. Σε αυτό το σύνθετο κόσμο δεν έχουμε τέλος, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς βλέπουμε όλο και πιο συχνά τέτοια γεγονότα και θέλω να πω τώρα ότι πραγματικά είναι συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που δυσκολίες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Είναι πολύ δραματικό, αλλά και οι συνθήκες που επικρατούσαν κυρίως στην Κρήτη και επικρατούν ακόμα δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ αντίξωες. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή για 24 ώρες ακόμα δυστυχώς.
0: Αυτές οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν σε μεγάλη και σε μικρή εικόνα, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μας πείτε, αυτές οι καιρικές συνθήκες επιδρούν συνολικά σε μια πυρκαγιά, αλλά διαφορετικά και στο κάθε σημείο του μετόπου.
1: Κοιτάξτε, προφανώς. Πρώτα μιλάμε για ανέμους που φτάνουν στις ρηπές στα 110-120 χιλιόμετρα την ώρα. 125 καταγράψαμε σε περιοχές κοντά στους σταθμούς αστροσκοπίου, κοντά στις περιοχές της πυρκαγιάς σήμερα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη οι οποίες είναι πραγματικά ακραίες. Έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό μελτέμι. Είναι συνηθισμένο να έχουμε μελτέμι αυτή την εποχή προφανώς. Αλλά μιλάμε για ένα μελτέμι το οποίο ειδικά στην Κρήτη και στην νότια Κρήτη που έχουμε επιταχύσει τον ανέμο ανάμεσα στα βουνά και στις νότιες πλευρές του νησιού, να βλέπουμε πραγματικά ρηπές ανέμου που ξεπερνούν έτσι, φτάνουν σε ακραίες τιμές. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα αξίες πάνια πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Είδαμε και τα δραματικά αποτελέσματα, όπως επίσης και δυσκολεύει πολύ και τα ενέργεια μέσα να μπορέσουν να εκτελέσουν το ρόλο τους, ακριβώς λόγω των πάρα πολύ ισχυρών ανέμων. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή και την Πέμπτη και την Παρασκευή, πάνω ή κάτω έχουμε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, μέσους ανέμους φτάνουν στα 7-8, ίσως και 9 μποφόρ, και οι ρηπές εξυπηρετούν 100 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτό πιθανόν να το βλέπουμε μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής και στις πρώτες μέρες του Σαββάτου. Και δεν είναι μόνο οι πιθανές περιοχές, είναι και η Ανατολική Αττική που έχει πολύ σχέση με ανέμου, η Κρητική και η Νότια Εύβοια. Ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου που σε αυτό το επόμενο 48ωρο θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
0: Και βεβαίως είναι και το πλήθος των πυρκαγιών, διότι όταν διασπώνται οι δυνάμεις την ίδια στιγμή σε διάφορα μέτωπα, τα πράγματα γίνονται ακόμα περισσότερο σύνθετα.
1: Ακριβώς. Το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό το γεγονός. Είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας. Δυστυχώς έχουμε πλέον πει στην καρδιά του καλοκαιριού όσον αφορά τις επικινδυνότητες όσον αφορά τις πυρκαγιές. Από τώρα και μέχρι τις επόμενες 5 εβδομάδες θα είμαστε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Ξέρουμε διαχρονικά και τότε τις πυρκαγιές ότι πολύ συχνά σε αυτήν την περίοδο σημειώνονται μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας. Και επομένως έχει πάρα πολύ προσοχή. Οι συνθήκες το 848 είναι πάρα πολύ δύσκολες λόγω του ανέμου. Την επόμενη εβδομάδα από την ΚΕΗ και μετά η ένταση του ανέμου θα πέσει. Θα ανέβει όμως η θερμοκρασία. Θα έχουμε η επόμενη εβδομάδα μια ζεστή εβδομάδα. Όχι ακραία, αλλά θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Επομένως θα ξεραθεί ακόμα περισσότερο ότι υπάρχει στα δάση. Και μόνο αν έχουμε εκ νέου ισχυρά μελτέμιο, πιθανόν να έχουμε τον Αύγουστο που είναι για την εξοχή, είναι μήνα των μελτεμιών, πιθανόν να ξαναδούμε δύσκολες καταστάσεις μέσα σε επόμενες εβδομάδες.
0: Και το βλέπουμε βεβαίως και στην Τουρκία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, με τραγικές βεβαίως απολύξεις και στις χώρες αυτές, όλες αυτές τις ημέρες, έφτασε και στην πατρίδα μας. Και βλέπουμε και αυτές τις μεγάλες φωτιές που καταστρέφουν τη Μαδρίτη, η πέριξη Μαδρίτη, στην Γαλλία κτλ. Βλέπουμε και καιρικά φαινόμενα συσταγωγικά που δημιουργούνται από την ίδια τη φωτιά.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Όταν έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά, δημιουργείται το δικό της καιρό, με αλλαγές στη διεύθυνση και στη ταχύτητα του ανέμου. Έχει ένα τεράστιο θερμικό φορτίο, το οποίο έχει επίδραση λοιπόν και στο νομολογικό πεδίο της περιοχής, και αυτό περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Έχουμε εργαλεία βέβαια να τα παρακολουθούμε αυτά και να τα μετράμε και να κάνουμε και εκτίμηση. Απλά πρέπει να δώσουμε έτσι, με το βάρος του πώς μπορούμε και επιστημονικά να υποστηρίξουμε τις επεμβάσεις που γίνονται στο έδαφος.
0: Και βεβαίως η τροφοδότηση των αρμοδίων δυνάμεων, εναρίων ή επιγείων, κάθε ενδιαφερομένο με τα δεδομένα που έχουν οι επιστήμονες συγκεντρώσει ανά πάσα στιγμή.
1: Ακριβώς. Θέλει συνέχεια αυτή η συνεργασία, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, πρέπει συνέχεια να εντείνεται και να ενισχύεται. Οι επιστήμονες έχουν δεδομένα, έχουν προγνώσεις, έχουν μετρήσεις, έχουν εκτιμήσεις της εφλεκτότητας, έχουν εκτιμήσεις της επικινδυνότητας, και αυτό είναι καλό να το όσο μπορούμε να το ενισχύουμε και να το συνεργαζόμαστε μαζί με τους επιχειρησιακούς φορείς, να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και πριν βέβαια ξεσπάσει μια φωτιά, αλλά και κατά τη διάρκεια της. Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τις πυρκαγιές, αφορά όλα τα έντονα καιρικά φαινόμενα ή τα φαινόμενα που συνδέονται με τον καιρό, όπως οι πλημμύρες, οι χειριάνεμοι, οι καύσωνες, όλα αυτά.
0: Κύριε Λαγουβάρδε, ευχαριστίες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Μια παρατέταρτο, Αθηναία 84, η βελτιωμένη κατάσταση σε Λέσβο και Κρήτη, πλην όμως οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι και πνέουν ήδη και θα συνεχιστούν τις προσεχείς ημέρες, αύριο μεθαύριο, σήμερα και αύριο, Σάββατο πρωί, ελεοκύρος Λαγουβάρδος, έως 125 χιλιόμετρα, την ώρα, μεγάλες ταχύτητες, οι ρηπές των ανέμων, η επικινδυνότητα, το καμπανάκι το ηχηρό, τα μελτέμια του Αυγούστου. Και βέβαια, φωτιές που ξεσπούν, πάμε μια βόλτα σε μια περιοχή που κάθε χρόνο δυστυχώς έχει περιστατικά πολλά. Η περιοχή Καλύβια, Λαβριωτική, Σαρονίδα, Κερατέα. Ο Δήμαρχος Λαβριωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Στο Χάρακα σήμερα.
1: Είχαμε αλληλεγγύη στο Χάρακα, που είναι η παραθαλάσσια περιοχή μετά τα Λεγρανά προς την Ανάβησο. Η φωτιά εκδηλώθηκε πηγαίνοντας για Ανάβησο στο δεξί μέρος του δρόμου, που είναι ορεινός όγκος. Ευτυχώς, παρότι είχαμε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, 9 μπουφόρ, χαμός. Εν τούτης είχε βόρεια, δηλαδή από βορρά προς νότο, με αποτέλεσμα φωτιά την έσπρωνε προς το δρόμο και προς τη θάλασσα. Ο οικισμός ήταν βορειότερα. Επομένως, ήταν για μας πολύ σημαντικό να παραμείνει όπως και παρέμεινε η ίδια φορά. Ήρθανε 3 ελικόπτερα που κάναν πολύ καλή δουλειά, πέραν νερό από τη θάλασσα δίπλα. Πολλά επίγεια μέσα περιοριστικής, τα δικά μας τα οχήματα του Δήμου Πολιτική Προστασία, εντροφόρες δικές μας κλπ. Και άλλων Δήμων. Οπότε έχει πλέον καταζευστεί η φωτιά και δεν είχαμε εξάπλωση, δηλαδή δεν έστριψε ο αέρας για να πάμε προς το δρυμό. Ήταν πολύ σημαντικό. Και ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, και
0: το σημαντικό είναι αφενός για τον αέρα που είπατε, από πού φυσάει ο άνεμος κρίνει πολλά πράγματα. Από τη μία, από την άλλη, το γεγονός ήταν κολλά στη θάλασσα, που σημαίνει πολύ πιο εύκολη τροφοδότηση των ελικοπτέρων με νερό και γλιτώνει χρόνο. Σε μια περιοχή, κύριε Λουκά, που το βιώνετε κάθε καλοκαίρι και μαζί σε εκπομπές μιλάμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι, αυτές οι περιοχές, η ευρύτερη περιοχή.
1: Έχουμε μάθει πλέον να ζούμε με τις φωτιές. Δηλαδή, είναι δεδομένο πλέον ότι κάθε χρόνο είναι μία, πώς λέμε, πώς μαζεύουμε τα σκουπίδια, πώς κλείνουμε τις λακκούβες, πώς έχουμε τον ηλεκτροφωτισμό. Έχουμε πλέον το καλοκαίρι, 7 μήνες την περίοδο την πυρική, το δεδομένο ότι θα σβήνουμε φωτιές μαζί με τους πυροσβέστες. Και είναι για μας πρώτη προτεραιότητα. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει το Υπουργείο σε σχέση με την πρόληψη. Καθαρισμό οικοπαίδων, ιδιωτικά οικόπεδα, κοινόχρηστα. Οι κρουνοί συντηρημένοι, τα πυροφυλάκια μας, οι δεξαμενές, δηλαδή όλα αυτά, εάν βαστίξουμε το πρωτόκολλο, θα είμαστε πάντα πολύ πιο έτοιμοι το καλοκαίρι σε σχέση και να τρέχουμε για να σβήσουμε έχοντας κάνει όλα τα προβλεπόμενα για την πρόληψη.
0: Βέβαια, καθαρισμοί, Λουκά,
1: καθαρισμοί, πολύ σημαντικό καθαρισμοί.
0: Ως δήμαρχος το έχουμε ξανακουβεντιάσει και με εμπειρία, όπως και σε άλλες περιοχές, Δήμοι και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Στην Αττική, για παράδειγμα, που έχουν μεγάλη έκταση, πολλούς οικισμούς διάσπαρτους, που ακόμα και καθαρισμοί να έχουν γίνει από τους πολίτες, τους δημότες, στις τεράστιες εκτάσεις αυτές, βλέπουμε τι να πρώτη προλάβει να καθαρίσουν και οι υπηρεσίες του Δήμου. Απ' τη μία, απ' την άλλη, καθαρίζουν οι πολίτες και αυτά σορεύονται σε διάφορες στίβες και περιμένουν κάποιον να περάσει να τα πάρει. Και αυτά τα φαινόμενα.
1: Χειρότερο είναι αυτό. Καλύτερα να ήταν χλωρά τα κομμένα που κόβουν τα δέντρα ή τα χόρτα, θα ήταν παρά να δεν σωρεύεται ξεραμένη η φυτική έτσι μάζα. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο αυτό, να καταλάβετε το άλλο.
0: Αυτό ακριβώς. Κύριε Λουκά, ήθελα να τα λέμε με άλλες αφορμές. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, ρε παιδιά. Καλά.

Τώρα έχει φτάσει η ώρα, έχει φτάσει 8 λεπτά πριν από τη μία. Είναι ο Αθήνα Νέα 84, με τους προβολείς βεβαίως στους ισχυρούς ανέμους και στα Μελτέμια, στα 125 χιλιόμετρα την ώρα, εκεί στις περιοχές του Ρεθύμνου, στην Κρήτη, με την πυροσβεστική να δίνει μάχη, η βελτιωμένη κατάσταση και οι αναζωοπυρώσεις, όπως και στη Λέσβο, στο Χάρακα, στη Λαυρωτική Έσβηση, φωτιά, άλλες φωτιές ανά την επικράτεια βεβαίως, και η πολυδιάσπαση των δυνάμεων, και αυτό να έχει ένα καθοριστικό ρόλο. Την ίδια στιγμή στην Ισπανία, στην Γαλλία και στην Τουρκία, στην γείτονα, πολλές φωτιές και ο καπνός να απλώνεται από τις τουρκικές ακτές προς το Αιγαίο. Στο επίκεντρο οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, η εξόδους ακολουθία των πυροσβεστών που χάθηκαν χθες μέσα στην ώρα της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, δυστυχώς για άλλη μια φορά. Η δημοσιογραφία έχει και το Υπουργικό Συμβούλιο και την Ελλάδα ως καθήκον θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Η δημοσιογραφία έχει την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι βομβαρδισμοί ξανά στο Ιράν και οι νήσος Κέσμοι, άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από τις βόμβες. Στην Αίγυπτο, επίθεση με ντρόν σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG στην περίφημη Δαμιέτη και ερωτηματικά για το ποιος ευθύνεται για αυτή την επίθεση με ντρόν. Στην Πολωνία βλέπουν ένα ρωσικό ίσως διάβλο με εκεί ερωτήματα για έναν βαλιστικό πύραυλο που έπεσε στο πολωνικό έδαφος. Η Σαουδική Αραβία, που επιδιώκει να γίνει μια διεθνή συμμαχία για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Σε αυτό το σύνθετο κόσμο, στη ζωγραφία, τηλεφωνώ για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εκεί στην Ακαδημίας, να δούμε τη Μελιγενέστε, το τμήμα εξουδετερίου εκρητικών μηχανισμών εκεί βεβαίως. Και λίγο νωρίτερα η διακοπή στο Μπροστιακό, ακούγαμε τα πάθη των ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν καθημερινά, η ηλεκτροδότηση στην γραμμή Πειραιάς κάτω Αχαρνές που είχε διακοπή, η αποκατάσταση και οι μεγάλες καθυστερήσεις. Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια, Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, τα Αθήνα Νέα 84 και μετά Ιντάμες, Ελευθερία Κουμάντου, ο Ελεονόρα Ορφανίδου, κυρίες και κύριοι. Από εμάς σε όλους εσάς, καλό μεσημέρι και συλλεμπάσει, never, never, never.

0: βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Άλογα, το Ορέστη Φιωτάκη. Ο 23χρονος ανώνυμος ήρωος και αφηγητής ζει με τη μητέρα και τη γιαγιά του σε ένα απομακρυσμένο χωριό της ελληνικής επαρχίας. Βρισκόμαστε στο 2001, όταν οι συμβάσεις και τα επιβεβλημένα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και ρονοπότητας καλά κρατούν. Μοναδική παρηγοριά και συντροφιά για τον πρωταγωνιστή είναι ο Νί. Ο καλύτερος του φίλος, πιστός σύντροφος και αρχηγός συμμορίας των αλόγων. Σε αυτή, κάθε νεαρός που κλείνει τα 15 του χρόνια και σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να γίνει μέλος, να αποκτήσει ένα δίτροχο πάση θυσία και να συμμετέχει στις νεκτερινές επιδρομές. Η παρέα παρέχει ένα αίσθημα ελευθερίας και ξενιασιάς, παρόμοιο με αυτό του ξέφρενου καλπασμού, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει και η πιο σκληρή φυλακή. Η ποίηση και ο έρωτας δύσκολα χωρούν σε αυτό το αφιλόξενο σκηνικό. Ο Ρέσης Φιωτάκης, στο δεύτερο του βιβλίο, εξορμά στην ελληνική επαρχία για να αφηγηθεί την καταδικασμένη ιστορία δύο νέων που αναγκάζονται να ζήσουν σε ένα αγγυλωμένο, ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι, έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον αδύναμο βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας αυτή την ώρα στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Εκενώθηκε το κτίριο, στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χάρακα Κερατέα στη Λαβρεωτική. Για την εικόνα που παρουσιάζουν τώρα τα άλλα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Όπως είπες και εσύ, η φωτιά στο Χάρακα Λαβρεωτικής είναι σε ύφεση, με τις περιοριστικές δυνάμεις να καταφέρουν να την περιορίζουν πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τώρα, στο Ρέθυμνο και στην Κρία Βρύση υπάρχουν τρία μέτωπα πυρκαγιάς, με τη μάχη να δίνεται στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Με τις περιοριστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να καταφέρουν να την περιορίσουν. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι ρηπές του ανέμου φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δυσκολεύοντας την κατάσταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, ενώ περιοδικά πετούν και δύο ελικόπτερα πάνω από τα σημεία της πυρκαγιάς. Κλείνοντας να πούμε εδώ, Βάνα, ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα υπάρχει κατηγορία 4 πολύ υψηλός στην Αττική, στην Κρήτη, στη Λακωνία, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στην Εύβοια, σε τμήματα της Θεράς Ελλάδας, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της ΣΥΡΟ οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού. Με ενός λεπτού σιγή τη μισή ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες στο Ρέθυμνο και το Ογίθιο. Σήμερα θα τελεστούν στην Κρήτη κηδείες των δύο πυροσβεστών, του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καθυστερήσεις και τροποποίησεις δρομολογίων στον προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Την βαθιά θλίψη του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στο Υπουργικό τώρα συζητούνται μεταξύ άλλων και οι νέες πρωτοβουλίες για τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά στο σύστημα διαχείρισης του νερού, η κυβέρνηση δέχεται πύρο ομαδών στη Βουλή με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει και να καταγγέλει εμπορευματοποίηση του νερού και να κάνει λόγο για κερκόπορτα, ιδιωτικοποίησης του. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, εξάλλου, ο Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε πως στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Η σημερινή μάχη στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου αναμένεται μαραθώνια, ενώ το ΠΑΣΟΚ ήδη κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάρ Γκέιτ εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε δια υπομνήματος, υποστηρίζοντας πως δεν επικαλείται την βουλευτική του ασυλία προκειμένου να αποφύγει η διερεύνηση της υπόθεσης, ούτε ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ο κ. Αβραμόπουλος αρνήθηκε κάθε έμπλοκή του στο σκάνδαλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δηλώνω εξ αρχής και απερίφραστα πως δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα άμεσα ή έμεσα σε οποιοδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatar Gate». Ξεκαθάρισε πως ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε είτε το Κατάρ είτε άλλη τρίτη χώρα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ήθελα ιδανικά να έχουμε και τον χάρτη συχνοτήτων. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Υπουργείο να ολοκληρωθεί αυτό τέλος Αυγούστου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Τώρα είναι η σειρά μας, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και κρίξεις σε δύο επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας. Στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον μεγάλο σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει κυρίες και κύριοι τώρα επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Ελευθερία Κουμάντου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
3: Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε 8 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμες Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Σε εξέλιξη είναι ακόμα η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Δίνεται αγώνας για να σωθούν σπίτια και περιουσίες και να μην κινδυνεύσουν ξανά άνθρωποι, να μην έχουμε ξανά τα δυσάρεστα που είχαμε χθες με την απώλεια της ζωής δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και ενός ακόμα πυροσβέστη στο Γήθιο. Η εδώ πυρκαγιά φαίνεται στην ανάβηση, φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πάντως οι μετεωρολόγοι λένε ότι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Εδώ στα δικά μας στην Αθήνα είναι γύρω στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Έχει ένα αεράκι το οποίο το κάνει πιο ανεκτή τη ζέστη, όμως αυτό το αεράκι που εξελίσσεται σε πιο δυνατούς ανέμους γύρω γύρω είναι αυτό που δημιουργεί τα πολύ μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την κατάσβεση των πυρκαγιών σε διάφορα σημεία της χώρας. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Γεωργίου. Η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στέλνοντας μήνυμα στον Ντάμες Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 6948-984-984. Se casó la bembe burro con... Και βλέπω τώρα τελευταία εξέλιξη, βλέπω στα τηλεοπτικά δίκτυα. Εκεί που λέγαμε ότι έχουμε ηρεμήσει στην Ανάβησο, νέο μέτωπο πυρκαγιά στον Χάρακα έχει ηχήσει ήδη το 112.

0: πάμε σιγά σιγά στην πρώτη μας κουβέντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρό Τσίκα, ένα πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Κουμάντο.
0: Με αφορμή το Κυπριακό σας καλέσαμε και τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Γκουτέρες, την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο και την στιγμή που επέλεξε να κάνει αυτή την προσέγγιση. Μάλιστα, είπε ότι αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του προσωπικού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, επικαλούμενος το χάος στην ευρύτερη περιοχή και τις γεωπολιτικές αλλαγές που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα. Είπε λοιπόν ότι θα μπορούσαν να θέσουν ξαφνικά αυτές οι συνθήκες την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων.
1: Κοιτάξτε, το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι αυτή τη φορά αυτό που κινητοποιεί τον διεθνή παράγοντα και κυρίως τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, αλλά όχι μόνο, στο να θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. Διότι υπάρχουν τρεις βασικές εξελίξεις. Mm-hmm. Η μία είναι ότι προσπαθούν να κρατήσουν ορισμένες νησίδες σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διευθετηθούν ορισμένες διενέξεις. Το ένα είναι το Κυπριακό. Προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στη Συρία, επίσης στο Λίβανο με το Ισραήλ. Αυτά, ξέρετε, επηρεάζουν πάρα πολύ ένα δεύτερο στοιχείο που υπάρχει, που είναι η μεταφορά ενέργειας μέσω της Ανατολικής Μεσογείου από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη, όπως ξέρουμε, έχει αρχίσει να απεξαρτάται από την ρωσική ενέργεια, το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Άρα η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ρόλο.
0: Εντάξει, το έχουμε δει αυτό και με το καλώδιο, με τη σύνθεση, με όλο αυτό
1: Ακριβώς. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, κύριε Κουμάντου. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες αυτά, εάν δεν επιληθούν, τουλάχιστον δεν οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή δεν μπορεί η σταθερότητα στην ενεργειακή ροή να εξαρτάται από μια διένεξη η οποία μπορεί κάποια στιγμή να ξανανοίξει τα μέτωπα, που είναι το Κυπριακό ή από την ελληνοτουρκική διένεξη.
0: Το Κυπριακό δεν είναι απλώς μια διένεξη, έτσι.
1: Σωστό. Λέω πως το βλέπω ο διεθνής παράγων. Είναι όμως και μια διένεξη, έτσι. Είναι και μια διένεξη διεθνής. Είναι ανοιχτό πρόβλημα. Ή από την ελληνοτουρκική διένεξη στο Αιγαίο. Λοιπόν, διότι δεν έχουμε ούτε καν οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Από πού θα περνάει η ενέργεια αυτή? Από πού θα περνάνε τα πλοία, από πού θα περνάνε τα καλώδια, από πού θα περνάνε οι αγωγείς, τα data, οπτικές ίνες που λένε τώρα Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, το IMEC κλπ. Αυτά θα πρέπει να έχουν σταθεροποιηθεί όλο το περιβάλλον για να μπορούν να γίνουν. Και η τρίτη βασική, ας το πω, γεωπολιτική συνθήκη είναι οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη την Τουρκία σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας, μεταφορών. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους τομείς. Επομένως, μπορεί να υπάρχει το κίνητρο σε όλους αυτούς τους παράγοντες να κάνουν τους απαραίτητους συμβασμούς, διότι χωρίς κάποιους αμοιβαίους συμβασμούς δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση της σύγκρουσης. Επομένως, το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι κάτι που είναι ένα καινούργιο στοιχείο.
0: Η Τουρκία όμως παίζει και έναν ανεξάρτητο ρόλο στην περιοχή, όμως, παρόλα αυτά. Δεν...
1: Ορίστε, δεν σας άκουσα
0: καλά. Η Τουρκία, λέω, έχει και έναν ανεξάρτητο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και προσπαθεί να παίξει και ρόλο και σε διενέξεις, να πάρει πρωτοβουλίες. Και δεν φαίνεται να είναι και έτοιμη πάρα πολύ να δεθεί, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, στο άρμα της Ευρώπης ή να συμβιβαστεί πολύ.
1: Ακούστε, έχει σημασία τι εννοούμε με αυτούς τους όρους τώρα και τις εκφράσεις.
0: Ναι, μα γι' αυτό τα βάζω σε εισαγωγικά.
1: Που χρησιμοποιείται έτσι, γιατί ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Έχει, θέλει να εμπλακεί, παράδειγμα, στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη την έχει επίσης ανάγκη, διότι από τη στιγμή που οι Αμερικανοί σιγά σιγά μειώνουν το αποτύπωμά τους στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου, οι Ευρωπαίοι έχουν ανάγκη, παράδειγμα, την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία μπορεί να τους προσφέρει σε μαζική κλίμακα και σε καλές τιμές οπλικά συστήματα, τα οποία δεν προλαβαίνει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια να έχει, ώσπου να συγκροτήσει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Επομένως, η Τουρκία ενδιαφέρεται για αυτό και φυσικά ενδιαφέρεται και για τη συμμετοχή της στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Επομένως, αυτά τα δύο που λέμε, δηλαδή αναβάθμιση ευρωτουρκικών σχέσεων και συμμετοχή της Τουρκίας στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να είναι δύο βασικοί παράγοντες, θέλετε να τα πω ανταλλάγματα, θέλετε να τα πω κίνητρα, όπως θέλετε, για την Τουρκία, προκειμένου να κάνει ορισμένα βήματα στο Κυπριακό. Βεβαίως, μέχρι τώρα μιλάμε για τον γεωπολιτικό παράγοντα. Mm-hmm. Αλλά φυσικά υπάρχει και ο εσωτερικός παράγοντας, η πολιτική βούληση των δύο ηγεσιών στην Κύπρο, της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
0: Εντάξει, λοιπόν, ο Ερχιουμάν έκανε μια διπλωματική δήλωση. Μίλησε για δίκαιη και διαρκή λύση. Χωρίς να πει κάτι άλλο.
1: Ο Ερχιουμάν είναι το νέο στοιχείο, το νέο θετικό στοιχείο στον Κυπριακό. Στο εσωτερικό τώρα. Mm-hmm. Διότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε ένα προοδευτικό τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος επί της ουσίας επαναφέρει τη συζήτηση στο ομοσπονδιακό μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού και όχι στο μοντέλο των δύο χωριστών κρατών, το οποίο, για το οποίο ήταν αδιάλακτη η προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία. Και η Τουρκία τον αφήνει να διαπραγματεύεται με βάση αυτό. Αυτά λοιπόν έχουν μια σημασία. Mm-hmm. Γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις, πήγε προσωπική επίσκεψη στην Κύπρο. Έχει να πάει πάνω από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αυτοπροσώπος στην Κύπρο. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Μεγάλη σημασία έχει αυτό, ναι.
1: Ναι, και για να κρατήσει ζωντανή, να δώσει οξυγόνο σε αυτή τη διαδικασία. Διότι δυστυχώς, κυρία Κουμάντου, με βάση όλες τις διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ετών, το Κυπριακό έχει πάει πολύ χαμηλά στη διεθνή ατζέντα. Και χωρίς διεθνή κινητικότητα. Χωρίς διεθνή κινητικότητα, χωρίς διεθνή μεσολάβηση, χωρίς διεθνή πίεση, δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Άρα θέλουμε δύο πράγματα. Πολιτική βούληση στις ηγεσίες των δύο κοινοτήτων, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, κίνητρα για την Τουρκία και ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που να διαμορφώνει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε διευθέτηση της σύγκρισης στο Κυπριακό. Αυτό ήθελα να τονίσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Είπε όμως κάτι. Εγώ είμαι διατεθειμένος, λέει ο Γενικός Γραμματέας, να κάνω τα πάντα όσον αφορά τον ΟΗΕ. Αλλά ο ΟΗΕ δεν θα επιβάλλει λύση. Εγώ θα κάνω τις κινήσεις μου, θα προτείνω το πλαίσιο, θα συγκαλέσω διευρυμένη διάσκεψη, πενταμερή, mm-hmm. δηλαδή ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία, συν ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτή τη φορά το δέχτηκε η Τουρκία.
0: Αυτό είναι το 5-1, έτσι, για να καταλάβω.
1: Το 5-1, mm-hmm. πολύ σωστά το λέτε, έτσι, αλλά πρώτα θα έχει υπάρξει καλή προετοιμασία. Τι λέει δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ? Λέει ότι δεν θα διακινδυνεύσει νέα αποτυχία μιας διάσκεψης. Όταν συγκαλέσει...
0: Άρα όταν θα φτάσουμε στη διάσκεψη να είναι σχεδόν λυμένα τα πράγματα.
1: Έτσι. Θα κάνει μια διάσκεψη όταν θα έχει τις εγγυήσεις ότι αυτή θα δώσει αποτέλεσμα. Διότι την προηγούμενη φορά, 10 χρόνια ουσιαστικά πριν, έτσι θέλω να το υπενθυμίσω γιατί περνάνε τα χρόνια, το ναι. 2017 ήταν η τελευταία διαπραγμάτευση για το Κυπριακό στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας. Είναι η πρώτη φορά που έχουν κρατήσει τόσο πολύ μια περίοδος που δεν έχουμε καθόλου επαφές για το Κυπριακό. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν θα δοκιμάσει νέα αποτυχία στη θητεία του Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Επομένως θα θέλει εγγυήσεις. Και επειδή τελειώνει η θητεία του κυρίου Κουτέρες...
0: Θα θέλει να έχει, είναι αυτό που θα σας ρώταγα τώρα, ότι θα θέλει να έχει μια επιτυχία.
1: Ή θα έχει μια επιτυχία, ή τουλάχιστον επειδή το ξέρει το Κυπριακό...
0: Να έχει στρώσει το χαλί.
1: Ναι, να του στρώσει το χαλί για τον διάδοχό του. Ώστε να μην ξαναβρεθεί πολύ χαμηλά στην ατζέντα του ΟΗΕ το πρόβλημα αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο διάδοχος μετά τη νέα χρονιά, mm-hmm. την θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αν θα γνωρίζει το Κυπριακό, από ποια ήπειρο θα προέρχεται, ξέρετε, όλα αυτά έχουν σημασία. Ο Κουτέρες, επειδή είναι Ευρωπαίος, είχε μια επαφή με το Κυπριακό, το ήξερε. Έτσι, υπήρξε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, συζητιόταν αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ο άλλος μπορεί να μην το έχει. Επομένως, θέλει να δεσμεύσει και τον ΟΗΕ σε έναν βαθμό να κρατήσει το πρόβλημα αυτό αρκετά ψηλά στην ιεράρχησή του.
0: Άρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα.
1: Όχι, και γι' αυτό είπε ότι δεν σας δίνω χρονοδιάγραμμα, θα το κάνω όταν έχω τις εγγυήσεις. Απευθυνόμενος.
0: Υπάρχει όμως χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των επαφών?
1: Όχι.
0: Ούτε γι' αυτό.
1: Τους είπε, κοιτάξτε, οι επαφές, οι άτυπες πριν την πενταμερία αρχίζουν άμεσα.
0: Αυτό λέω.
1: Σας λέω, ναι, ας σας πω ένα παράδειγμα. Αύριο, έτσι, mm-hmm. χθες έφυγε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αύριο επισκέφτεται την Κύπρο ο καινούριος ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κυπριακό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε ειδικό απεσταλμένο, ο οποίος μάλιστα είναι υψηλόβαθμος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν. Είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φίτο,
0: Ιταλικής
1: καταγωγής, ο οποίος θα επισκεφθεί αύριο την Κύπρο. Ακριβώς.
0: Άρα φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνει λίγο σε ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν
1: η δουλειά θα αρχίσει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει σημασία να υπάρξουν και οι αμοιβές μετακινήσεις.
0: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, τα τελευταία νέα από την φωτιά στην Κρήτη που είναι σε πλήρη εξέλιξη αναφέρουν ότι πάνω από 200 πυροσβέστες είναι στη μάχη για την κατάσβεση. Δυστυχώς είναι καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πολιτική προστασία ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Αυτό αποφασίστηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Πάπα Ευσταθίου, και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή έως και τις 29 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή έχει να κάνει με την άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς, καθώς και υποστήριξη των περιοχών που έχουν πληγεί μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αγωγής.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Ακαδημίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, εκενώθηκε το κτίριο. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού σιδηροδρόμου στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων. Σε ύφεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα Κερατέας, καλύτερη εικόνα στο Ρέθυμνο, η φωτιά έχει περιοριστεί σε 3 μέτωπα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε επιφυλακή ο μηχανισμός λόγω φόβων για αναζωπηρώσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων με ρηπές έως και 125 χιλιόμετρα την ώρα. Πλήρωμα δόν δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού. Σύσσωμη αντιπολίτευση καταψηφίζει και καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησής του. Για θεσμική απαξίωση και συνειδητή προσπάθεια περιθωριοποίησης των αιρετών έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Μπλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη για το Κατάρ Γκέιτ, εισηγείται ομοφόνος η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Δια υπομνήματος τοποθετήθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν επικαλούμε τη βουλευτική μου ασυλία, ούτε ζητώ προνομιακή μεταχείριση, είπε, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και ακούτε τα μεσπάθη στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής ξιδιού στην Κορινθία, όπου είχαμε πριν από λίγες μέρες έναν νεκρό εργαζόμενο, με πληροφορίες να αναφέρουν από τη μία ότι ήταν εξωτερικός συνεργάτης, την άλλη ότι ήταν ασφάλιστος, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει. Αυτό είναι δουλειά της επιθεώρησης εργασίας. Αλλά ποια επιθεώρηση εργασίας, με ποιο κόσμο, πότε, πώς να μπορέσει να τα ελέγξει όλα αυτά, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Πάντως, το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο συχνά συμβαίνουν δυστυχήματα, γιατί έχουμε νεκρούς, δυστυχήματα σε χώρους εργασίας. Και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργατών, των εργαζομένων σε αυτά. Πάμε να βρούμε τον κύριο Βασίλη Σταμούλη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων, ποτών και γάλακτος, για να δούμε λοιπόν τι πληροφορίες έχουμε για το εργοστάσιο εκεί, αλλά να δούμε και συνολικά την κατάσταση. Κύριε Σταμούλη, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε? Εκεί υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν δύο εταιρείες με δύο διαφορετικά φημείς στον ίδιο χώρο, ότι ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι ισχύει τελικώς, αλλά αυτές ήταν οι πληροφορίες που έχουν φτάσει σε εμάς τις πρώτες ώρες τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρέμβαση που κάναμε εδώ στην Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας και στην Πυροσβεστική για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το νέο εργοδοτικό έγκλημα που είχαμε εδώ στην περιοχή της Κορίνθου. Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων που είπατε, που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται. Από τη Βιολάντα πριν λίγους μήνες μέχρι πριν λίγες μέρες στον Ασπρόπυργο. Mm-hmm, mm-hmm. Με εκρήξεις, δηλαδή φωτιές, νεκρούς, ακατεμένους εργάτες, καμένους εργάτες στους χώρους δουλειάς. Κοιτάξτε, συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν δοθεί ακόμα. Το αίτημά μας είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία, η πλήρη διελεύκανση δηλαδή των αιτιών και της έκρηξης και της φωτιάς, και να αποδοθούν οι ευθύνες, να πληρώσει η εργοδοσία για τα εγκλήματα. Και αυτά τα εγκλήματα θα αυξηθούν. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι εδώ υπάρχει μόνο ένας ελεγκτής για πάνω από 20.000 επιχειρήσεις.
0: Για την επιθεώρηση εργασίας λέτε?
1: Ναι, mm-hmm. Την επιθεώρηση υγείας και ασφάλειας που πρέπει να ελέγξει, που δεν ελέγχεται. Γιατί δηλώνει κάθε επιχείρηση την έναρξη, δηλώνει μόνη της το βαθμό επικινδυνότητας μέσω ΚΑΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν υπάρχει ουσιαστικά έλεγχος.
0: Δεν υπάρχει πιστοποίηση για να μπορέσει να αρχίσει τις εργασίες, ας πούμε.
1: Όχι, αυτές είναι οι διαδικασίες για να ευνοήσουν την επιχειρηματικότητα. Αυτό λέμε, γιατί στο βωμό αυτό θυσιάζονται οι ζωές των εργατών. Για να μην φυγούν τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας, των βιομηχάνων, τα οποία έχουν εκτοξευθεί, έχουν φτάσει τα καθαρά κέρδη στο συν 17% με τα τελευταία στοιχεία. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε, δυστυχώς, στους χώρους δουλειάς, που δεν παίρνονται τα μέτρα, που αυξάνεται η εκμετάλλευση, με την πίεση να βγει η δουλειά, με την εντατικοποίηση.
0: Και με την αγωνία να μην χάσεις τη δουλειά σου, έτσι, να μην καταγγείλεις κάτι για να μην χάσεις τη δουλειά σου.
1: Βεβαίως. Την τρομοκρατία, τις απολύσεις,
0: σωματεία
1: την πίεση από την εργοδοσία που δεν δηλώνονται πολλά εργατικά ατυχήματα. Σας είπα, εδώ στην περιοχή είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια 397 αυτά που δηλώθηκαν. Και αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις. Ναι, τα
0: δηλωμένα είναι
1: 37. Έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις μόνο στο 30%. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία θα έπρεπε να είναι 5 άτομα και είναι ένας.
0: Καλά, και πέντε άτομα με 20.000 επιχειρήσεις που μας είπατε δεν φτάνουν.
1: Προφανώς δεν αρκούνε για να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Άρα πρέπει να στελεχωθούν οι κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες, mm-hmm, και να γίνουν πραγματική ουσιαστική έλεγχη με προσανατολισμό στην εργοδοτική ευθύνη.
0: Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς είχε φτάσει πληροφορία ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας?
1: Λοιπόν, συγκεκριμένη καταγγελία δεν είχαμε. Mm-hmm. Προφανώς για τους
0: αν είχε φτάσει. Ναι,
1: για την τρομοκρατία.
0: Μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν έχει να κάνει.
1: Το χαμηλό βαθμό οργάνωσης Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους.
0: Σωματείο υπήρχε.
1: Στα συνδικάτα τους.
0: Σωματείο υπήρχε στα συγκεκριμένα
1: επιχείρηση. Δεν υπήρχε σωματείο στο χώρο. Mm-hmm. Και γνωρίζετε ότι υπάρχει εργοδοτική τρομοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Την είδαμε και στη Βιολάντα. Το τι φοβόταν η Βιολάντα και εμπόδιζε το κλαδικό συνδικάτο των τροφίμων και το εργατικό κέντρο Τρικάλων.
0: Ναι, δεν τους άφηναν να μπουν ούτε μέσα, να ενημερώσουν τους εργαζόμενους.
1: Για να συσταθεί ένα σωματείο, μια επιτροπή για την υγεία και την ασφάλεια σε χώρους δουλειάς, δίνεται μάχη. Και από άλλους χώρους δουλειάς του κλάδου υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος, να μπουν σε αυτή τη μάχη. Γιατί ο πόλεμος μένεται, είναι ακήρυκτος πόλεμος που πληρώνουμε, μετράμε νεκρούς, μόνο βέβαια η πλευρά η δική μας, η πλευρά των εργαζομένων. Γιατί κοστίζουν τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, δεν κοστίζουν πάνω.
1: Και τα συλληπιτήριά μας,
0: πάνω από τις ανθρώπινες ζωές.
1: Και για τους νεκρούς πυροσβέστες. Τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους, στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους. Γιατί και εκεί τα μέτρα για την πυροπροστασία κοστίζουν. Την ώρα που δίνονται δισευρώ για άλλες φωτιές, για τη φωτιά του πολέμου, για τα σφαγεία του πολέμου που είναι στην πόρτα μας.
0: Κύριε Σταμούλη, από εδώ και πέρα, ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση την οποία τη βλέπουμε να εντείνεται, σκοπεύετε λίγο ως Ομοσπονδία και ως εργατικά κέντρα να μπείτε στη διαδικασία ξανά ενημέρωσης στους χώρους εργασίας, να γίνει μια καμπάνια ξανά προς τους εργαζόμενους?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα έγινε κινητοποίηση. Εκεί, απεργιακή κινητοποίηση. Έγινε πανελλαδική κινητοποίηση στον κλάδο των τροφίμων.
0: Mm-hmm. Ναι, το θυμάμαι, το έχουμε καλύψει.
1: Συνεχίστηκε, ναι, βεβαίως, το καλύψατε. Συνεχίστηκε η προσπάθεια με απεργία στον κλάδο για τη σύμβαση. Γιατί οι εργοδότες με αυτά τα κέρδη χαρακτηρίζουν και θέλουν να πετάξουν εκτός σύμβασης τους εργαζόμενους, χαρακτηρίζοντάς τους ως ανειδίκευτους.
0: Για να δίνετε τώρα τον κατώτατο.
1: Ναι, βεβαίως, να αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, με τα 920 ευρώ. Να μην έχει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει ανά ειδικότητα, να μην έχει εκπαίδευση, να μην έχει βέβαια επιδόματα ειδικότητας κτλ. Αυτό λέμε, γι' αυτό κρύβεται από πίσω από τα εργοδοτικά εγκλήματα, κρύβεται ακριβώς η εγκληματική πολιτική της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Αυτή είναι η αιτία.
0: Κύριε Σταμούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Στα χρηστικά της ημέρας να πούμε ότι ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία του προαστιακού μετά τη διακοπή λειτουργίας που είχαμε λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές. Αυτό τώρα έχει αποκατασταθεί και ομαλοποιείται η κυκλοφορία. Πριν λίγο είχαμε νέο μέτωπο φωτιάς στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας στη Βιωτία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η περιοχή συγκεκριμένη βρίσκεται στο κομμάτι που έχει ειδοποιηθεί από την πολιτική προστασία ως πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, την κατηγορία 4.

Και πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο και έναν απολογισμό των θυμάτων του σεισμού στην Ιαπωνία. Αυξήθηκε στους 34 ο αριθμός των νεκρών. Χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται σε ετοιμότητα, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ ζέστη στην περιοχή και σε συνδυασμό με τους σεισμούς υπάρχει μια αναστάτωση ευρύτερη στη διοικητική περιφέρεια του Κουμαμότο. Για τους ειδικούς, οι 34 νεκροί, καλά έτσι και αλλιώς και ένας νεκρός να είναι, είναι ένας νεκρός άνθρωπος, θεωρείται πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί υπάρχει όλη αυτή η αντισεισμική προστασία και όλη αυτή η πρόληψη σε σχέση με τους σεισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται επίσημα, το εμπορικό κέντρο που κατέρευσε είχε και ενωθεί μετά το σεισμό, αλλά περίπου 50 λεπτά αργότερα καταστράφηκε από μια τεράστια έκρηξη, και αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό προσπαθούν να βρουν, ενώ στο εσωτερικό βρισκόταν ακόμα άγνωστος αριθμός εργαζομένων. Η περιοχή έχει μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχουν εικόνες στα τηλεοπτικά δίκτυα που δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι προβλέψεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο, και υπολογίζεται ότι είναι περίπου 13.500 νοικοκυριά που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Εκατοντάδες ηλικιωμένοι κοιμούνται σε στρώματα στο δάπεδο ενός κοινοτικού κέντρου στην πόλη Ούκια, αναζητώντας καταφύγιο από την αποπνικτική ζέστη. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό τώρα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα στην περιοχή.

αποχωρήσουμε εμείς σιγά σιγά εδώ από το στούντιο του Αθήνα 94, να παραχωρήσουμε τη θέση μας και το μικρόφωνο στην Κατρίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Σήμερα μαζί μας εδώ είχαμε τον Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, την Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές και τον Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς λοιπόν αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ενυδάτωση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση αλλά και τη συνολική υγεία μας. Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι όλοι πρέπει να πίνουμε περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα. Οι ειδικοί όμως ξεκαθαρίζουν ότι οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν και εξαρτώνται από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως ένας απλός τρόπος για να καταλάβουμε αν είμαστε σωστά ενυδατωμένοι. Και αυτός δεν είναι άλλος από το χρώμα των ούρων. Τα νεφρά λειτουργούν σαν φυσικά φίλτρα του οργανισμού. Όταν το σώμα λαμβάνει αρκετό νερό, τα ούρα έχουν ανοιχτό χρώμα και είναι πιο αραιά. Όταν όμως δεν πίνουμε αρκετά υγρά, ο οργανισμός συγκρατεί περισσότερο νερό και τα ούρα γίνονται πιο σκούρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ιδανικό χρώμα είναι το ανοιχτό κίτρινο. Αντίθετα, το έντονο κίτρινο είναι σημάδι ότι το σώμα χρειάζεται περισσότερο νερό. Από την άλλη, τα εντελώς διαφανή ούρα μπορεί να υποδηλώνουν υπερβολική κατανάλωση υγρών. Οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό αλλάζουν καθημερινά. Η ζέστη, η άσκηση και η εφίδρωση αυξάνουν την ανάγκη για ενυδάτωση, ενώ όσο μεγαλώνουμε, η αίσθηση της δίψας μειώνεται. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή, αφού φρούτα και λαχανικά προσφέρουν επιπλέον υγρά στον οργανισμό. Οι ειδικοί συστήνουν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, ενώ ιδιαίτερα ωφέλιμο θεωρείται ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Οι πρώτες μεγάλες φωτιές του καλοκαιριού δυστυχώς χτύπησαν και τη δική μας πόρτα με τον πλέον δραματικό τρόπο. Είναι πραγματικά θλιβερό να μετράμε τρεις απώλειες από το σώμα των πυροσβεστών, δύο εκ των οποίων εποχικοί. Χειροκρότημα για την αυτοθυσία τους στην ώρα του καθήκοντος εν μέσω θέρους, χωρίς όμως έμπρακτη αναγνώριση τον υπόλοιπο χρόνο, όταν η πολιτεία δεν εξασφαλίζει εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπή ανταμοιβή, παρά την ισότιμη συμμετοχή τους σε επικίνδυνες αποστολές απέναντι στην ανυπέρβλητη δύναμη της φύσης, όπως οι ισχυρές ρηπές του ανέμου που συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Κρήτη προσεγγίζοντας τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο που επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες. Παραμένουν ωστόσο καθυλωμένα τα ενιαέρια μέσα λόγω των ισχυρών ρηπών ανέμου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Με ενός λεπτού συγκίνηση τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Τη θλίψη της κυβέρνησης εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους. Σε κλίμα Οδύνης πριν από λίγο το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της Ήρου σήμερα οι συλληφθέντες για τη φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά Πάρου, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των δρομολογιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς κοντά στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίζεται σήμερα και αφορά το σύστημα διαχείρισης υδάτων, καταγγέλει κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Μαρινάκης, πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας μετά από πολιτικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας παραδόθηκαν vouchers για δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε εκδήλωση χθες στο Σαράφιο του Δήμου Αθηναίων. Τα ειδικά κουπόνια παρέδωσε στους ωφελούμενους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια ανατολική έως 8 μπουφόρ στα ανατολικά του νομού, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται στο Ρέθυμνο, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν άνηση μαχή με τους θυελλώδεις ανέμους που φθάνουν ακόμη και τα 11 μπουφόρ κρατώντας καθυλωμένα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση κατάσβεσης και με τα επίγεια μέσα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη, θρηνώντας την ίδια ώρα την απώλεια δύο εποχικών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο εν ώρα καθήκοντος. Για να ακούσουμε τη δήλωση, μιλώντας στον Αθηναίο 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
1: Η εικόνα είναι κατά τη καλύτερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι δύσκολες και τα δύο μέτωπα που έχουμε στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανέμους πάρα πολύ ισχυρούς. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα αέρια, επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Κατά κάποιο τρόπο έχει περιοριστεί η φωτιά, αλλά θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν παρόμοιες συνθήκες σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο που έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Χάσαμε δύο συνανθρώπους μας και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια και στις οικογένειες και στο πυροσβεστικό σώμα που πραγματικά για ακόμα μια φορά θρύνει σε συναδέλφους.
0: Χθες δυστυχώς είχαμε απώλεια ακόμη ενός πυροσβέστη στο Γήθιο. Με αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ξεκίνησε εξάλλου την εισήγησή τους στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη της κυβέρνησης και διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.
3: Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας λήψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Δυστυχώς σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κερατέα. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα από τα πυρήνα μέτωπα, ξεκινώντας βεβαίως από το Ρέθυμνο, από την Κρήτη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ξεκινήσουμε από τα σημαντικά που γίνανε μόλις τώρα. Υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχει μια νέα ευθεία φωτιάς, δύσκολη πυρκαγιά, σε εκτοτελοβητική έκταση πλησίων της περιοχής Ασώματος στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι ακριβώς στα λιτανά χωριά από αυτά που μένεται ήδη πυρκαγιά. Mm-hmm. Ήδη έχουν πάει για την κατάσβεση και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Ενώ έχει χύσει ήδη 112 δύο φορές. Μία φορά στις 1:30 που εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους, ενώ πριν λίγα λεπτά, για την ακρίβεια στις 2 ακριβώς, υπάρχει το 112 για απομάκρυνση όσων κατοίκων βρίσκονται στη γέφυρα, στο μοναστήρι και στη λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια. Άρα, Καταρίνα, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και δεύτερο μέτωπο κοντά στην ίδια πυρκαγιά. Ενώ εδώ και περίπου μία ώρα υπάρχει πυρκαγιά και στην Τανάγα και ειδικότερα στα Δεβενοχώρια και στη θέση Στεφάνη. Επιτόπου η πυροσβεστική έχει στείλει 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, ενώ από αέρα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και δίνουν μάχη για να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Να πούμε, Κατερίνα, ότι ο αέρας που φυσάει και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε όλες τις περιοχές είναι ισχυρός. Τώρα, στο θέμα της ημέρας.
0: Είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτό. Δεν είναι τόσο πολύ οι υψηλές θερμοκρασίες όσο οι εξαιρετικά σφοδρότατη άνεμη. Ακούγομαι και τους μετεωρολόγους νωρίτερα να αναφέρουν ότι είναι ένα σχεδόν πρωτόγνωρο φαινόμενο. Σφυροκοπούν ειδικά την Κρήτη, όπου έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, προσεγγίζοντας τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή μπορεί να ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, να φτάνουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης για τα επίγεια μέσα που επιχειρούν αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο. Τα δε από αέρους δεν μπορούν να πετάξουν καθόλου. Είναι καθυλωμένα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην επιχείρηση κατάσβεσης εν προκειμένου στο μέτωπο το οποίο μας περιγράφεις, και δυστυχώς αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο γιατί προστίθεται και άλλες περιοχές.
4: Ακριβώς, Κατερίνα, ειδικά στο Ρέθυμνο και στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου, το μεγαλύτερο μέτωπο είναι τρία μέτωπα. Το πιο και το πιο σημαντικό είναι η Αγία Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν και δίνουν τιτάνια μάχη να το περιορίσουν. Όπως είπες και εσύ, πιάσαν ακόμα οι σταθμοί, οι πυροσβεστικοί σταθμοί, 125 χιλιόμετρα την ώρα τον άνεμο. Υπάρχουν ισχυρές τρύπες, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και τα εναέρια μέσα, ειδικότερα τα δύο ελικόπτερα που προσπαθήσαν και απογειωθήκαν από το αεροδρόμιο να πάνε να προσεγγίσουν τα σημεία της πυρκαγιάς, δεν κατάφεραν να κάνουν ρήψη λόγω του αέρα που υπάρχει στην περιοχή. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα επιχειρούν 204 πυροσβέστες, 53 οχήματα, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ενισχύσεις έχουν φτάσει στην Κρήτη και από την Υπηρετική Ελλάδα αλλά και από την Αττική για να συνδράμουν και αυτοί στο μεγάλο αγώνα που δίνεται στην Κρήτη. Να πούμε τώρα ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι στην περιοχή της Ορνέ, της Αγίας Γαλήνης, όπως είπαμε και στην Αγία Παρασκευή. Είναι τα τρία σημαντικότερα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κρύα βρύση Ρεθύμνου.
0: Να προσθέσουμε βεβαίως εδώ ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κηρύχθηκε και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στο νησί. Μακάρι τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα, αλλά προς στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, όσο οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυρότατοι, Μιχάλη.
4: Για τις επόμενες τρεις ημέρες, από χτες μέχρι το Σάββατο, υπάρχει εξασθένεια των ανέμων σεισμολόγους μετά την Κυριακή. Άρα πάμε για 72 ώρες, αρκετά δύσκολες. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι πριν λίγα λεπτά έχουν γίνει και εξώδεις ακολουθίες το ενός από τους δύο πυροσβέστες που χάσε χθες τη ζωή του στη φωτιά στην κρύα βρύση στη Ρεθύμνου. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι πριν λίγα λεπτά έγινε και βγήκε ο χάρτης της πολιτικής προστασίας για την αυριανή ημέρα. Ήδη αρκετές περιοχές είναι στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ σήμερα για αύριο προσθέτονται και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατερίνα, με την Αττική, όπως είναι φυσικό να είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να είμαστε σε red code.
0: Ναι, σε διαρκή επιφυλακή. Όλοι μας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Το έχουμε αντιληφθεί ήδη από νωρίς το πρωί, μήπως και από το ξημέρωμα, ότι έχει πολύ ισχυρούς ανέμους. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εάν έχουμε κάτι νεότερο, βεβαίως θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Οι πιο δύσκολες μέρες σήμερα και αύριο, όπως αναφέραμε, οπότε θα συνεχιστούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος της ΕΜΗ, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
5: Σήμερα και αύριο το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οπωσδήποτε θα φτάνουν στο Αιγαίο και σε περιοχές βέβαια της Κρήτης, τα October 4, ειδικά στην Νότια Κρήτη, οι άνεμοι θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένοι. Οι θερμοκρασίες βέβαια καλές για την εποχή στην Αθήνα, το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς στα ανατολικά του νομού και 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία, δεν θα αλλάξουν θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά. Οι πιο δύσκολες ημέρες από πλευράς ανέμων είναι σήμερα και αύριο.
0: Το σώμα μας έχει τους περισσότερους νεκρούς σε καιρό ειρήνης. Η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είναι μόνιμη ή εποχική, δήλωσε στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη. Ο Γιώργος Τζελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασίουχων Πυροσβεστών. Για να τον ακούσουμε.
6: Είναι μια μέρα δύσκολη η χθεσινή και η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Θρηνεί τρεις ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τρεις ανθρώπους του πεδίου. Το πυροσβεστικό σώμα είναι το σώμα το οποίο θερνεί τους περισσότερους νεκρούς εν καιρό ειρήνης. Τίμημα της δουλειάς μας είναι δυστυχώς πολλές φορές ο θάνατος και γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς το ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει εποχικούς, μόνιμους ή πυροσβέστες πενταετής υποχρέωσης. Θα πρέπει να περάσουμε πέρα από τις διαπιστώσεις κάθε φορά που συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, ώστε να δώσουμε και λύσεις. Το εθνόσημο δεν είναι εποχικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους ανθρώπους.
0: Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, Ρέθυμνο και Γήθιο. Συλληπιτήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ακούσαμε νωρίτερα και το ηχητικό από πλευράς του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Κορέλης στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, σε ακούμε.
7: Ακριβώς έτσι, Κατερίνα, με ανακοινώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του εκφράζει την βαθιά οδύνη του για την απώλεια των τριών πυροσβεστών, τονίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Από την πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το χαμό των πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η ελληνική κοινωνία υποκλίνεται στο θάρρος και την αυταπάρνηση των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας, ενώ ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι της κυβέρνησης καθώς και αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Χαρακτηριστικά είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απέτησε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Και κλείνοντας να πούμε, το ΚΚΕ με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, τονίζοντας ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες γίνονται ακόμη δυσκολότερες εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Εγώ εδώ να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο αντίο στον έτερο εποχικό πυροσβέστη 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει το απόγευμα στις 5, τότε όπου θα παραστεί στην Κηδεία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, για να πάμε στον συνάδελφο Ισίδωρο Ρούσο, γιατί είχαμε νωρίτερα μια πυρκαγιά κοντά στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Είχαμε προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πώς έχει η κατάσταση? Ισίδωρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, η φωτιά ήταν κοντά στις ράγες του προστιακού, στους Αγίους Αναργύρους. Η φωτιά δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο δημιούργησε προβλήματα. Περίπου από τις 10.30 το πρωί έως περίπου στη 1.30 μετά το μεσημέρι, τότε αποκαταστάθηκαν και τα προβλήματα. Για περίπου 3 ώρες δηλαδή δεν υπήρχε κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα Άγιοι Ανάργυροι του προστιακού. Δεν υπήρχε και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς. Είναι φυσικό ότι επηρεάστηκαν δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις, υπήρξαν τροποποιήσεις σε διεξαγωγή των δρομολογίων. Για 2-3 ώρες οι επιβάτες εξυπηρετούνταν από λεωφορεία της Hellenic Train. Η φωτιά κατασβέστηκε περίπου λίγο μετά τη μία, περίπου στη 1.30 αποκαταστάθηκαν και όλα τα προβλήματα. Τέλος καλό, όλα καλά για αυτή την πυρκαγιά στους Αγίους.
0: Μάλιστα, Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται έθεσαν σε συναγερμό και τις αρχές στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στα νότια της χώρας, οδηγώντας την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Είχαμε και διακοπή κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Δυστυχώς οι φωτιές και στη γειτονική Τουρκία. Συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες για Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Πλέον έχουν επεκταθεί και στη χώρα μας και στη γειτονιά μας.
9: Ναι, η μάχη με τις φλόγες σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, κυρίως στο νότιο κομμάτι της χώρας, εκεί στην περιοχή της Ατάλειας, που είναι και ένα τουριστικό κομμάτι στα παράλια της Μεσογείου, δεν είναι καθόλου καλή. Μάλιστα, για την ακρίβεια, από εχθές μέχρι σήμερα έχουν ξεσπάσει περισσότερες από 100 πυρκαγιές. Αν αυτό το προσθέσουμε και στον αριθμό των πυρκαγιών που είχαν και πριν από 2-24 ώρα, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Έχει και εκεί η θυελλώδης ανέμους. Ακόμη δεν έχουμε εικόνα για το πόσα στρέμματα έχουν καεί, ούτε αν έχουν υποστεί ζημιές αρκετά σπίτια. Παρ' όλα αυτά είναι πολλές οι δυνάμεις που επιχειρούν και βεβαίως είναι και η όλη περιοχή με μεγάλες εστίες και στην περιοχή των Μούγλων της Ατάλειας, στα στενά στα Δαρδανέλια. Mm-hmm. Εκεί βεβαίως είναι λίγο καλύτερη εικόνα, ωστόσο επειδή και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ξηρασία και θυελώδης άνεμη και η πρόσβαση στα δάση είναι πολύ δύσκολη, καταλαβαίνουμε ότι εκεί και τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα με αυτά που έχουμε δει και στη χώρα μας τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά και στην Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, και βεβαίως επί φυλακή εξακολουθούν να παραμένουν οι αρχές σε Γαλλία και Ισπανία, μιας και αναφέρθηκαν νωρίτερα Αθηνά, διότι μπορεί η κατάσταση εκεί να είναι καλύτερη, ωστόσο αναμένονται νέες υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι, κάτι που όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπηρώσουν σε διάσπαρτες αιστείες.
9: Στην περιοχή του Μπορντό εχθές η θερμοκρασία άγγιξε τους 42-43 βαθμούς ήδη. Βεβαίως είναι ακόμα πυκνή η καπνή από τα δάση που καίγονται στη γύρω περιοχή, οπότε καταλαβαίνουμε το ότι δεν είναι καθόλου καλές οι συνθήκες. Ακόμα δηλαδή και αν πέσει η θερμοκρασία στους 38-39, γιατί κάτι τέτοιο περιμένουν. Βεβαίως πρέπει να είναι σε επιφυλακή οι αρχές. Έχει φτιαχτεί βέβαια μια τεράστια αντιπυρική ζώνη, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν κάει και πολύτιμο δάσος στην ευρύτερη περιοχή ή και κατοικίες. Ωστόσο φαίνεται ότι θα μπορεί να ελεγχθεί εάν σε περίπτωση υπάρξουν αναζωπηρώσεις στο ίδιο μέτωπο. Τώρα στην Ισπανία τα πράγματα είναι πράγματι καλύτερα. Επιστρέφουν, όπως λέγαμε και χθες, Κατερίνα, οι κάτοικοι στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης και του Τολέδο, στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι γυρίζουν σε σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή και είναι πλήρως κατεστραμμένα. Οι αρχές κάνουν μια προσπάθεια να δώσουν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Την ίδια ώρα είναι σε επιφυλακή και εκεί οι αρχές, διότι και εκεί αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι τα επόμενα 24 ώρα.
0: Ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και κοινός παρονομαστής είναι οι ακραίες συνθήκες όπως η σφοδρότατη άνεμη. Αθηνά, κάτι που παραπέμπει.
9: Οι σφοδρές καταιγίδες, κάτι που είδαμε στη χώρα μας
0: έτσι, τις προηγούμενες ημέρες.
9: Ή και στη Γαλλία που είχε κάτι αντίστοιχο, δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα, αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν, αν θέλεις, απλά μια επιβράδυνση του φαινομένου, διότι είναι τόσο υψηλές οι θερμοκρασίες που αμέσως στεγνώνει ξανά η γη, έτσι να το πω πιο απλά,
0: δεν
9: και ξαναζωπηρώνονται οι αιστείες. Ναι.
0: Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο, μιας και είμαστε στο διεθνή χώρο, στα άλλα μέτωπα, να δούμε αν έχουμε νεότερα από τη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, ούτε οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι από πλευράς Ομάν φαίνεται ότι μπορούν να περάσουν. Δεν βλέπουν.
9: Όχι. Πράγματι φαίνεται ότι και ο χώρος που έδωσε, τουλάχιστον στα λόγια, ο Ντόναλντ Τραμπ στη διπλωματία ήταν κάτι το οποίο έληξε. Οι αμερικανικές δυνάμεις χθες το βράδυ έκαναν ένα βομβαρδισμό με αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Ήταν σε απάντηση, όπως είπανε, των πυραυλικών επιθέσεων στις κατά αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, ότι δεν έχει βρεθεί κάποια λύση και βεβαίως όλα αυτά, να θυμίσουμε ότι σε περίπου 15 μέρες λύγει και τυπικά η εκεχηρία για να μπορέσει να βρεθεί μια μονιμότερη λύση και για τα στενά του Ορμούζ αλλά και γενικότερα.
0: Αυτή των 60 πόλεμο. Ημερών για την οποία συζητούσαμε σε αρχικό στάδιο.
9: Έχουν περάσει πλέον οι 45 περίπου ημέρες, άρα λοιπόν δεν έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες και από αυτό το πεδίο. Να δούμε τώρα εάν θα υπάρξει κάποια από τις λύσεις που προσπαθεί το Ομάν να βρει συμβιβαστική λύση με τις δύο πλευρές, τουλάχιστον για το πώς θα διαχειρίζονται τα στενά του Ορμούζ, έστω για ένα προσωρινό διάστημα, αν αυτή πράγματι θα εγκριθεί. Φαίνεται ότι είναι αρκετές οι δυσκολίες, αρκετά τα θέλω και των δύο πλευρών που δεν επιτρέπουν στο να βρούμε μια συμβιβαστική λύση ούτε και για την ελεύθερη ναυσιπλοή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά από τη στιγμή που η Τεχεράνη πλέον έχει αντιληφθεί ότι το ισχυρότατο όπλο που διαθέτει ως μοχλό πίεσης είναι αυτά τα στενά του Ορμούζ, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα παραδώσει με μεγάλη ευκολία στην άλλη πλευρά.
9: Ακριβώς, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγνωστο λοιπόν πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών από τους αντάρτες Χούθη και τους φρουρούς της Επανάστασης, με φόντο τις άκαρπες, όπως προαναφέραμε, διαπραγματευτικές προσπάθειες. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες έχει μετατραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία και η ασφάλεια της ναυτιλίας στην περιοχή του Ορμούς, καθώς από τη μία έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη και των φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Έχουμε βεβαίωση ότι δεν έχει αποναρκοθετηθεί όλη η περιοχή, σύμφωνα τουλάχιστον με το Ιράν, αλλά έχουμε και επιθέσεις οι οποίες γίνονται σε βάρος όλων των πλοίων, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, όποια πρόταση και να τεθεί από τη μία πλευρά, η άλλη την απορρίπτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ομάν, μία από τις δύο χώρες που ελέγχει το στενό του Ορμούς, πρότεινε στο Ιράν να υπάρχει συνδιαχείριση στον έλεγχο και ίσως και στα διόδια που μπαίνουν στα πλοία και τα οποία εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, κάτι που το Ιράν απέρριψε. Ζητάει και η άνοδος και η κάθοδος να γίνεται από την πλευρά του, καθώς θεωρεί ότι από την πλευρά του Ομάν, στην δυτική δηλαδή πλευρά του στενού, δεν υπάρχει ασφάλεια για τα πλοία τα οποία μπαίνουν ή βγαίνουν προς τον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν σαουδαραβικά τάνκερ, ζητάει να υπάρξει μια παγκόσμια ομάδα η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να υπάρχει κινητοποίηση από όλο τον κόσμο, προκειμένου η περιοχή εκεί να υπάρχει να γίνεται η ναυσιπλοεία με μεγάλη ασφάλεια. Την ίδια παράλληλα οι ακτοπλοϊκές, οι ναυτιλιακές εταιρείες ζητούν από τους ναυτικούς τους να πληρωθούν μέχρι και 6 μηνιάτικα για κάθε μήνα που απασχολούνται στην περιοχή. Mm-hmm. Οι ναυτικοί όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αλλάξουν, καθώς η ασφάλεια για τη ζωή τους δεν είναι διαβεβαιωμένη ότι δεν πρόκειται να περάσουν άνετα. Με την κατάσταση στην περιοχή του Ορμούς να βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθεί η πλήρης ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Ναι, και όσο κανείς δεν γνωρίζει νεκτάρια, βλέπουμε όλοι τα αποτελέσματα δυστυχώς να βαραίνουν και τις τσέπες μας.
10: Διότι... από τη στιγμή, Κατερίνα, συγγνώμη που ξεδιακόπτω, αλλά από τη στιγμή που το 25-30% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και καυσίμων γίνεται από την περιοχή και έχει διακοπεί, όπου αυτό καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει για τα καύσιμα σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο για την Ευρώπη.
0: Ναι, την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων κτλ. Και πάει λέγοντας ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι της παραγωγής, αποδείχθηκε φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που ο Πρωθυπουργός, εκτός από την αναφορά που έκανε στα πύρινα μέτωπα, εκφράζοντας την θλίψη του για τις απώλειες των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος, ακούσαμε και το ηχητικό νωρίτερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις εξελίξεις που είχαμε στο Κυπριακό, αλλά και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το νερό που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο νομοσχέδιο για το νερό ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Το δημόσιο χαρακτήρα του νερού με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης.

0: άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση των υδάτων εν ώψη και τη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης mm-hmm. και έδειξε με κάθε τρόπο ότι είναι και αποφασισμένη να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων να σημειώσουμε ότι υπαγορεύει την υποχρεωτική συνένωση μια σειρά δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, όσο και να φέρει και καινούργιες πολιτικές και μέτρα σε ό,τι αφορά το νερό. Έκανε επίσης αναφορά για τις θετικές εξελίξεις, όπως χαρακτήρισε στο Κυπριακό, εκτιμώντας ότι μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας καταγράφεται κινητικότητα μέσω της μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, να αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε ακόμα στη σύσταση Υπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι στόχος είναι η επιστημονική διερεύνηση και όχι η κατασκευή πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Ναι. Εμφανίστηκε αισιόδοξος τέλος και για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα που θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκτιμώντας ότι τα 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου.
1: Ναι, είναι ένα σημείο στο οποίο στέκεται η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση για έργα που υπάγονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά τελικά έχουν απενταχθεί και είναι αρκετά αυτά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Για να πάμε με την ευκαιρία στην Χαριλάου Τρικούπη, η οποία βρίσκεται σε εκλογική εγρήγορση, θα έλεγα, Παναγιώτη, με συνεδρίαση των κομματικών οργάνων και το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ θεωρεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τη μεγάλη του ευκαιρία για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και αν θες μπορούμε να πούμε ότι είναι και το σημείο αφετηρίας για την τελική αντεπίθεση που θέλει να κάνει προκειμένου να διασφαλίσει ένα ποσοστό που θα το φέρει σε θέση να μπορεί να παίξει ρόλο στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Έτσι, σήμερα είχαμε την κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί παρουσίασε τη θέση του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση γίνεται και για να οργανώσει την 3η Σεπτέμβρη την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε σε πολιτικές που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ και όταν θα παρουσιάσει τις θέσεις του, οι οποίες συνοψίζονται στο τρίπτυχο πιο παραγωγική οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικότερη δημοκρατία, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση σε αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, Κατερίνα, για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι μαζί με τα χρήματα που διαχειρίστηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης mm-hmm. αλλά και άλλους πόρους, υπήρξαν 70 δισεκατομμύρια τα οποία δυστυχώς δεν τα βίωσε με θετικό τρόπο η κοινωνία. Η κοινωνία, αντίθετα, αυτό που εισπράττει είναι μόνο την ακρίβεια και στα τρόφιμα και στην ενέργεια, αλλά και σε όλες τις πτυχές της οικονομίας. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από την ακρίβεια, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής και πρόταξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί στη φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι και η τελευταία πρώτων εθνικών εκλογών. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη και πρέπει μέσα σε αυτή την έκθεση να παρουσιαστούν οι προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι θα ενισχύσουν και το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αλλά θα επιφέρουν και μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
1: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα και αυτή την κόντρα ή για την ακρίβεια με τοπική σύγκρουση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά χρέη και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είχαμε απάντηση σε πολύ υψηλούς τόνους από τη Χαριλάου Τρικούπη. Σύνδεση με τον Γιώργο Γατσίγιαννη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι βλέπουμε σκηνές σκληρού ρόκου από τα προσεγώς, διότι κακά τα ψέματα η αντιπαράθεση αυτή έχει να κάνει και με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης ενώπιση

0: εθνικών εκλογών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η νέα αριστερά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα και τα στελέχη της εδώ και καιρό ισχυρίζονται ότι αυτή είναι στη συνείδηση του κόσμου η αξιωματική αντιπολίτευση, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξουν ότι επικρατεί εκτόπιση του Πασόκ από αυτή την θέση. Και το σημερινό και η σημερινή κόντρα ουσιαστικά έχει να κάνει και με αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα της Εφημερίδας Δημοκρατίας που ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες. Mm-hmm. Αυτό το σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη χθες το βράδυ στο Twitter, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για δανεικά και αγύριστα, και μάλιστα υπήρχε και μια αιχμή και για το Πασόκ ότι είναι ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία που δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Αποτέλεσμα αυτής της του σχολείου, του δηλητηριώδες mm-hmm. σχολείου της
1: ήταν πολύ καυστικό
0: mm-hmm. ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το Πασόκ, που εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Η ανακοίνωση αυτή καταλήγει με τη φράση «Καληνύχτα κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στο σκοτεινό κατήφορο». Ταυτόχρονα η Χαριλάου Τρικούπη αφήνει εχμές εναντίον του κυρίου Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ελλάς.
1: Με λίγα λόγια, πώς χρηματοδοτείτε αυτό το νέο κόμμα, αφήνοντας υπονοούμενα.
0: Και κάνετε και την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Είναι μερικά από τα σημεία αυτής της ανακοίνωσης του Πασόκ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει αρκετά το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπενθυμίζει επίσης ότι επί των ημερών του χρεοκόπησαν στο ΣΥΡΙΖΑ τα κομματικά μέσα και ζητάει να υπάρξουν και απαντήσεις για τα διπλά βιβλία που είχε καταγγείλει και ο κύριος Κασελάκης όσο ήταν πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι. Και τα μέσα επικοινωνίας, σε πάση περιπτώσει, που τελούσαν υπό τον ΣΥΡΙΖΑ και οι καταγγελίες που υπήρχαν για απλήρωτους εργαζομένους και δυσλειτουργία.
0: Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ στην mm-hmm. απάντησή του υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι τα χρέη του είναι όλα ρυθμισμένα, αποπληρώνονται κανονικά από την κρατική επιχορήγηση που παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια διαφάνεια, θέλει να περάσει το μήνυμα της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την τακτοποίηση των χρεών του, σε αντίθεση με τους υπαινιγμούς που αφήνει για το κόμμα του κ. Τσίπρα, mm-hmm. ότι μπορεί να υπάρχουν άλλου τύπου ενισχύσεις στο πολιτικό του εγχείρημα.
1: Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο πιθανότατα, μάλλον είναι σχεδόν σίγουρο, το οικονομική διάσταση θα τη δούμε στην πορεία αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, η οποία θα ξεδιπλώνεται μπροστά μας, να επανέρχεται δυναμικά, αλλά και η ηθική της διάστασης ό,τι αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης του νέου κόμματος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια, πάντα υπάρχει αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι εδώ το Πασόκ, επειδή ακριβώς βλέπουμε από την πλευρά της Ελλάς να επιχειρείται να εμπεδοθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι δεν υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη παρά μονάχα ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι που υποβαθμίζει την πολιτική αξία και το ρόλο του Νίκου Ανδρουλάκη, βλέπουμε ότι επιλέγει την πόλωση με τον κύριο Τσίπρα ακριβώς γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και να μην φαίνεται ότι το Πασόκ σε αυτή την ιστορία ενός διπόλου που πάει να στηθεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. και ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι ο κομπάρσος των εξελίξεων.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Εμείς να επανέλθουμε στο νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Είχαμε πει Ρωμαδόν από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Την αντιπολίτευση η οποία καταγγέλει την κυβέρνηση με το εν λόγω νομοσχέδιο για εμπορευματοποίηση. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ έχει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σύστημα διαχείρισης του νερού με τον Σταύρο Βασταύρο, τον αρμόδιο υπουργό, επικαλούμενο και τις δύο εισαγγελικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικώς με την ποιότητα νερού σε Χαλκιδική και Βόλβη, να επιμένει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο σε αυτό το νέο μοντέλο. Όπως είπε, το σημερινό μοντέλο διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η Αβράνια δεν αποτελεί λύση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μοσαϊκό φορέων και αρμοδιοτήτων υδάτων και αποκέτευση στην Αττική, για παράδειγμα, στην οποία από τους 62 Δήμους 36 υδρεύονται από την ΕΙΔΑΠ, 4 παίρνουν νερό από αυτή, αλλά τα δίκτυα ανήκουν στους άλλους Δήμους, 3 έχουν μεικτό σύστημα και 11 παίρνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ χωρίς να εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Δηλαδή, αυτό το οποίο ισχυρίζει ο κ. Παπασταύρου είναι ότι με το νέο μοντέλο θα μπορούν όλοι αυτοί οι φορείς, κάτω από μια σκεπή συγκεκριμένη, να μπορούν να βλέπουν πού διοχετεύεται το νερό και το θέμα της αποχέτευσης. Μάλιστα, είπε ότι με αυτό το μοντέλο θα υπάρξει και βελτίωση στην ποιότητα του νερού, γιατί τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τίθεται σε κίνδυνο για κάποιες φορείς, τίθεται σε κίνδυνο η διαχείριση του νερού αναφορικά με τη δημόσια υγεία. Πάντως, η αντιπολίτευση καταψηφίζει το νομοσχέδιο, σύσσωμη. Η συζήτηση αναμένεται μαραθώνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει αίτημα ονοματικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί κάποιων επίμαχων άρθρων που αφορούν το νερό. Έχει επίσης κατατεθεί και ένσταση αντισταγματικότητας, η οποία συζητείται αυτή την ώρα. Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, οι συγκεκριμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αλλά και στο άρθρο 25 του Συντάγματος σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας. Αναμένεται ούτως ή άλλως να είναι έτσι ένα, το πολιτικό θερμόμετρο να ανέβει, Κατερίνα, μέχρι το βράδυ, διότι όπως είπαμε υπάρχουν πολύ ισχυρές ενστάσεις και επιφυλάξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης στο νέο μοντέλο το οποίο παίρνει προς έγκριση η κυβέρνηση.
1: Η Στέλλα Παπαμιχαήλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Κύριε Μαρινάκη, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να ξεκινήσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για την Κρήτη, για το Ρέθυμνο, να μας μεταφέρετε αφορμής δοθήσεις της επικοινωνίας μας και την κατάσταση πώς έχει, πώς την βιώνετε εσείς εκεί.
3: Δυστυχώς παραμένει δύσκολη. Δεν αφορά ακριβώς το Δήμο μου, αλλά αφορά όμως τους συντοπίτες μου. Στα νότια του νομού επεκτείνεται όλο ένα η φωτιά, πάει δυτικότερα, αφού έκαψε τα πάντα εκεί που ήταν μέχρι χθες το βράδυ, τώρα συνεχίζει σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περνάει μέσα από οικισμούς, δεν είναι καλή κατάσταση και κυρίως τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να παρέμβουν, γιατί δεν τα επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια τοπικότητα στροβιλισμών, δηλαδή είναι...
1: Ένα μικροκλίμα αρκετά ιδιαίτερα επικίνδυνο, μας λέτε.
3: Μια αρμοδιότητα που δεν μπορεί κανείς να την... Και ξέρετε αυτό και ούτε όταν κάνεις επιτελικό σχέδιο να την παλέψεις από τη φωτιά, μπορείς να είσαι βέβαιος από πού θα σου σκάσει πλέον το πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ελπίζουμε να πέσουν οι άνεμοι μέχρι το... Να πέσουν άμεσα, όχι μέχρι το βράδυ. Η πρόβλεψη είναι ότι θα πέσουν από το βράδυ και μετά, αλλά μέχρι τότε θα γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή.
1: Δυστυχώς.
3: Είναι δύσκολες, και έχουμε και το τραγικό φυσικά.
1: Βέβαια, με τις απώλειες.
3: Δύο ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά κάηκαν χωρίς κανείς να μπορεί να... Ούτε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Κύριε Μαρινάκη, αν και ακόμη οι ώρες όπως μας λέτε είναι δύσκολες και δεν έχουμε εικόνα, τι προκάλεσε την πυρκαγιά, έχετε κάποιες πληροφορίες εσείς εκεί?
3: Ο δήμαρχος της περιοχής που εμπιστεύουμε την κρίση του, είπε ότι θεωρεί ότι είναι το πιο πιθανό να είναι εμπρισμός. Δυστυχώς έχουμε και από αυτούς. Και δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι η συγκεκριμένη περιοχή κατακαίγεται όλα αυτά τα χρόνια, όταν τα μποφόρ
1: είναι πάρα πολύ δυνατά.
3: Σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή κάποιοι είναι παρανοϊκοί, είναι μικρόνοες, ή δεν ξέρω, διασκεδάζουν μάλλον με τη δυστυχία και την οδύνη των ανθρώπων.
1: Είναι απίστευτο. Τεράστια καταστροφή και βεβαίως και ανθρώπινες απώλειες δυστυχώς, κύριε Μαρινάκη. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλά όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί η καταστροφή είναι ήδη μεγάλη όπως μας περιγράφεται.
3: Βέβαια. Τώρα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
3: Και σας λέω, πέρα την ανθρώπινη ζωή που είναι το πολυτιμότερο, έχουμε και μια οδυνηρή περιβαλλοντολογική επιβάρηση.
1: Βέβαια.
3: Έχουν καταστραφεί και περιουσίες ανθρώπων και το τοπίο.
1: Mm-hmm. Τώρα, για να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα, είναι η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου και η ψήφισή του για το νερό. Προωθούνται συγχωνεύσεις, εν πάση περιπτώσει. Μας μετέφερε αναλυτικά το ρεπορτάζ σε συνάδελφος νωρίτερα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα μοντέλο διαχείρισης, το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του, περιγράφοντας ένα δεδαλώδες σύστημα αρμοδιοτήτων, κύριε Μαρινάκη. Η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά περί ιδιωτικοποιήσεων. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση.
3: Η ίδια η κυβέρνηση παραβιάζει τους νόμους που ψηφίζει. Πριν από ένα μήνα ψηφίσαμε το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Εκεί προβλέπεται ρητά ότι οι ΑΔΕΙΑ μπορεί να κάνουν μόνο εθελούσιες συνενώσεις. Παράλληλα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, το 5037 του 23, νόμος ψήφισε πάλι παρούσα κυβέρνηση, mm-hmm. θέσπισε την ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η μόνη κατά νόμο αρμόδια για να εισηγείται όλες αυτές τις αλλαγές μεταξύ των παρόχων του νερού. Υπάρχει τέτοια εισηγήση ανεξάρτητης αρχής? Όχι μόνο δεν υπάρχει, mm-hmm. αλλά ούτε τη φωνή της δεν θέλω να ακούσουν στη διαβούλευση στην Επιτροπή της Βουλής προχθές, όπως και φυσικά δεν εκλήθη, mm-hmm. ούτε η ΚΕΔΕ, ούτε και η ΕΔΕΙΑ, γιατί ξέρετε θα χαλούσαμε την πανηγυρική σούπα που είχαν ετοιμάσει μεταξύ των προθήμων που πολύ καλά κάνουν και πάνε.
1: Άρα δεν συμμετείχατε στη δημόσια διαβούλευση μας, λέτε, δεν τοποθετήθηκατε.
3: Συμμετείχαμε με κείμενα.
1: Εκ του μακρόθεν.
3: Αλλά στην Επιτροπή της Βουλής
1: εκ του μακρόθεν. Δεν σας κάλεσα.
3: Όχι βέβαια. Κάλεσα μόνο τους πρόθυμους.
1: Κύριε Μαρινάκη, ήταν μια αποστροφή σας πριν από μερικές μέρες, αν τη διαβάζω σωστά, περί χρηματιστηριακού μεζέ, η οποία προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε?
3: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή παίρνουν τη δημοτική περιουσία μια χρηματιστηριακή εταιρεία που μόνο κατά το 51% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το 49% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές και όχι μόνο παίρνουν την περιουσία των Δήμων χωρίς να πληρώσουν ένα ευρώ, αλλά θα χρωστάνε επιπλέον οι Δήμοι. Το επιπλέον σκανδαλώδες περίπτωση είναι ότι αυτοί οι τεράστιοι οργανισμοί τάχα που τα κάνουν όλα τέλεια δεν τολμούν να κουμπίσουν τα όμβρια νερά που μέχρι τώρα οι Δήμοι τα επομίζονται αγώγιστα, αλλά αυτοί θέλουν να κάνουν ειδική σύμβαση την οποία θα τους πληρώνει για τις υπηρεσίες τους ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά και πάλι τα στόμια και τα καπάκια που λέμε των φρεατίων αυτό θα είναι ευθύνη των Δήμων, mm-hmm. που δεν θα παίρνουν λεφτά βέβαια από κανένα και που δεν έχουν και δεν θα έχουν και την υπηρεσία να το κάνουν, αφού τους αφαιρούν την υπηρεσία ίδρυυσης και αποχέτευσης από την αρμοδιότητά
1: τους. Άρα θα έχετε υποχρεώσεις, όχι όμως δικαιώματα, μας λέτε, να το πω πολύ συντομή.
3: Ενώ αντίθετα πρικίζουν με τους δύο μεγάλους οργανισμούς, mm-hmm. με συμβάσεις εκατομμυρίων. Ξέρετε, εγώ θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αυτό το νομοσχέδιο είναι το τέταρτο που η κυβέρνηση επίσημα διαβουλεύτηκε και μπορεί και το 15ο από όσα σχεδίασε και έμεινε στα συρτάρια λόγω των αντιδράσεων της αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
3: Μπορεί να μου κάνει κάποιος ένα αναλογισμό? Αν είχαμε αποδεχθεί το πρώτο νομοσχέδιο, τι θα είχε συμβεί τώρα στην Ελλάδα? Θα είχε συμβεί αυτή η εφταξία του νερού που ευαγγελίζεται ο κύριος Υπουργός? Κάθε άλλο. Θα είχαμε διαλύσει τα πάντα. Τα συστήματα που δουλεύουν θα τα είχαμε αδρανοποιήσει. Διαβάστε τι είπε στην Επιτροπή της Βουλής, τι είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και στους δύο οργανισμούς. Ο ΜΕΝ ζήτησε 1.200 εργαζόμενους για να μπορεί να κάνει τη διαχείριση. Ας μας πούν με πόσα συνεργεία αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα της Αττικής σήμερα που μιλάμε, ή τη Θεσσαλονίκη σήμερα που μιλάμε, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί. Ας μας πούνε το χρόνο απόκρισης που έχουν τα προβλήματα και τα αιτήματα των πολιτών, ακόμα και για ένα μετρητή νερού που πρέπει να τοποθετηθούν, να τοποθετηθεί.
1: Οπότε
3: συγκρίνεται το με τη ΔΕΙΑ.
1: Ναι.
3: Ένα θέμα για το Υπουργείο να λύσει,
1: mm-hmm.
3: αν μου επιτρέπετε, το τεράστιο ενεργειακό κόστος. Έκανε μία μελέτη ο δήμαρχος της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο φίλος μου Γρηγός, ο Κωνσταντέλος, αποδεικνύει ότι πληρώνουμε 32 έως 38% ακριβότερο ρεύμα από τον κοινό οικιακό καταναλωτή. Θα έπρεπε να είχαμε ειδικό τιμολόγιο αντιθέτως.
1: Ναι.
3: Για να έχουν και οι δημότες μας μικρότερα δημοτικά τέλη.
1: Ναι, να μετακυλήσετε κι εσείς αναλόγως προς τα κάτω. Κύριε Μαρινάκη,
3: θα επωφελεί ο δημότης. Γιατί ξέρετε και εκεί έγινε το σκάνδαλο, ο μεν πάροχος να έχει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να φορτώνει στους δήμους στη ΔΕΙΑ υπέρογκα τιμολόγια, αλλά εμείς δεν είχαμε αντίστοιχο δικαίωμα αυτόματες ρήτρας αναπροσαρμογής και να λέγαμε ο πάροχος μας έκανε το τιμολόγιο ως ακριβότερο. Τώρα βρισκόμαστε εμείς να είμαστε υπόλογοι και μάλιστα με το νέο κώδικα και ποινικά είμαστε υπόλογοι αν δεν πληρώνουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Κύριε, των υπολείπων παρόχων.
1: Κύριε Μαρινάκη, οπότε βάσει όλων όσων μας περιγράφεται να θεωρούμε δεδομένο ότι τα τιμολόγια του νοερού το επόμενο διάστημα κάποια στιγμή θα αρχίσουν να παίρνουν την ανιούσα.
3: Κοιτάτε, και αν συγκρατηθούν για να μην δώσουν, επειδή είναι προεκλογική περίοδος και υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις να φάνε λίγο από το αποθεματικό για να ξεγελάσουν τον κόσμο, αυτό θα γίνει ως τον ούπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούστε, το ίδιο πράγμα κάνουμε εμείς χωρίς να έχουμε κανένα επιχειρηματικό ή εργολαβικό όφελος.
1: Ναι.
3: Αυτοί είναι επιχειρηματικοί όμιλοι όμως. Θέλουν να κερδίσουν. Έχουν χρηματιστήριο. Έχουν μετόχους. Θέλουν να διανύμουν κέρδος. Εμάς το κέρδος μας είναι η ικανοποίηση του πολίτη. Σε αυτούς είναι χρήματα τα οποία θα πάρουν από τον πολίτη.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία πιστεύω να τα ξαναπούμε, κύριε Μαρινάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία σε μια δύσκολη μέρα σήμερα για το Ρέθυμνο και την Κρήτη. Να είστε καλά κι εσείς.
3: Περισσότερο σεβασμό. Η αυτοδιοίκηση ψάχνει λίγο σεβασμό. Και δεν το βρίσκει παντού και πάντοτε. Μάλλον το βρίσκει όλο ένα και λιγότερο. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και αφορά τις κοινωνίες, δεν αφορά τους αιρετούς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
3: Καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Εμπορευματοποίηση ενός κοινωνικού αγαθού καταλογίζει την κυβέρνηση και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη και έκανε σχετικές δηλώσεις. Για να την ακούσουμε.
4: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βροντοφωντάξετε το αυτονόητο ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
1: Στην Αθηνοκεντρική Ενότητα τώρα, την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα επέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να υποστηρίξει τις εργασίες και να καλύψει τα έξοδα των δύο εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, να ζητηθεί επισήμως με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στη μελέτη που έχει γίνει και κυρίως στα δεδομένα στα οποία στηρίζεται. Επιπλέον, ο Δήμος καλεί την Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να προχωρήσει επίσης ο έλεγχος στατικής επάρκειας από το τεχνικό επιμελητήριο, όπως είχε ανακοινωθεί. Η Μάγδα Μπουλούκου στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Μάγδα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όλα αυτά αποφασίστηκαν στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρεις ώρες είχε διάρκεια η συζήτηση για τις ζημιές στην Κυψέλη. Ακούστηκαν πρώτα οι εκπρόσωποι των κατοίκων, οι οποίοι για μια ακόμη φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για αυτό που ζουν, για αυτό που συμβαίνει στα σπίτια τους. Μίλησαν φυσικά και οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει βλάβη στους φέροντες οργανισμούς των κτηρίων και ξεκαθάρισαν για ακόμη μια φορά ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα της τεχνικής έκθεσης που θα παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, τα ζητούν οι κάτοικοι. Ο λόγος που επικαλείται η εταιρεία είναι ότι πρόκειται για ευαίσθητα στοιχεία που χρήζουν ειδικών επιστημονικών εργαλείων και εμπειρίας προκειμένου να αναλυθούν. Γι' αυτό και όπως είπαν θα τα παραδώσουν μόνο στις δημόσιες αρχές. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε εντείνει την καχυποψία των κατοίκων. Ναι. Γι' αυτό και ζήτησαν την παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να λάβουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν το δικό τους έλεγχο, καθώς όπως λένε δεν εμπιστεύονται την Ελληνικό Μετρό και το Υπουργείο. Σε αντίθεση με την Ελληνικό Μετρό, πάντως, πρέπει να σας πω, που υποστηρίζει ότι δεν έχει γίνει ζημιά στους φέροντες σε οργανισμούς των κτηρίων, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρύδης στην τοποθέτησή του είπε ότι η καθίδρυση του εδάφους έχει επιδράσει στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, ότι εσωτερικά υπάρχουν παραμορφώσεις, δηλαδή το ένα δωμάτιο μπορεί να έχει μπατάρι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σπασίματα σε επενδύσεις, πλακίδια, τείχους, πόρτες, ενώ εκτίμησε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει αποκατάσταση των κεκλειμένων κτηρίων. Mm-hmm. Δηλαδή, εξήγησε, μπορεί κάποιος να περπατά στο σπίτι του και να γλιστρά εξαιτίας της κλίσης του πατώματος. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, Κατερίνα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας τόνισε και η φράση του συνοψίζει τα συμπεράσματα της χθεσινής συζήτησης, ότι στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη. Κάλεσε δε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα στις αποκαταστάσεις των ζημιών, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο κάποια μερεμέτια.
1: Μάλιστα.
5: Και επίσης ζήτησε από την εταιρεία να αναλάβει τα έξοδα για τη φιλοξενία των κατοίκων που πιθανώς θα αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους, σημείωσε ο κύριος Δούκας, και επανέλαβε ότι θέλουμε το μετρό, αλλά το θέλουμε με όρους ασφαλείας.
1: Μάλιστα, Μάγδα, πριν κλείσουμε εντάχει, μην ξεχνάμε και την υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Επ' αυτού τι νεότερο έχουμε?
5: Ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε χθες σύμβαση ύψους 835.000 ευρώ για την απομάκρυση των μπάζων από το οικόπεδο, ενώ αποφάσισε την απαλλαγή των ανθρώπων που κατοικούσαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, η οποία κατέρευσε, από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακινήτης περιουσίας, καθώς και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
1: Η Μάγδα Μπουλούκου, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα με την επιστροφή του αγαπημένου υπερήρωα Spider-Man, αλλά και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις που βγαίνουν σταθερινά. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα το πολύ αναμενόμενο Spider-Man Καινούρια Μέρα του Destin Daniel Cretton, με τον Tom Holland να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο σε ένα καινούριο κεφάλαιο, μια νέα κατάσταση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, και μαζί του η Zendaya, ο J.D. Zink και ο Mark Ruffalo. Σήμερα βγαίνει και το έγκλημα στον τρίτο όροφο του Remy Mezanson, μια γαλλική κομμεντή μυστηρίου με έντονες χιτσκοκικές επιρροές, παρεξηγήσεις, παιχνίδια ταυτοτήτων να οδηγούν σε μια κινηματογραφική ίντριγκα με του Λελούς και Λετήσια Καστά. Η ταινία «Η Αχνή Θεά των Λόφων» του Κέι Σακάβα, που μας έρχεται από την Ιαπωνία, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το πρώτο μυθιστόρημα του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο, ξεδιπλώνοντας ένα ενηγματικό δράμα που συνδέει το μεταπολεμικό Ναγκασάκι με το παρόν μέσα από τη μνήμη. Και έχουμε και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα. Το Following είναι η πρώτη μεγάλου μήκους του Christopher Nolan, ταινία του 1998. Προβάλλεται για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες και έτσι θα μας δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε το ξεκίνημα ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες mm-hmm. της εποχής μας. Βγαίνει η ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ψηφιακά αποκατεστημένη, mm-hmm. 35 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση, αποδεικνύει τη διαχρονική λάμψη ενός από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Ισπανού δημιουργού. Επίσης βγαίνουν και τρεις παλαιότερες, πολύ σημαντικές: «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορτσέζη, ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του αμερικανικού κινηματογράφου, «Η γοητεία της αμαρτίας» του Λουκίνου Βεσκόντι με τους Μπαρτ Λάνκαστερ και Σιλβάνα Μαγκάνο, και «Ο Φάουστ» του Φρίντριχ Μαρνάου, 100 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
7: Είναι ευρωπαϊκή βραδιά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9.30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι του Sky την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League, έχοντας ως πρίκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο από το Open υποδέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου και εκείνος έχει το προβάδισμα μετά το 3-2 από το πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξίλια 210-6457-5000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη Μεταμόρφωση στην άνοδο, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Αστρόπυργο, στη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, και τέλος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας το ράδιο Ταξιλίας για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπια Σελανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Παρανάλωμα του πυρός έχουν γίνει γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Επιχειρούν περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 53 οχήματα. Πιο επικίνδυνο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών. Για υπόνοιση εμπρισμού έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Στο μεταξύ, νέα φωτιά στο Ρέθυμνο, στον οικισμό Ασώματο. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελη στα Λευκόγεια προς Ασώματα. Εκενώνεται και το Δαμνώνι Ρεθύμνου προς Πλακιά. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Γιανιού. Νέα εστία πυρκαγιάς εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στη Νότια Πάρο. Μήνυμα εκένωσης όσους βρίσκονται στο άσπρο χωριό να κατευθυνθούν προς Δριό. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Στην περιοχή Πνέων Θεελώδης άνεμη. Σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Εκτός από τις επιγείες δυνάμεις επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε πλήρωση φωτιά στη Σιτία, μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες. Τρίμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνο στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μαλώνολη Στρατιδάκη. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Λομέλη της Βουλής τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατό τους εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας στις κηδείες τους. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της ΥΡΟ οδηγούνται σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού, μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια επιτάπητο στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζει την εισήγησή του για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στο μεταξύ, πείρωμα δόντα έχει την κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερπκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate, εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε διά υπομνήματος, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι 3 στρατιώτες τους σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση στα βορειοδυτικά της χώρας. Άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αμαλία Φλέμινγκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
4: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι τελευταία Πέμπτη του μήνα, ως γνωστόν το έχουμε καθιερώσει πλέον. Ήτανε πρωτοβουλία, έγινε θεσμός. Κάθε Πέμπτη έχουμε αφιέρωμα στο βιβλίο. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πάντα πλοίον τρακάρα με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Παραμένει και πολλά θα είναι τα πρωτοσέλιδα από Δευτέρα, γιατί εμείς θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα στον αέρα του Αθήνα 984. Και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πολλά να πούμε. Μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη παρουσία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και για όσους θα θέλετε, όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί επικοινωνήστε μαζί μας και για το βιβλίο, για όλες αυτές τις προτάσεις τις οποίες ακούσατε, μπορείτε να το κάνετε ή μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση 984. onair@gmail.com 984 onair, επαναλαμβάνω, @gmail.com, ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στα μηνύματά σας στον αριθμό 6948 984 984. Είσαστε καλά, κυρίες μου?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία,
2: πολύ ωραία, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα έρχεται απευθείας από Μύκονο, γιατί ήταν
2: ως γνήσια νησιώτησα.
0: Ναι, ως γνήσια νησιώτησα.
2: Η μόνη γνήσια νησιώτησα που πήγε σε νησί.
0: Αποδεικνύεται, αποδεικνύεται, ναι. Όχι, είχε πάει και η Λίζα.
2: Και η Λίζα, σωστά. Άρα η μόνη μη γνήσια νησιώτησα είναι η Γιούλη.
0: Έχεις εκκρεμίσει υποθέσεις. Έχεις εκκρεμίσει υποθέσεις. Θα πρέπει να τις τακτοποιήσεις μέχρι το επόμενο ραντεβού, να έχεις πάρει και εσύ σφραγίδα νήσου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι και θα έχουμε αμέσως μετά τις προτάσεις.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρία μου. Άπαντες παρούσες. Άπασες παρούσες.
1: Βεβαίω. Να παρέμβω φιλολογικά, κατάλαβα.
0: Αλλά το διόρθωσα.
1: Το διόρθωσα.
0: Το διόρθωσα. Το διόρθωσα. Έχουμε τρεις προτάσεις βιβλίου. Να κάνουμε και μια έτσι εξιστόρηση τουριστικών εμπειριών.
2: Στο τέλος, αν προλάβουμε. Μήπως,
0: εγώ λέω να ξεκινήσουμε πρώτα από τώρα. Η Σταυρούλα, εσύ είσαι Μύκονο.
1: Έχει αποκλίνουσα σκέψη ο Μιχάλης.
3: Δεν θα ήθελα να πω εγώ για τη Μύκονο.
0: Ναι.
3: Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Εργάζομαι.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Στα χρονικά.
0: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι και σε τέτοια δουλειά.
0: Έχω φάει κάτι δουλειά στη Μύκονο.
3: Αλλά όχι. Ναι.
0: Τα καλύτερα μου χρόνια.
3: Δύσκολα τα πράγματα για του ανθρώπου. Δύσκολα για όλα. Η Μύκονο για μένα είναι το απόλυτο νησί. Αναλείπουν οι άνθρωποι.
0: Α, ναι, μάλιστα. Ναι. Σαν κάποιο άλλο που κάποιο άλλο είχε πει να λείπαν κάποιοι και οι νοτιάδες. Mm. Ναι.
3: Όχι, οι νοτιάδες δεν με πειράζουν καθόλου.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Είναι μέρος. Και είναι πάρα πολύ.
0: Γίνεται χαλασμός.
3: Γίνεται χαλασμός.
0: Υπερτουρισμός, φαντάζομαι.
3: Υπερτουρισμός. Κακός τουρισμός. Mm. Δική μου άποψη. Κοίταξε, οι πλούσιοι είναι κλεισμένοι στα κάστρα τους.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα.
3: Το jet set δεν υπάρχει. Επειδή, πια.
0: Καλά, ναι, jet set.
3: Που ήταν παλιά.
0: Ναι. Δεν
3: εμφανίζονται.
0: Ο
3: Έλληνας δεν υπάρχει.
0: Δεν το θέλουμε.
3: Είναι φτηνός τουρισμός, ο οποίος νομίζει ότι κάπως στη Μύκονο. Μάλλον νομίζω ότι είναι στην Ίμπιζα,
0: ναι,
3: και θέλει να αναπαράγει κάτι ανάλογο.
0: Καλά, ναι. Από ένα σημείο και μετά η Μύκονος έγινε κάτι άλλο, βέβαια, και περισσότερο ήταν αυτό που ο καθένας φανταζόταν και που φαντασιωνόταν παρά αυτό το οποίο υπήρχε. Τέλος πάντων, μια ατελείωτη εγώ νεοελληνική μπουρδάρα, η οποία εντάξει, εκεί βρήκε την πρωτεύουσά της, κατά, ναι, κάποιο τρόπο.
3: Βέβαια, ναι, εντάξει, δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι
3: τυχαίο το ότι είναι η Μύκονος. Έχει απίστευτες θάλασσες, απίστευτα τοπία.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα που δεν είναι, που είναι ανεκμεταλλευτά, από την Άνω Μερά και πέρα δηλαδή. Ναι. Τα οποία, εντάξει, για μένα είναι πολύ και εγώ η Αριζόνα της Μύκονου.
0: Ναι,
3: υπέροχη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό. Τώρα σε όλα τα άλλα δεν είναι και το στυλ μου.
0: Ναι.
3: Αλλά τη λατρεύω, λατρεύω τις θάλασσές της, το τοπίο της. Εντάξει, εμένα με έχει ανανεώσει αυτό.
0: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λυζάκη.
2: Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
0: Ναι, Σαντ Νικόλαος. Σαν Νικόλαος Κρέτα. Ναι.
2: Εντάξει, είναι παράδεισος. Είναι πανέμορφη Κρήτη, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,

0: Κόσμο παραλία στην Κρήτη, Παξιμάδι, Μιτζήθρα και Ντοματίνη και τελείωσε. Και δεν τελείωσε. Χρειάζομαι τίποτα άλλο.
1: Και πιάσει μια ρακή.
0: Εντάξει.
1: Ξεροσφύρι. Ναι.
0: Δεν είχε υπερτουρισμό. Όμορφα ήταν. Την έχουν κρατήσει ακόμα αυτή την περιοχή όμορφη. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ναι. Δηλαδή...
1: Ο υπερτουρισμός δυστυχώς υπάρχει στην Κρήτη.
0: Όχι σε αυτή την περιοχή, μάλλον. Εντάξει, δεν...
1: Έχοντας δουλέψει 12 στα μπλούτς της Άγριας Νιώτης, 12 χρόνια στις Κυκλάδες, η αλήθεια είναι ότι μετά πλην εξαιρέσεων, δηλαδή κάτι γαμούς φίλων, κάτι συγκεντρώσεις φίλων, στις Κυκλάδες δεν ξαναπάτησα. Αλλά δεν ξαναπάτησα συνειδητά. Δηλαδή όταν πήγα μετά από χρόνια ξανά στην Πάρο, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα στη ζωή μου, δεν το έχω νιώσει σε μεγαλούπολη στην Ευρώπη, να μην γνωρίζω τον τόπο. Δηλαδή φοβερό, δηλαδή φοβερό. Να πηγαίνεις μετά από, τι να σου πω, μετά από 20 χρόνια, 25 στο Βερολίνο και να μην νιώθεις αυτό το συνέστημα και να πηγαίνεις, ας πούμε, πάνω χάρη στην Πάρο και να λες, καλά ρε παιδιά, εδώ δεν ήταν που ήμασταν με τη Λίζα, με την... Πού είναι αυτό τώρα? Και να έχει αλλοιωθεί όταν μιλάμε για καθολική αλλοίωση. Καθολική αλλοίωση και δεν ξαναπάτησα. Πότε πήγαινε στην Κρήτη και λόγω εντοπιότητας, γιατί η μάνα μου ήταν από εκεί, η Μαγαρίτισσα, και πήγαινα από μικρό παιδί και πήγα στην Κρήτη. Και υπάρχει ο υπερτουρισμός στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα νότια του Ερυθύμνου και σε ένα κομμάτι των Χανίων.
0: Δεν πάω από εκεί εγώ.
1: Που δεν πας εσύ από εκεί. Χανιά, δηλαδή δυτικό, νότιο-δυτικό μέτωπο, γίνεται στην κυριολεξία τη κακομοίρα. Αλλά υπάρχουν μέρη τα οποία παραμένουν, δηλαδή όσο πηγαίνεις ανατολικότερα τα συναντάς αυτά τα μέρη, και πιστεύω ότι αυτά τα μέρη δεν θα επεφορτωθούν, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της Κρήτης που δεν ασχολείται και δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τον τουρισμό. Έτσι, δηλαδή η Σιτία και η Ραμπέα δεν μπορείτε να ασχοληθεί, δεν έχουν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
0: Και όσο πιο δυσπρόσιτα
1: είναι καλό αυτό.
2: Και βέβαια είναι καλό.
1: Εσύ θα πας.
3: Ωραία. Εγώ θα μπορούσα να σας πω για το Σούνιο, αλλά δεν θα σας πω τώρα.
1: Ναι,
3: δεν σας πω τώρα.
1: Να βγάλουμε στο λιό του Απόλλωνα και να βγούμε να κάνουμε επίκληση.
3: Είναι σαν νησί. Και επίσης θα σας επαναφέρω εντός θέματος ως εκπαιδευτικός και φιλόλογος.
2: Μην πλαθιάσουμε.
3: Εκτός από προτάσεις τουριστικές, να κάνουμε και βιβλίο.
1: Πάμε να κάνουμε τη δική σου πρόταση.
3: Α, τη δική μου.
1: Βέβαια, πώς θα το ξεκινήσουμε, γιατί οι καθηγητές
0: νησιώτικο πάντως.
1: Νησιώτικο. Θα βάλουμε και νησιώτικα.
3: Καλά. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω το βιβλίο του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη, «Νοσοκομείο Σωτηρία».
1: Όπα.
3: Ναι. Που είναι εκδόσεις Κύχλη και βγήκε τώρα, πριν τώρα, το 2026.
1: Μάλιστα.
3: Πριν λίγους μήνες.
1: Η Κύχλη είναι, να πούμε, ένας εκδοτικός οίκος. Φοκάρι πάνω σε πρόσωπα. Είναι από αυτούς τους οίκους που μας αρέσουν, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ.
3: Όχι, με κανένα τρόπο.
1: Ναι. Λειτουργεί επιλεκτικά.
3: Σωστά.
1: Να μην μπερδεύουν κάποιοι το επιλεκτικά με το ελιτίστικα. Έτσι, θέλω να το πω αυτό. Φαντάζομαι ότι έχω και την αρρωγή τη δική σας ως
3: αυτονόητο διατύπωση.
1: Γιατί κάποιοι το βλέπουν και λένε, τι σημαίνει αυτό, ρε παιδάκι μου?
0: Σημαίνει ότι οι επιλογές θα είναι εγγύηση. Ανεβάζουν την ποιότητα. Ναι, γιατί όχι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, αυστηρές με την έννοια ότι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν λειτουργούν με αποκλεισμούς, αλλά είναι αυστηρές και καλά κάνουν.
0: Και αποκλεισμοί υπάρχουν. Γιατί όχι.
3: Τη ποιότητα αυτή δεν είναι.
1: Όχι, εγώ το λέω διαφορετικά.
3: Δεν είναι δυσανάγνωστα τα βιβλία.
1: Όχι, άλλο θέλω
3: είναι
1: να πω.
3: Είναι ευανάγνωστα. Απλώς είναι.
1: Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να γράψουμε. Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε εξαιρετικοί ζωγράφοι. Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε εξαιρετικοί ποιητές. Τι ωραίο που το είπα. Λοιπόν, όλοι που μπορούν να κάνουν ραδιόφωνο. Όλοι που μπορούν να κάνουν τηλεόραση.
2: Επιχειρήσεις.
1: Όλοι που μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτό. Δεν είναι όμως έτσι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
2: Πρόσφατα είχαμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Εγώ δεν θα κατάφερα ποτέ να κάνω, με μια που αναφέρθηκα στην μητέρα μου, την τέτοια, το κοκκινιστό με μακαρόνια που έκανε η μάνα μου. Τι να κάνουμε όμως. Ήμουν καλός σε κάτι άλλο.
2: Έτσι είναι.
1: Ο καθένας. Και πιστεύω ότι κάποιοι, λειτουργώντας και στο θέμα, ας πούμε, της συγγραφής κατά αυτόν τον τρόπο. Και εσείς που το έχετε σαν μια εμπειρία δημιουργική και καλλιτεχνική, φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Καταρχάς, το να επιλεχθείς όταν δεν επιλέγονται όλοι, ανεβάζει και την αυτοπεποίθησή σου και την αξία σου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: άμα
1: ναι,
0: του όλοι εκδίδονταν, θα έλεγε
1: εντάξει. Σαν συγγραφέας μιλάτε.
0: Ναι, ναι, σαν συγγραφέα. Ως συγγραφέας. Αν εκδίδονταν όλοι, δεν θα είχε και καμία αξία τώρα.
3: Η Λίζα μιλάει επειδή και εμείς επιλεχθήκαμε και χρηματοδοτηθήκαμε. Όχι, δεν πληρώσαμε για την εκδοσή μας καμία από τις τρεις και έχει σημασία αυτό.
1: Φυσικά.
3: Και επίσης μιλάμε για τέτοια βιβλία και τώρα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ δεν το λέω σημασία, επειδή είμαστε μεταξύ μας παρέα και φίλοι και
3: το
1: ξέρω.
3: Δεν το λες για μας, το λες για γενικότερα. Και τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο και για την Κύκλη, όπως είπες, που πράγματι είναι ένας οίκος που αποτελεί εγγύηση ποιότητας εν γέννη.
1: Γιατί το ξεχώρισες αυτό το βιβλίο του Χατζη Μουρσιάδη?
3: Θα σου πω, τον παρακολουθώ
1: ο
3: και τελευταία.
1: Από πού είναι?
3: Λοιπόν, ο κύριος είναι καταρχάς και συνάδελφός μου, φιλόλογος.
1: Ναι.
3: Είναι από το δυτικό Πέλλας, είναι από ένα χωριό της Μακεδονίας.
1: Γιατί το Χατζη είναι
3: και μένει εκεί, δηλαδή γεννήθηκε και εξακολουθεί να ζει και να δουλεύει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πολύ καλά κάνεις, φίλε μας.
3: Είναι αξιοθαύμαστο
1: Παναγιώτη
3: αυτό. Είναι ένα σημαντικό συγγραφέας. Θα έλεγα ακόμα και πολύ γραφότατο. Το παρακολουθώ τουλάχιστον τα τελευταία 5 βιβλία του, τα έχω διαβάσει.
1: Α,
3: και
1: έχει
3: ένα παλιότερο. Ναι. Έχει έργο σημαντικό. Mm-hmm. Έχει βραβευτεί. Έχει γράψει και το χιόνι των αγράφων. Αν το έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: σίγουρα
1: ναι, ναι, ναι,
3: θα το έχει ακούσει γιατί έχει κάνει μεγάλη αίσθηση.
1: Δεν ήταν Κύκλη όμως, μου φαίνεται εκείνο.
3: Κύκλη ήταν.
1: Ήτανε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λάθος.
3: Το προηγούμενο του ήταν ο Νόε, μια στοχαστική νουβέλα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό είναι τώρα το τελευταίο του. Το οποίο περιστρέφεται και γύρω από το νοσοκομείο Σωτηρία, όπως γίνεται αντιληπτό, αλλά είναι, θα έλεγα, ένα πολύ αξιόλογο και σημαντικό βιβλίο και από την άποψη τόσο του θέματος
1: που
3: θα
1: είναι,
3: σας το πω,
1: ναι,
3: όσο και της γραφής.
1: Ναι.
3: Είναι ένα υβριδικό βιβλίο και στις δύο κατηγορίες.
1: Που αρχίσαμε υβριδικά.
3: Κινείται, ναι, κινείται ανάμεσα στην ιστορία και τη λογοτεχνία, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, την έρευνα και τη φαντασία.
1: Ναι.
3: Έχει ένα. Είναι θραυσματικά γραμμένο, αλλά όχι, δεν μπερδεύει τον αναγνώστη καθόλου.
1: Ναι.
3: Απλώς περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, δηλαδή πέρα από την βασική πρωτοπρόσωπη αφήγηση, την οποία θα έρθω για να σας εξηγήσω τα πρόσωπα και την υπόθεση. Πέρα από τη βασική αυτή αφήγηση, έχουμε αναφορές διάφορες. Ας πούμε, έχουμε ερευνητικές αναφορές.
1: Ναι.
3: Γιατί κάνει έρευνα για το νοσοκομείο.
1: Ναι.
3: Έχουμε παραθέσεις ποιημάτων.
1: Ναι.
3: Αναλύσεις ποιημάτων. Ιατρικές καταγραφές.
1: Το έχουμε δει και παλαιότερα αυτό. Δηλαδή
3: το έχουμε
1: πόλους,
3: δει. Ναι,
1: και το έχει κάνει κατά
3: ναι, ναι, ναι. Δεν είναι έτσι πρωτοφανές, αλίμονο, ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον. Χωρίς να κουράζει, ξαναλέω,
1: ναι,
3: έχει σημασία αυτό. Τώρα. Ο ήρωάς μας, ο αφηγητής μας, γιατί λέω είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση, είναι ο Μωυσής, όπως λέγεται, Μωυσής Παναγιωτίδης, και εδώ πέρα είναι προφανής η αντιστροφή,
1: ναι,
3: του ονόματος,
1: Μωυσιάδη,
3: του,
1: ναι,
3: συγγραφέα, ναι, γιατί έτσι έχει με τα μοντέρνα χαρακτηριστικά,
1: ναι,
3: το κείμενο. Ένα εξ αυτών είναι και αυτό. Ο οποίος είναι βιβλιοπόλης και συγγραφέας.
1: Ναι.
3: Έχει χάσει τη γυναίκα του, μάλλον να είμαι ακριβής, η γυναίκα του έχει αυτοκτονήσει,
1: ναι,
3: πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.
1: Ναι.
3: Ήταν φιλόλογος όταν ήταν ο γιος τους μικρός,
1: ναι,
3: και τον μεγάλωσε μόνος του. Τώρα ο γιος του είναι ενήλικας.
1: Ναι.
3: Και ο ίδιος κληρονόμησε τρόπον την από τη γυναίκα του την επιθυμία ή το χρέος, αν θέλετε, να γράψει ένα βιβλίο που είχε ξεκινήσει εκείνη,
1: ναι,
3: για δύο ποιήτριες, τη Μαρία Πολυδούρη, την πασίγνωστη,
1: ναι,
3: που βέβαια επ' ευκαιρία λέω ότι είχε νοσηλευτεί και πεθάνει μάλιστα στο νοσοκομείο Σωτηρία, Πολυδούρη.
1: Η γνωστική ιστορία της με τον Καριώτα.
3: Βεβαίως, βεβαίως, και αναφέρεται και αυτή στο βιβλίο. Και η άλλη ποιήτρια είναι άγνωστη, πραγματικά άγνωστη. Είναι η Φιλισία Στάθη Πουλιοπούλου.
1: Περισσότερο... Είναι πραγματικό.
3: Είναι πραγματικό, είναι πραγματικό. Ξέρουμε 6 ποίηματά της, που όμως είναι αξιόλογα. Είναι σύζυγος του Παντελή Πουλιόπουλου, που ήταν ένας αριστερός. Μιλάμε πάντα για την, αυτή τη στιγμή για την εποχή. Καλά, η Πουλιδούρη είναι μεσοπόλεμος.
1: Μεσοπόλεμος, βέβαια.
3: Εδώ είμαστε πια στον πόλεμο.
1: 30.
3: Ο άντρας της, ναι, εδώ δολοφονείται, εκτελείται το 43.
1: Ναι.
3: Ο Πουλιόπουλος.
1: Μπορεί να τον εκτελέσει.
3: Και ναι, έλατε. Πρωτοφανές.
1: Η τελευταία πάντως έγινε 10 χρόνια μετά.
3: 52 Μπελογιάννης.
1: 53.
3: Και αναφέρεται και στο βιβλίο εδώ.
1: Ναι.
3: Θα το πω. Και τέλος πάντων είναι και αυτή την οποία αναζητά η γυναίκα του και,
1: ναι,
3: κληροδοτεί αυτή τα γραπτά και την έρευνα στον άντρα της, Τροποντινά βέβαια.
1: Συνδέονται αυτές στο βιβλίο.
3: Συνδέονται όλα. Ναι. Διότι τι συμβαίνει. Ο βιβλιοπόλης αυτός ο Μωυσής, ναι, τυχαίνει, έχει μάλλον την ατυχία, ναι, να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια, καρκίνο, ναι, των οστών, σπάνιο καρκίνο, ναι, των οστών, και να νοσηλευτεί στο Σωτηρία και αυτός.
1: Μάλιστα.
3: Όπου εκεί πια αρχίζει και αποδίεται σε μια έρευνα, ναι, που σχετίζεται με το νοσοκομείο και με όλα αυτά που σας είπα πριν, γιατί, ναι, ακόμα και η Φιλισία έχει περάσει από το νοσοκομείο ψάχνοντας τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
3: Ο οποίος
1: και συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες.
3: Και συνδέει όλες τις ιστορίες και επιπλέον ο παππούς του, ο συνονόματός του Μωυσής, mm, Παναγιωτίδης επίσης, ναι, ο παππούς του, έχει περάσει από το Σωτηρία.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτός έχει εκτελεστεί και αυτός έχει χαθεί εκείνη την περίοδο και μάλιστα βρίσκουμε, όχι βρίσκει, αυτά είναι επινοημένα βέβαια, γράμματα προς τη γιαγιά του, του παππού.
1: Ναι.
3: Οπότε διαβάζουμε και κάποιες επιστολές του παππού προς τη γιαγιά, διαβάζουμε άλλες επιστολές της Πολυδούρη προς τον Καριωτάκη και ανάποδα και τα λοιπά και
1: δηλαδή,
3: τα λοιπά.
1: Για να το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι μια... δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο υπερβολικά, μια νεκροσυνάντηση.
3: Έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά έχει ακόμα έντονα, ναι, πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Καλά, ναι, βέβαια, γιατί
3: αναφέρεται για παράδειγμα, όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, δηλαδή για παράδειγμα αναφέρεται στην εκτέλεση 283 αναπήρων πολέμου, πάλι το 43, από τάγματα ασφαλείας και κατακτητές, στο νοσοκομείο
1: Σωτηρία, ναι,
3: όπου επίσης υπήρχε τυχείο εκτελέσεων και υπήρχαν αλλεπάλληλες εκτελέσεις και μετά. Υπάρχει σήμερα ο Αττικός Τύμβος που είναι στο, με τα ονόματα των εκτελεστέντων εκεί. Υπάρχει αναφορά στην απόδραση 56 ελασιτών, μάλλον 56 αριστερών κομμουνιστών με τη βοήθεια του Ελλάς από το νοσοκομείο.
1: Από το νοσοκομείο.
3: Και πολλά άλλα. Υπάρχει αναφορά σε πραγματικά πρόσωπα που πέρασαν από εκεί, όπως είναι ο Πλουμπίδης, όπως είναι ο Μπελογιάννης,
1: ναι,
3: όπως είναι διάφοροι ποιητές, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Ιωσήφ Ραυτόπουλος, ο Κώστας Ουράνης, φυσικά η Πολυδούρη. Και με τεκμήρια από αυτούς. Αλλά στην ουσία περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για, παρακολουθούμε την έρευνά του και ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τη ζωή του, η οποία οδεύει προς το θάνατο σταδιακά.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι έχουμε εν τέλει μια, ένα βαθιά στοχαστικό και υπαρξιακό κείμενο, μια μελέτη του πόνου, του σώματος, του χρόνου, της απώλειας, του θανάτου, αλλά και του έρωτα. Υπάρχει και ο έρωτας μέσα, υπάρχει και στοιχείο χιούμορ μέσα, γιατί έχουμε διάφορους έρωτες, ναι, όπως της Πολυδούρου με τον Καριωτάκη, του παππού με τη γιαγιά, της Φιλής.

0: Έχει ένα λυρισμό. Φυσικά έχει μια ποικιλία ύφους, γιατί είμαστε από την έρευνα μέχρι την επιστολή, τη συγκινησιακή, εννοείται και την αφήγηση την προσωπική. Έχει μεγάλη ποικιλία ύφους, ωστόσο υπάρχουν πολλά συγκλονιστικά σημεία και πολλά συγκινησιακά σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλά ποιητικά σημεία.
1: Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, νοσοκομείο Σωτηρία. Μυθιστόρημα το αναφέρει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Εκδόσεις Κύχλη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και επιστρέφουμε με περισσότερο βιβλίο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Πιο επικίνδυνο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταστροφή των ζημιών. Για υπόνοιση εμπρισμού έκανε λόγο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Και νέα φωτιά στο Ρέθυμνο, στον οικισμό Ασώματο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης και Λευκόγεια προς Ασώματα. Εκενώνεται και το Δαμνώνι προς Πλακιά, αλλά και το Δρυμούτι προς Δρυμίσκο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Γιαννιού. Στην περιοχή και 3 ελικόπτερα, τα οποία δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο, εκένωση από Άστρο Χωριό προς Δριό και από Καμάρι προς Αλική. Φωτιακές στην Παλαιόπολη, Άνδρου, μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο Χαρακατοικής. Οριοθετήθηκε πλήρως η φωτιά στη Σιτία. Τρίμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους 2 πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνο στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της ΥΡΟ οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού. Μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, τόνισε. Μαραθώνει αναμένεται η σημερινή μάχη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το σύστημα διαχείρισης του νερού. Κερκόπουρτα ιδιωτικοποίησης καταγγέλει αντιπολίτευση. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο είμαστε πολλοί και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Σήμερα συζητάμε για το βιβλίο. Πλέον τραγάρα μέτρα είναι το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Μέρος βου εσίως. Υπότιτλος παραμένει σταθερά ο ίδιος. Ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσαμε την πρόταση της Γιούλη. Παναγιώτης Χατζημοϊσιάδης. Έτσι. Νοσοκομείο, σωτηρία, μυθιστόρημα και ήθελες κάτι να συμπληρώσεις.
1: Ήθελα απλώς να αναφερθώ στις βαλίτσες των Ναζίτη των νεκρών, που είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, εμφανίζεται βέβαια στο βιβλίο, γιατί υπάρχουν και υπάρχουν ακόμα. Ναι. Δηλαδή, βαλίτσες με πράγματα προσωπικά, με επιστολές, με πολύ συγκινητικά στοιχεία που δεν του ζήτησε κανείς.
0: Λέγαμε.
2: Υπάρχει και μια ταινία.
1: Και υπάρχει και ταινία.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Πριν πάμε στην ταινία, να πούμε, γιατί το συζητήσαμε εδώ, off the record, διότι όλα πιθανό να πέρασε και την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Αυτά είναι ειδήσεις όμως. Και θα έπρεπε να λέγονται. Το ότι υπήρχε η σκέψη, δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει παραμένει ως σκέψη ή ως.
1: Για το μουσείο.
0: Ναι, για το μουσείο. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνει. Ναι. Και το αναφέρει. Ότι ήταν να γίνει ένα μουσείο.
1: Έχει γίνει μουσείο, απλώς δεν ξέρω κατά πόσον και αναφέρεται στο βιβλίο.
0: Α,
1: ως ύπαρξη, ωστόσο.
0: Αν έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Είναι ανοιχτό, υπάρχει.
0: Μήπως
1: μουσείο.
0: Μήπως είναι σε το ETC, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί αυτό για τη, σε αυτόματη παίδηση.
1: Όπως υπάρχει και βιβλιοθήκη. Και βιβλιοθήκη στην οποία και καταφεύγει ο συγγραφέας, αφηγητής εδώ δικός μας και ψάχνει κτλ. Λοιπόν.
0: Οπότε από εκεί όλο πιθανό να έχει. Αλλιεύσε κάποια ιστορικά στοιχεία.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία, να πούμε.
1: Το 1903.
0: Ναι, στην Αττική. Οπότε. Ναι. Πού πάμε, σε έδωσε το είδες.
2: Λίζα
0: κατευθείαν, χωρίς κουκούλα ή σταυρούλα. Αν πήγαινες προς τα εκεί, θα σου βγάζει το μάτι. Επειδή σε φώναξα, σε έσωσα. Πάμε. Λίζα Καβάγιου, λοιπόν, τι έχεις διαλέξει.
3: Εμείς θα πάμε στη Σαντορίνη.
0: Αχ, αλλά
3: θα ξεκινήσω. Τα κοσμικά νησιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μια ιστορία όμως πρώτα. Λοιπόν, στην πρώτη γυμνασίου εγώ πήγα και γράφτηκα στην ομάδα χορού του σχολείου μου.
0: Ναι.
3: Εκεί γνώρισα τη Μαριλίνα Παπαϊωάννου,
0: ναι.
3: Είναι η συγγραφέας του βιβλίου που
0: Έλα.
3: Προτείνω σήμερα.
0: Ναι.
3: Η Μαριλίνα λοιπόν από τότε ήταν μεγαλύτερη από μένα.
0: Ήταν χορεύτρια, τι ήταν.
3: Ήμασταν χορεύτριες όλες, ήμασταν χορεύτριες. Απλά εκείνη ήταν πιο παλιά στην ομάδα, γιατί είναι μεγαλύτερη μου λίγο.
0: Πάντα οι άλλες είναι μεγαλύτερες, αυτό να το λέμε.
3: Ναι.
0: Ισχύει.
3: Φροντίζω να είμαστε περιβάλλοντα τέτοια.
0: Απολύτως προστατευόμενο.
3: Λοιπόν, ήδη από τότε τη θαύμαζε, είχε πολύ όρημη σκέψη, είχε πολύ εκφραστική κίνηση.
0: Ως μικρότερη εσύ.
3: Το οποίο δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή όταν ο άλλος είναι Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου, δεν είναι δεδομένο θα έχει εκφραστική κίνηση, γιατί δεν έχει βιώματα. Οπότε ήδη φαινόταν το ταλέντο της από τότε. Τέλος πάντων, πάμε fast forward 15 χρόνια μετά. Είμαι στο Κολωνάκι και πηγαίνω προς μια σχολή χορού που πήγαινα τότε, που ήταν στα σκαλάκια που πάνε προς Λυκαβητό. Βλέπω λοιπόν τη Μαριλένα σε ένα μπαρ εκεί να μιλάει με έναν άλλον συμμαθητή μας, τον Βασίλη.
0: Ναι. Να πούμε εδώ κάτι. Το οποίο σημαίνει πάντα στη ζωή. Οι μικροί θυμούνται τους μεγαλύτερους, οι μεγαλύτεροι δεν θυμούνται πάντα τους μικρότερους.
3: Όχι, με θυμάται ευτυχώς, Μαριλένα. Λοιπόν.
0: Αλλά σημαίνει αυτό.
3: Ναι, σημαίνει, βέβαια.
0: Γιατί,
3: και σίγουρα νιώθουν ότι δεν μας θυμούνται τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί τους εξιντανικεύουν οι μικρότεροι τους μεγαλύτερους. Κατάλαβες.
1: Έχουν.
3: Λοιπόν, πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί σε εκείνη τη φάση
0: πάντα
3: που τους είδα. Σε εκείνη τη φάση που τους είδα στον μπαρ, τη Μαριλένα και τον Βασίλη, εγώ πέρασα από το απέναντι πεζοδρόμιο, δεν τους μίλησα γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα με θυμούνται.
0: Μπράβο.
3: Συνέχισα την πορεία μου, τέλος πάντων. Πάμε άλλα 10 χρόνια μετά, μαθαίνω ότι η Μαριλένα είναι συγγραφέας.
0: Να το.
3: Τη στέλνω μήνυμα, Μαριλένα, τι κάνεις αυτά. Λέμε τα νέα μας, με θυμάται η κοπέλα. Λοιπόν, τελικά. Και παίρνω να διαβάσω το βιβλίο της, το Ένα Πιάτο Λιγότερο, το οποίο το έχει γράψει το 2020.
0: Α.
3: Αυτό λοιπόν πραγματεύεται.
0: Πίσω τώρα.
3: Ναι. Μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Αφού το τελείωσα το βιβλίο, την πήρα τηλέφωνο και της λέω: πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, ρε Μαριλένα? Είναι. Χωρικά είναι στη Σαντορίνη. Χρονικά είναι την περίοδο των Ιουλιανών. Και έχει να κάνει και με μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
0: Ναι.
3: Και μου λέει: θυμάσαι το Βασίλη, το συμμαθητή μας, είναι πολιτικός μηχανικός και μου είχε πει ότι σε κάτι ανασταφές εκεί θα περνούσαν κάποιους
0: ομογούς. Α, είναι πραγματικό δηλαδή.
3: Βρήκανε κάποια επιτύμβια πλάκα.
0: Μάλιστα.
3: Και από εκεί τη λέω: Το θυμάμαι τον Βασίλη και μάλιστα σας έχω δει για εκείνη τη μέρα που τα λέγατε. Γιατί περνούσα από δίπλα από εκείνο τον μπαρ και σας βέβαια.
0: Και τώρα τι έγινε, αρέσει.
3: Συγχρονικότητα, δεν ξέρω τώρα τι συνέβη εκεί. Τέλος πάντων.
0: Όπως λέει και ο Πολάκης, κάρμα is a bitch.
3: Να σας πω την περίληψη, γιατί είναι πολύ ωραία γραμμένη. Είναι ένα πιάτο λιγότερο, εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι πολύ ωραία και σαφέστατα γραμμένη.
0: Από αυτές τις πολύ προσεγμένες
1: Ναι, όχι τις
0: σκληρόδετες.
3: Στις 14 Ιουλίου του 1965, μια μέρα πρωτού παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στο ημεροβίλι της Σαντορίνης, ο νεαρός Σαράντης Καγιαλής γλιστρά σε μια σκαμμένη τρύπα. Πέφτει προς τα πίσω με το κεφάλι και μένει στον τόπο. Την προηγουμένη, το συνεργείο των εργατών με το οποίο δουλεύει έχει τυχαία ανακαλύψει σε λίγα μόλις μέτρα βάθος μια αρχαία επιτύμβια στήλη. Ο θάνατός του θα βυθίσει σε πένθος δύο οικογένειες. Τέσσερις γυναίκες που τον αγάπησαν βαθιά, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το χαμό του, θα βρεθούν ξαφνικά να ψάχνουν στοιχεία για μια δεύτερη στήλη που είναι κρυμμένη στο νησί από την εποχή του πολέμου. Τότε που κρύβανε αρχαία για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Σωστά. Σε αυτό αναφέρεται.
0: Ναι.
3: Και με φόντο τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, θα μπλεχτούν εκούσια, αλλά με μια σχετική άγνοια κινδύνου, σε μια περιπέτεια αναζήτησης που θα τις φέρει αντιμέτωπες με ανομολόγητες ιστορίες και αισθήματα του παρελθόντος. Ξεκινάει το βιβλίο.
0: Υπάρχει εδώ δηλαδή το πολιτικό στοιχείο, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Υπάρχει. Όχι υπερβολικά. Όχι, να σε κουράζει.
0: Ως στοιχείο, ναι.
3: Σχετικά με αυτό. Η Μαριλένα, σας λέω, είναι πολιτική. Την ενδιαφέρει αρχαιολογία, η ιστορία. Έχει σπουδάσει μεωριακή βιολογία. Σε αυτό εργάζεται. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολύ ολιστικός άνθρωπος και μου αρέσει να διαβάζω τέτοιους συγγραφείς, γιατί φέρνουν στοιχεία από όλα αυτά που τους ενδιαφέρουν και στη γραφή τους. Και φαίνεται.
0: Σαν βιβλίο τώρα.
1: Όπως είσαι λοιπόν, και εσύ, Λίζα, να το πούμε αυτό.
3: Εντάξει.
1: Αυτή η κατηγορία.
3: Το καταδύναμη.
0: Ναι, αλλά πάντα μικρότερη από εσύ.
2: Όλες άλλες κυρίες.
3: Λοιπόν, ξεκινάει με την πενθούσα μάνα που έχει σκοτωθεί ο γιος της σε αυτό το δυστύχημα. Γενικά στην αρχή είναι πολύ βαρύ, να το πω αυτό. Αλλά ελαφραίνει λόγω των χαρακτήρων που περιβάλλουν τη μητέρα, οι οποίοι προσπαθούν να τη στηρίξουν. Δίνει πολύ έμφαση στη γυναική αλληλεγγύη, δίνει έμφαση σε όλες αυτές τις σιωπές και τις ερμηνεύει. Τις σιωπές που υπάρχουν όταν υπάρχει πένθος.
0: Σωστά.
3: Τις ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία, είναι καταπληκτική. Οι περιγραφές της για τη Σαντορίνη είναι απίστευτες, δηλαδή σε βάζουν στο νησί. Είναι μια έτοιμη ταινία, της το είπα, της λέω, δεν ξέρω αν ακούει και κάποιος παραγωγός. Είναι έτοιμη ταινία. Έχει και το μυστήριο, έχει και την αγωνία. Έχει και την κάθαρση στο τέλος, γιατί το πένθος διοχετεύεται τελικά στο να κάνουν αυτές οι γυναίκες κάτι χρήσιμο για την κοινωνία και να αποδώσουν και ένα φόρο τιμής στον γιο που χάθηκε εκεί στις ανασκαφές. Ας πούμε κάπως να μην πάει χαμένο ο θάνατος. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Είναι παραμυθού. Δηλαδή νιώθεις ότι έχεις τη γιαγιά από τη Σαντορίνη δίπλα στο τζάκι που σου αφηγείται κάτι από το χωριό της.
0: Μάλιστα.
3: Απλή γλώσσα, πολύ ανθρώπινη και συγκεκριμένη. Δεν γράφει με αυταρέσκεια, γράφει. Είναι πραγματικά σαν να σου αφηγείται ένα παραμύθι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αμεσότητα είναι που μετράει περισσότερο. Ναι. Τουλάχιστον στον αναγνώστη.
3: Ναι, ναι. Φεύγει νερό.
0: Και αυτό που μένει τελικά.
1: Φυσικά. Ναι. Αυτό. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό.
2: Και μου είπατε γιατί την έδειξα.
0: Ναι.
2: Γιατί. Και
0: το έχει γράψει τώρα το 20 αυτό.
2: Τέλεια
0: Λίζα.
2: Με αυτό τώρα που θα δώσει πάση
3: στην Ελλάδα. Έχει γράψει και άλλα μυθιστορήματα, έχει γράψει και διηγήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να τη δούμε και την κοπέλα.
0: Ωραία. Εκδόσεις Καστανιώτη. Μαριλένα Παπαϊωάννου, ένα πιάτο λιγότερο. Μυθιστόρημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Η πρόταση της κυρίας Καβάγιου. Πάμε στα βρουλά. Έλα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, συνδέεται με τη σιωπή που είπε το δικό μου βιβλίο.
0: Ναι.
2: Με το μαγικό. Το ονειρικό και τη διήγηση αφήγηση παραμύθι.
0: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν έχω να προτείνω το.
0: 4-1.
2: 4-1, ναι. Αλλά απλό πώς συνδέθηκε.
0: Ναι,
2: τυχαία.
0: Ναι.
2: Αλεσάντρο Μπαρίκο.
0: Ναι.
2: Με τάξη.
0: Ναι.
2: Εκδόσεις Πατάκη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια μικρή διήγηση. Ο Μπαρίκο έχει γράψει μόνο στο ότι αυτό το βιβλίο του δεν είναι ούτε μυθιστόρημα, ούτε διήγημα, ούτε νουβέλα. Είναι απλά μια ιστορία. Μάλιστα. Είναι μια ιστορία για...
0: Την
2: αυτός θεωρεί ότι δεν είναι καν ερωτική ιστορία. Εγώ την...
0: Την εξέλαβε
2: σωστά. Αισθάνθηκα σαν, ναι, από τις πιο όμορφες ερωτικές ιστορίες που έχω διαβάσει.
0: Α, ναι.
2: Είναι λοιπόν για έναν Γάλλο, ο οποίος πηγαίνει στην Ιαπωνία όταν κάποια στιγμή.
0: Πώς τυχαίνει πάντα την Ιαπωνία?
2: Με αυτή την Ιαπωνία, ναι, και εγώ το παρατήρησα.
0: Ναι.
2: Τελευταίο καιρό που είχα κάνει με την Ιαπωνία.
1: Ναι, λογικά το παρατήρησε.
2: Ναι.
0: Θα σε δούμε μετά με κάνα μήνα και σε, άμα, τα μάτια θα τα είσαι.
2: Ο Ερβέ λοιπόν Ζονκούρ είναι, φτιάχνει μετάξι.
0: Μάλιστα.
2: Και υπάρχει μια επιδημία στη Γαλλία και πεθαίνουν όλοι μεταξοσκόλικες.
0: Μάλιστα.
2: Για να σώσει λοιπόν την επιχειρησία του, πηγαίνει να αγοράσει από την Ιαπωνία, από έναν τρομερό και φοβερό κύριο που έχει μεγάλη εξουσία, αυγά μεταξοσκόλικων, να μπορέσει να σώσει την επιχείρησή του.
0: Να.
2: Εκεί λοιπόν γνωρίζει μία.
0: Και να τη μεταλαμβανίζει μετά στην Γαλλία πάλι.
2: Στη Γαλλία πρέπει να
0: ναι.
2: Είναι η εποχή όμως που η Ιαπωνία είναι λίγο πρώτον εμφύλιο της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
2: Δεν επιτρέπει τώρα σε ξένους να μπαίνουν στα βάθη και να πηγαίνουν στις πόλεις τους και όλα αυτά. Ο Ερβέρο καταφέρνει μέσα από τον Χαρακάι τον Ιάπωνα.
0: Το σύνδεσμό του δηλαδή.
2: Το σύνδεσμό του. Ο Ιάπωνας λοιπόν έχει μία γυναίκα που του ανήκει, έτσι όπως την παρουσιάζει.
0: Ναι.
2: Η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, απίστευτα γοητευτική, ασιάτισσα, αλλά έχει λέει μάτια ευρωπαϊκά. Δεν είναι σκιστά τα μάτια της. Την οποία γοητεύεται ο Ερβέ, την ερωτεύεται και αιμονικά την ερωτεύεται. Κάνει 4 φορές το ίδιο ταξίδι, τάχα μου για το μεταξοσκόλικα, στην ουσία για
3: εγώ για αυγά
2: την κυρία. Εγώ για αυγά ήρθα, ναι. Εγώ για τα αυγά ήρθα. Αλλά τελικά...
0: Τώρα αν προκύπτει κάτι άλλο.
2: Δεν προκύπτει ποτέ, γιατί φυσικά η γυναίκα είναι ανατολίτης, ανήκει στον μεγάλο εδώ Χαρακέι. Ό,τι γίνεται με τα μάτια,
0: ναι.
2: Όλα είναι υποδόρια.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένας απίστευτος ερωτισμός ανάμεσά τους, ο οποίος όμως δεν εκφράζεται ποτέ.
1: Ναι. Όπως είναι η βλέμματα, ερωτική επιθυμία η ταινία, τη θυμάστε? Έτσι, αυτό το υπόκοφο, το υπόγειο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: εκφράζεται
0: ναι.
1: ποτέ.
2: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
2: Και γι' αυτό λέω ότι είχε να κάνει με τις σιωπές. Και λέει ότι μέσα σε αυτό ήθελα να μεταφράσω όλες τις σιωπές που ζούμε και που περνάμε όταν είμαστε σε τέτοιες δυσκολίες, ευκολίες.
0: Ευάλωτη.
2: Αυτός λοιπόν γυρνάει πίσω. Υπάρχει μια γυναίκα, η Έλεν, η γυναίκα του.
0: Ναι.
2: Το βιβλίο είναι πολύ περίεργο.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό
0: βιβλιάκι. Τελευταίο μας το μέσα.
1: Έλα, δε.
2: Θα σα το πω γιατί. Λοιπόν, είναι 111 σελίδες και είναι τα 4 ταξίδια του, είναι αυτούσια το ίδιο γραμμένο πράγμα.
0: Δηλαδή
2: διαβάζεις, ξέρω εγώ.
1: 4 φορές το ίδιο.
2: Ναι, ξεκίνησα και πήγα. Και επαναλαμβάνει τη δεύτερη φορά που ξαναπήγε. Ξεκίνησα και πήγα, πέρασα τη λίμνη, είδα το Χαρακέι. Δηλαδή, είναι 4 φορές, μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά είναι.
0: 4 φορές επανάληψη, δηλαδή.
2: Επανάληψη, ναι. Παίζει με τις επαναλήψεις πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο. Τέλος πάντων, επιστρέφει λοιπόν στη γυναίκα του. Η γυναίκα του έχει καταλάβει ότι κάτι υπάρχει
0: κάτι
2: εκεί και
0: ότι
2: ο άντρας της έχει γυρίσει μόνο σωματικά. Δεν είναι πνεύμα, ψυχή, είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, γίνεται ο εμφύλιος, δεν καταφέρνει να επιστρέψει ξανά στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Μένει με τον καημό. Μέχρι που φτάνει ένα γράμμα στα ιαπωνικά,
0: ναι.
2: στα χέρια του. Αυτός είναι σίγουρος ότι είναι από αυτή τη γυναίκα με τα χαρακτηριστικά τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
2: Πάει, το μεταφράζει
0: ναι.
2: σε μια, στη Madame Blanche, η οποία είναι Γαλλίδα αλλά με ιαπωνικές ρίζες. Και αυτό το γράμμα είναι υποτίθεται από αυτήν. Του εξομολογείται τον ερωτά της πόσο πολύ και τη ζητάει να την ξεχάσει γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλλον δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα. Εντάξει, απογοητεύεται, φτιάχνει ένα τεράστιο κλουβί στην αυλή του με πουλιά παραδείσια για να θυμάται όλη αυτή την κατάσταση την εξωτική.
0: Ναι.
2: Η γυναίκα του αρρωσταίνει, πεθαίνει. Και κάποια στιγμή στον τάφο της που πηγαίνει.
0: 111 σελίδες γίνονται όλα αυτά.
2: Ναι, είναι απίστευτο. Και με επαναλήψεις κιόλα.
0: Μέσα από το στόμα μου το πήρε.
2: Είναι φοβερό.
0: Και με επαναλήψεις.
2: Γι' αυτό το διάλεξε, γιατί είναι από τα πιο ιδιαίτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Ναι. Μάλλον όχι το πιο ιδιαίτερο, από τα πιο ιδιαίτερα.
0: Ναι.
2: Πεθαίνει λοιπόν η γυναίκα του και πάει κάποια στιγμή και βρίσκει κάποια λουλούδια τα οποία τα φορούσε η Madame Blanche.
0: Συγγνώμη, δεν καταχάθηκα τώρα.
2: Στον τάφο τη γυναίκα του βρίσκει κάποια λουλούδια, κάτι μπλε περίεργα λουλουδάκια, που ήταν τη Madame Blanche.
0: Είδε που δεν το πιάσει και εσύ.
3: Όχι, κάτσε το επόμενο.
2: Πηγαίνει στη Madame Blanche. Πηγαίνει στη Madame Blanche και να ρωτήσει ποια ήταν η σχέση του με τη γυναίκα. Πώς την γνώρισε, πώς. Και ανακαλύπτει ότι το γράμμα το είχε γράψει η γυναίκα του για να τον ευχαριστήσει, πατώντας την περηφάνεια τη, γιατί είχε καταλάβει ότι την είχε ερωτευτεί, με τη βοήθεια τη Madame Blanche. Για να μπορέσει να του δώσει αυτή την ευτυχία. Γιατί τον αγαπούσε. Top. Μάλιστα. Δεν υπήρχε.
0: Εντάξει, είναι ερωτική.
3: Ένα κλείσιμο.
0: Ιστορία.
2: Γι' αυτό λέω. Είναι απίστευτα αριστική ιστορία.
1: Απλώ τελικά είναι ερωτική ιστορία από την πλευρά τη γυναίκα.
2: Και συνειδητοποιεί. Όχι, συνειδητοποιεί ο ίδιο. Ότι ο έρωτά του τελικά ήταν η Έλεν. Και ότι αυτή η αιμονή με το ταξίδι, με όλη αυτή την αλλαγή.
0: Σα άρεσε τη Λίζα.
2: Ναι, απογοητεύτηκε. Ε.
3: Εντάξει, κάποια στιγμή συνειδητοποίησε και αυτό.
2: Ωραία, όπω ήταν εκεί.
3: Εντάξει.
0: Μπράβο, ρε.
1: Αλλά ναι, όμω.
0: Μπράβο, ρε.
2: Ναι, το πόλο γιατί δεν γινόταν με το πόλο.
3: Εσύ τι πιστεύει.
0: Εγώ νομίζω ότι. Εγώ νομίζω ότι όλη η ιστορία, έτσι όπω το λέει η Σταυρούλα.
2: Το καταλαβαίνει, νομίζω, από ένα σημείο και μετά.
0: Εκτός από αυτό,
2: ότι...
0: θέλει μάλλον, λέω, εκτιμώ εγώ, θα μας πει, ότι όλη η ιστορία είναι στη γραφή.
1: Ναι. Ναι. Καταρχάς είναι στην επανάληψη, θα το ξαναδιαβάσουμε. Δεν μας το πες, αλλά θα το ξαναδιαβάσουμε.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Είναι στη γραφή,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι στην επανάληψη, ναι. Είπαμε.
2: Okay. Γενικά, ο Μπαρίκο έχει, θεωρώ εγώ, ναι, ότι δεν έχω διαβάσει πολλά, 3-4 βιβλία του, έχει έτσι με το όνειρο, τις προσδοκίες, όλο αυτό που δεν καταφέρνουμε.
0: Ναι.
2: Έχει έναν ερωτισμό, είναι... με τις σιωπές έχει κόλλημα, θεωρώ.
0: Ενδεχομένως και με το αυτό που λέμε.
3: Ανεκπλήρωτο.
2: Και επίσης έχει μια μουσικότητα. Το βιβλίο, όλα τα βιβλία του έχουν μια απίστευτη μουσικότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το βιβλίο αυτό είναι. Και το έγραψε και ο ίδιος, μάλλον και κάποιοι άλλοι το είχαν.
0: Ήταν αποθυμένα, ενδεχομένως.
2: Είναι σαν ένα μουσικό κομμάτι. Και ότι οι επαναλήψεις είχε σκοπό να είναι κάτι σαν το ρεφρέν του τραγουδιού. Ναι. Που λέμε το ίδιο πράγμα.
0: Μάλιστα, κατά.
1: Ωραία.
2: Πάντως είναι κάτι μαγικό.
1: Και αυτό που λες, μια επιθυμία που μένει ως επιθυμία, είναι βασικό
0: και
1: λογοτεχνικό
0: το
1: θέμα, ναι, παιδί μου. Είναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε πει.
1: Μια πρόκληση για τη λογοτεχνία.
2: Ποιος είναι, λέει, ο μόνος αιώνιος έρωτας? Ο ανεκπλήρωτος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν θυμάμαι, ναι, ποιος μεγάλος το είχε πει.
1: Αυτό. Ναι. Ναι,
0: εντάξει,
2: είναι αλήθεια.
0: Ναι, γιατί εξαδικεύεται κιόλας.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει.
2: Ναι, αυτή η κυρία δεν ήξερε τώρα αν θέλει. Δεν μίλουσαν καν τη γλώσσα, ας πούμε. Ήταν όλα. Φυσικά, φτιάχνεις στο μυαλό σου μια ιστορία όπως τη θες εσύ.
0: Ναι.
2: Άψογη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το πιο σπουδαίο άτομο για μένα είναι η Έλεν, φυσικά, η γυναίκα του.
0: Σωστά.
2: Το οποίο βγαίνει στο τέλος, και για το πώς στέκεται και για όλο αυτό που έχει γίνει.
0: Ναι. Και για όλο αυτό που ουσιαστικά την ιστορία η Έλεν την έχει στήσει.
2: Ναι.
0: Δεν θα υπήρχε ιστορία αν δεν υπήρχε η Έλεν.
2: Φυσικά.
0: Έτσι. Α, δεν πάνε επαναλάβανε αυτό και να πηγαίνω ερχόταν. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου είπα πριν και εγώ για την Έλεν. Η βασική ερωτική, ναι, ιστορία, ναι, είναι αυτή.
0: Και ενδεχομένως δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Δηλαδή, έτσι πώς το περιγράφεις, το ότι, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε λάθος όσον αφορά τον έρωτα.
2: Νομίζω ότι.
0: Δηλαδή το ότι ο έρωτας μπορεί να είναι δίπλα μας και εμείς να κοιτάζουμε, ας πούμε, ξέρω και εγώ, στα 50 μέτρα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς λέει στο τέλος. Ότι ο έρωτας της ζωής μου ήταν δίπλα μου και εγώ
0: προσπαθούσα
2: να τον βρω κάπου αλλού.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Μόνο για αυτό.
2: Για τον ευρίασε και η Λίζα.
0: Καλά, η Λίζα έγινε εξωφρενότητα. Με το ζόρι την κρατούσαμε.
3: Τον άτιμο.
0: Με το ζόρι την κρατούσαμε.
2: Μία τα αυγά. Και πέθανε κιόλας. Και πέθανε για
0: τα αυγά. Μία η επαναλήψη. Μία η μεταφράστρια. Δεν ήθελε πολύ. Εντάξει.
3: Ιταλός πάντως έγραψε για Γάλλο που πάει στην Ιαπωνία.
2: Έτσι κάνει.
0: Ναι. Εντάξει. Από ό,τι προλάβα να δω είναι. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το κοσμοπολιτικό, το οποίο προέρχεται από την γεωγραφική του περιφέρεια, γιατί είναι από το Τωρίνο. Είναι μια διαφορετική, έτσι, να το πω κάστα, αλλά μια διαφορετική κατηγορία Ιταλών οι Τωρινέζοι. Είναι πολύ πιο κοσμοπολίτες. Πολύ πιο κοσμοπολίτες. Πάντα θεωρούν το και κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το ιδιαίτερο το κράτησαν ακόμη και στην ομιλία τους, μην προφέροντας το ρο. Γιατί είναι μια περιοχή στην οποία δεν αποφέρουν το ρο οι τέτοιοι, οι Ιταλοί, ναι. Δεν είναι, παιδί μου, ο κεντρικός ο Ιταλός ή ο νότιος Ιταλός, ο οποίος είναι άλλου χαρακτήρα, άλλη ιδιοσυγκρασία, άλλο. Κάτι άλλο. Εντάξει. Είναι οι πολλές Ιταλίες του Γκαριμπάλντι, οι οποίες ενώθηκαν σε μία και έχουν και αυτήν την πολυπολιτισμική
1: φυσιογνωμία.
2: Και οποία... το πιστόφυλλο του επίσης είναι απίστευτα παραπλανητικό, αλλά υπέροχο, εγώ θεωρώ.
0: Ναι, δηλαδή, παραπλανητικά λέει... υπέροχο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως,
0: να κάνουμε...
1: λέει, περίμενε, πες ότι είναι μικρό.
2: Είναι μικρό, 110 πολύ... σελίδες.
1: Ναι, αυτό.
0: Πόσο?
1: Να πεις.
2: 111.
1: Είναι 111 σελίδες.
2: Και λέει ότι αν δεν έχεις μια λέξη, λέει, να ορίσεις τα πράγματα, τότε χρησιμοποιείς τις ιστορίες. Και πετυχαίνει πάντα.
0: Σωστό.
2: Ναι, είναι φοβερός. Δηλαδή, μιλάει για τη σιωπή, γι' αυτό λέει ότι συνδέεται και με τη Λίζα πάρα πολύ. Μιλάει για λευκή μουσική, που είναι, λέει, μουσική που δεν έχει λόγια, δεν μπορείς να καν να την παίξεις ξεκάθαρα. Και όμως παρόλα αυτά μπορούν, λέει, να τη χορεύουν. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ με όλο αυτό το.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Γιούλη Ρονοπούλου, είπαμε, επανέλαβε. Εσύ, παιδί μου.
1: Εγώ είπα Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, Νοσοκομείο Σωτηρία, εκδόσεις Κύκλη, 2026.
0: Πάρτε να διαβάσετε τώρα που είναι και καλοκαίρι. Η Λίζα Γαβάγιου, αντίθετα.
3: Μαριλένα Παπαϊωάννου, ένα πιάτο λιγότερο, εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Και σταυρούλα μας.
2: Αλεσάντρο Μπαρίκο, Μετάξι, εκδόσεις Πατάκη.
0: Σας χαιρετάμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
0: Από μένα και από τις κυρίες. Θα έχουμε ξανά βιβλίο στο τέλος του Αυγούστου. Πιστεύουμε να κάνουμε μια ανασυγκρότηση τότε, να ξαναβρεθούμε. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο, ελπίζουμε, με ένα βιβλίο βράδυ. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην παραγωγή ήταν ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και ακολουθεί ένθετο, θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου, δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού. Και έρχονται στα μικρόφωνα του Αθήνα 94 ο Πάνος Θοδωρόπουλος και ο Μιχάλης Λεγάκης. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα ξανά, πάντα εδώ στον Αθήνα 94. Γεια σας.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Τα ψηλά τακούνια, το μεταμοντέρνο χιουμοριστικό μελόδραμα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που αγαπήθηκε πολύ για το απαράμιλο στυλ του κορυφαίου Ισπανού δημιουργού, έρχεται από σήμερα στα θερινά σινεμά σε ψηφιακή επανέκδοση. Η επετειακή προβολή πραγματοποιείται 35 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση. Πρωταγωνιστούν Βικτόρια Μπρίλ, Μαρίσα Περέδες, Μικέλ Μποζέ. Το θεατρικό έργο «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές» της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη, ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, παρουσιάζεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 17 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου. Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Σε δύο περιοχές συμμάχοι με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, στο ένα μέτωπο, τη φωτιά που μένεται από χθες, πιο επικίνδυνο σημείο, η Αγία Παρασκευή. Παρανάλωμα του πυρός έχουν γίνει γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Επιχειρούν περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 53 οχήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών. Για υπόνοιση εμπρισμού έκανε λόγο δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Σήμερα όμως νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Ασώματο. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Λευκόγια προς Ασώματα. Εκενώνεται και το Δαμνώνι προς Πλακιά αλλά και το Αμμούδι προς Δρύμισκο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Γιανιού. Σε ετοιμότητα το λιμενικό στην Πρέβελη. Στην περιοχή και 3 ελικόπτερα, τα οποία ωστόσο δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Ανασωπήρωση την ίδια ώρα της φωτιάς στην Πάρο, εκένωση από Άσπρο Χωριό προς Δριό και από Καμάρι προς Αλική. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε πλήρως η φωτιά στην Σιτία. Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας αλλά και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ αλλά και στην Άσο Κορινθίας. Τρίμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνωσε νωρίτερα στην κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Με ενός λεπτού της υγιή, τη μισή ολομέλη της Βουλής, τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατό τους εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της ηρωδικούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού, μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνει οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε. Πυρομαδών δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου επέμεινε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΔ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος τοποθετήθηκε διά υπομνήματος, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπειμνα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι 3 στρατιώτες τους σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση στα βορειοδυτικά της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνα για τη συνέχεια στους Πάνο Θοδωρόπουλο και Μιχάλη Λεγάκη.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
3: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98,3. Στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης είναι ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
1: Και ο Μιχάλης Λιγάκης.
0: Σε μια έκτακτη εκπομπή. Αυτή τη στιγμή η χώρα δοκιμάζεται από τις φωτιές. Θέλουμε να πάμε στο πύρινο μέτωπο της Κρήτης. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Κύριε Ταταράκη, καλησπέρα σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ταταράκη, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι δεν είχαμε μόνο τη μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι. Πριν δύο ώρες, τρεις περίπου, ξεκίνησε δεύτερη εστία φωτιάς προς την άλλη δημοτική ενότητα, τη δημοτική ενότητα Φίνικα. Προς τον Πρέβελη, προς την περιοχή του Πρέβελη, λίμνη Πρέβελη, στο μοναστήρι του Πρέβελη, και καταλαβαίνετε, καίγεται όλη η περιοχή. Ένα αέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των μεγάλων μποφόρων που πνέουν στην περιοχή. Και έτσι οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε.
0: Είναι ενεργό το μέτωπο αυτό που μας περιγράφεται, Δήμαρχε?
2: Βέβαια, ενεργό, και πηγαίνει, και το κακό είναι ότι πηγαίνει προς την άλλη δημοτική ενότητα, προς Κεραμέ, που ήδη τώρα τα γενώσαμε, και πάει να σμίξει με την άλλη φωτιά. Οπότε καταλαβαίνει, θα κάψει όλο το Δήμο.
0: Μα η άλλη φωτιά δεν έχει περιοριστεί, Δήμαρχε, καίει ακόμα?
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Όχι, έχουμε ένα ενεργό μέτωπο πολύ μεγάλο στην Αγία Παρασκευή. Οι άλλες περιοχές είναι υπό έλεγχο.
0: Πόσους οικισμούς έχετε κενώσει μέχρι στιγμής?
2: Τι να σας πω.
0: Είναι πολύ, ε.
2: Πάρα πολύ.
0: Και για πόσους κατοίκους μιλάμε αυτή τη στιγμή, Δήμαρχε?
2: Πάνω από 20 οικισμούς. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι που είναι, είναι και οι επισκέπτες οι οποίοι υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω να καταλάβετε, πριν έγινε μία απεκλωβήσαμε 47 άτομα με το λιμενικό που πήγε στην παραλία του Πρέβελη.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να έχουμε απεκλωβισμούς διαθαλάσσης, έτσι?
2: Διαθαλάσσης, βέβαια, δεν γινόταν αλλιώς.
0: Μάλιστα.
2: Και απεκλωβίστηκαν 47 άτομα και τώρα υπάρχει το λιμενικό για την περιοχή στα Σκηνάρια, έτσι λέγεται μια περιοχή, για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουμε όσο αν χρειάζεται. Ευτυχώς κενώθησαμε τις περιοχές γρήγορα και πιστεύω να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, νωρίτερα και σε άλλες συνεντεύξεις σας και σε άλλες εμφανίσεις σας μιλήσατε για εμπρισμό.
2: Ναι.
0: Έχετε τέτοια στοιχεία?
2: Στοιχεία δεν έχω, ενδείξεις έχω, αλλά από εκεί και πέρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα βρει το φταίχτη, πιστεύω.
0: Όταν λέτε ενδείξεις, Δημαρχέ, από
2: ενδείξεις θα σας πω, δηλαδή. Ναι. Γιατί με βάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι στον κεντρικό δρόμο τον επαρχιακό, ακριβώς από κάτω από το πρανές του δρόμου, που εκεί δεν είναι ούτε κάποιος να έκανε κάποια καλλιέργεια, ξέρετε, να χρησιμοποιεί κάποια μέσα για να πάρει φωτιά, ούτε μπάρμπεκιου κανείς σαν εγκέφαλος έστησε. Ήτανε καθαρά πάνω από το δρόμο. Άρα αυτό με κάνει να μπαίνω σε υποψία ότι ήταν εμπρισμός. Βέβαια δεν αποκλείονται και άλλες περιπτώσεις, έτσι. Όπως και η ΔΕΗ και όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, η φωτιά αυτή δυστυχώς συνδυάστηκε με μια τραγωδία. Είχαμε δύο ανθρώπους στην Κρήτη, δύο πυροσβέστες μας που έχασαν τη ζωή τους, και έναν στο Γήθιο. Βρεθήκατε στην κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη νωρίτερα?
2: Δεν μπόρεσα να πάω, τώρα θα πάω στην άλλη κηδεία, διότι εδώ πέρα γίνεται χαμός, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όλη την ώρα πρέπει να δίνω εγγενώσεις στα τοπικές κοινότητες.
0: Σας καταλαβαίνω, Δήμαρχε.
2: Και δεν μπορώ, ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθώ, θα πάω στα 40 βέβαια, γιατί και οι δύο άνθρωποι αυτοί που χάθηκαν ήταν φίλοι πρώτα απ' όλα, και πραγματικά ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θρηνεί, όπως και ο Δήμος Αμαρίου, αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον τους για να βοηθήσουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές των συνδημοτών μας, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας πλέον.
0: Μάλιστα. Θα πάτε στην κηδεία του Μανώλη του Στρατιδάκη, μας
2: λέτε,
0: στις 5 η ώρα πάτε.
2: Τώρα θα πάω να χαιρετήσω πρώτα και θα πήγω αμέσως.
0: Σας καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι όλη η επαρχία εκεί και όλος ο Δήμος θρυνεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
2: Βέβαια. Και οι δύο Δήμοι. Και ο Αμάρης και το Αγίος Βασίλειος.
0: Έχετε όσα μέσα έχει ο Δήμος, φαντάζομαι τα έχει ρίξει στη φωτιά.
2: Όλα.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ικανές αυτή τη στιγμή, επιχειρούν?
2: Να. Επιχειρούν, αλλά με αυτά τα μποφόρ που πνέουν, τι να επιχειρήσει. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Φανταστείτε ότι στο τζιπ η πόρτα μου πήγαν να ανοίξω, έσπασε.
0: Μάλιστα. Μιλάμε
2: από
0: για
2: δυνατότητες ανέμους οι οποίους πνέουν στην περιοχή. Έτσι.
0: Έχει πάνω από 8 μποφόρ, Δήμαρχε, από ό,τι μας περιγράφουν.
2: Τι 8 μποφόρ, 12 μποφόρ ρηπές. Οι ρηπές είναι 12 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Δεν ελέγχεται η φωτιά με τέτοια μέσα.
2: Όχι, όχι, δεν ελέγχεται. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να τα. Δεν μπορεί ανθρώπινος ο παράγοντας να σταματήσει αυτή την πυρκαγιά. Δεν γίνεται. Σταματάει στη θάλασσα.
1: Α, την προσωπική έχετε κάποια ενημέρωση εάν πέσουν τα μποφόρτ τις επόμενες ώρες να υπάρχει κάποια βελτίωση της πυρκαγιάς?
2: Θα σας πω, εγώ μιλάω απευθείαν με τον Υπουργό. Έχω 40-50 φορές από χθες. Γιατί είναι τόσο μεγάλη και κρίσιμη η κατάσταση εδώ. Μόλις πέσουν τα μποφόρ, αμέσως θα επιχειρήσουν αέρια μέσα. Περιμένει λίγο να πέσουν τα μποφόρ να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Έρχονται
2: αν
0: ενισχύσεις...
2: δεν επιχειρήσουν, είναι πολύ δύσκολο το πράγμα.
0: Έρχονται ενισχύσεις από όλο τον νομό, φαντάζομαι.
2: Και από Αθήνα κατεβαίνουν ενισχύσεις.
0: Κατεβαίνουν και από Αθήνα ενισχύσεις.
2: Ναι, από χθες δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή εδώ πάει τα 2/3 του Δήμου να φανιστούν τελείως.
0: Έχουν καταστραφεί και καλλιέργειες. Δήμαρχε, προς το παρόν δεν έχουμε.
2: Πολλές ελιές, πάρα
0: δεν
2: πολλές
0: δεν έχουμε οικίες για προς το παρόν.
2: Έχουμε και οικίες.
0: Έχουμε και οικίες.
2: Έχουμε δύο επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι δύο επιχειρήσεις. Η ποιμνιοστάσια τα οποία έχουν καταστραφεί. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο η ελιά έχει καταστραφεί τελείως.
0: Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε
2: να
0: πολύ.
2: Καλή δύναμη
0: και κυρίως να μην επεκταθεί η φωτιά και να μην γίνει το κακό σενάριο που μας λέτε, να ενωθούν οι δύο φωτιές στο Δήμο.
2: Αυτό θα είναι το καταστροφικό σενάριο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
2: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, Δήμαρχε.
2: Γεια σας.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98,3, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
1: και ο Μιχάλης Λιγάκης, στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην παραγωγή η Καλλιόπη Ασανίδου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Τώρα να πούμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας, μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 694-89-84-984.
0: Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, για όσους μας ακούσατε νωρίτερα, συνδεόμενη με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη, τον κύριο Ταταράκη, ο οποίος μας περιέγραψε μια δραματική κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Η χθεσινή φωτιά, στην οποία δυστυχώς θρηνήσαμε, και τον χαμό δύο πυροσβεστών, είναι σε εξέλιξη, ενώ υπάρχει ένα νέο μέτωπο φωτιάς. Ένα νέο μέτωπο φωτιάς στον ίδιο Δήμο, στην παραλία της Πρέβελης, κοντά, όπως είπε ο Δήμαρχος. Μάλιστα, πριν από λίγο μας ανέφερε ότι υπήρξε και απεγκλωβισμός από την παραλία της Πρέβελης, διαθαλάσσεις από ανθρώπους που προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από τη φωτιά. Ο Δήμαρχος περιέγραψε μια δραματική κατάσταση. Μας είπε ότι οι άνεμοι που πλέουν είναι πάρα πολύ ισχυροί, αδυνατούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πύρινο μέτωπο να έχει κάνει μεγάλες καταστροφές. Μίλησε για την ολοσχερή καταστροφή δύο επιχειρήσεων, για κάποιες οικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά, αλλά και για μεγάλες καλλιέργειες, κυρίως από ελιές, που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πολύ δύσκολο στον Άγιο Βασίλη και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί εκεί είχαμε και την κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη πριν από λίγες ώρες, του Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Και σε λίγη ώρα από τώρα, στις 5 η ώρα, θα τελεστεί στο Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γεράκι Αμαρίου, η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη, του Μανώλη του Στρατιδάκη, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες. Όμως τα πύρινα μέτωπα δεν περιορίζονται μόνο στην Κρήτη. Δυστυχώς οι πρώτες μεγάλες φωτιές του καλοκαιριού έχουν χτυπήσει πολλές περιοχές της χώρας. Μιχάλη, έχεις καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή, που είχαμε μια αναζωπήρη στην Πάρο?
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, έχουμε μια αναζωπήρωση στην Πάρο, σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Άσπρο Χωριό, στο Δήμο Πάρου. Έχει χύσει και το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από το Άσπρο Χωριό προς το Δριό. Είναι η αναζωπήρωση της φωτιάς που ήταν τις προηγούμενες ημέρες σε εξέλιξη στην Πάρο και έκαψε και αρκετά στρέμματα εκεί πέρα. Έχουμε και άλλες φωτιές, δεν είναι μόνο η Πάρος, ούτε το Ρέθυμνο. Έχουμε φωτιά στην Κάλυμνο, έχουμε φωτιά επίσης στην Άνδρο, που έχει εκεί χύσει και το 112. Έχουν φτάσει 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν στην Άνδρο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει νέα φωτιά στην Κάλυμνο, και εκεί υπάρχει 112 στο νησί της Καλύμνου. Η πυρκαγιά στην Κάλυμνο είναι σε εξέλιξη, είναι σε χαμηλή βλάση και εκεί. Πηγαίνουν και δυνάμεις από τους όμορους δήμους, ήδη φτάνουν από την ΚΟ ενισχύσεις να προσπαθήσουν να πιάσουν τη φωτιά, γιατί όπως έχουμε ακούσει, ο αέρας αυτή τη στιγμή υπάρχουν βοριάδες, ο άνεμος είναι πάνω από 7-8, τοπικά και 9 μποφόρ. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο ότι είναι μανιασμένοι οι άνεμοι κάτω, δηλαδή φτάνουν ακόμα και στα 11 και 12 μποφόρ. Πριν λίγη ώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία έδωσε ανάρτησή της ότι υπήρξαν άνεμοι μέχρι 120 χιλιόμετρα την ώρα στο Ρέθυμνο. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα στην περιοχή του Ρεθύμνου και δεν μπορούν να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις, που είναι πάρα πολλές. Μιλάμε για περισσότερους από 200 πυροσβέστες να έχουν ρηχτεί στη μάχη της πυρόσβεσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Να πούμε τώρα ότι οι επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο δύσκολες.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ο χάρτης επικινδυνότητας, ο οποίος περιλαμβάνει πολλές περιοχές της χώρας, και νομίζω ότι είναι σε κατάσταση, σε καθεστώς 4, Μιχάλη.
1: Είμαστε σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Είναι σχεδόν, να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι από Θεσσαλία και κάτω, όλοι στο 4.
0: Μάλιστα. Και η περιφερειατική.
1: Ακριβώς, η περιφερειατική είναι στο 4.
0: Είχαμε και μια μικρή φωτιά, η οποία ελέγχθηκε γρήγορα στο Χάρακα.
1: Ακριβώς στο Χάρακα υπήρχε μια φωτιά, είχε και εκεί το 112, αλλά πρόλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και την έδωσαν υπό έλεγχο. Υπάρχει μια φωτιά στα Αδερβενοχώρια, αλλά και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ήδη στο σημείο και προσπαθούν να θέσουν και αυτή την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ή τουλάχιστον να την οριοθετήσουν πρωτού πέσει το φως της ημέρας. Γιατί όπως ξέρουμε, αν πέσει το φως της ημέρας, θα μείνουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις και όπως φαίνεται, δεν θα υπάρξουν εξασθένειες στον ανέμο τις επόμενες ώρες. Οι επόμενες μέρες είναι αρκετά δύσκολες.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε και δύο πυροσβέστες οι οποίοι τραυματίστηκαν στη χθεσινή φωτιά στη Σιτία, οι οποίοι υπέστησαν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Να ευχηθούμε και στους δύο πυροσβέστες μας που δώσαν και αυτή τη μάχη τους για να περιορίσουν τις πυρκαγιές να είναι περαστικά. Να πούμε ότι υπήρξαν και αντιδράσεις των πενταετών πυροσβεστών, των συμβασιούχων πυροσβεστών απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες των τελευταίων ωρών και στα συλληπιτήρια που έδωσε και η πολιτική ηγεσία αλλά και η κυβέρνηση. Οι εθελοντές πυροσβέστες μιλούν για υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί όπως σημειώνουν ούτε υπάρχουν οι πολιτικές για να τους καθιστήσουν να έχουν μια μόνιμη και σταθερή δουλειά, και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν τα μέσα πυρόσβεσης ώστε να δώσουν τη μάχη προκειμένου να ελέγξουν τις στίες που είναι πάρα πολλές. Σημειώνουν ότι τους αποκαλούν κατά καιρούς ήρωες, αλλά η κυβέρνηση επιτοπλίστων δεν αφήνει και δεν στηρίζει πραγματικά το πυροσβεστικό σώμα στη χώρα.
1: Μην ξεχάσουμε και πριν δύο χρόνια που κατέβηκαν και κάναν τη συγκέντρωσή τους στο Υπουργείο, έξω το Υπουργείο, και η κυβέρνηση τους υποδέχτηκε με ΜΑΤ, δακρυγόνα και κότουν λάψεις.
0: Και αύριες, Μιχάλη.
1: Και αύριες.
0: Μην ξεχνάμε τις αύριες. Έριξε στους πυροσβέστες νερό ο κ. Χρυσοχοίδης εκείνη την περίοδο. Τώρα θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και με εκπρόσωπο των πυροσβεστών. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Θανάση Ψαρόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Θα είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει και την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στα μέτωπα, αλλά θα μας δώσει πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχει ο κρατικός μηχανισμός στους πυροσβέστες μας, προκειμένου να δίνουν την κάθε μάχη στα καλοκαίρια και με σκοπό να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές, αλλά κυρίως να προφυλαχτούν οι ίδιοι από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των πυρκαγιών.

0: Βλέπω, Παναγιώτη, τώρα στα τοπικά site της Κρήτης έχουν καεί ακόμα και τα γήπεδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει φωτιά, έχει κάψει ακόμα και, και το χώρο των ποδητήρων που κάθονται οι αναπληρωματικοί παίχτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει, δηλαδή σκέψου πόσο ισχυρή είναι η άνεμη, αυτό διαβάζω αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά δεν γίνεται αυτή η φωτιά να τη σβήσουν άμεσα.
1: Ναι, μα υπάρχουν, μας είπε ο Δήμαρχος πριν, περισσότερες από 20 εκενώσεις οικισμών. Υπάρχουν μέτωπα που είναι ενεργά σε όλη την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
0: Δηλαδή, σκέψου ότι η μέση ρηπή, η μερίσια ρηπή ανέμου που μετρήθηκε στις 7 παρα 20 σήμερα το πρωί ήταν στο Ρέθυμνο 125 χιλιόμετρα, στην Πεντέλη, στην κορυφή της 117 χιλιόμετρα την ώρα και στην Πλάκα Ρεθύμνου 114 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα που είναι η φωτιά, ο αέρας δεν έχει κοπάσει εδώ και 24 ώρες.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο δεύτερο 24ωρο με θυελλώδες ανέμους.
1: Το θέμα είναι ότι στις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές που χτύπησαν τη χώρα για το φετινό καλοκαίρι, ο μηχανισμός έδωσε τη μάχη του, ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβέστες πάλι με αυτοθυσία. Ωστόσο, είδαμε ότι δεν αντιμετωπίστηκε παρκώς, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον αρμόδιο υπουργό, ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτό φάνηκε ότι προς το παρόν δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σήμερα να πω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια αναφορά και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε πάλι στην κλιματική κρίση και σε άλλα ζητήματα, και με αυτά θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας.
0: Βλέπω η ώρα έχει πάει 4.30, είναι η ώρα της Καλλιόπης Λιβανού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.

0: Γιάννης Σταταράκης. Σήμερα όμως νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Ασώματο. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Λευκόγια προς Ασώματα. Εκενώνεται και το Δαμνώνι προς Πλακιά, αλλά και το Αμμούδι και οι Κεραμές προς Δρεμίσκο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Γιανιού. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την Πρέβελη από το λιμενικό και μεταφέρονται με σκάφο στην Αγία Γαλήνη. Ανασωπήρωση την ίδια ώρα τη φωτιά στην Πάρο. Εκένωση από άσπρο χωριό προς Δριό και από Καμάρι προς Αλική. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου. Στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας αλλά και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ, όπου πηγαίνουν ενισχύσεις με πήγες και εναέριες δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά και στην Άσο Κορινθίας, υπομερικό έλεγχο στην Τανάγρα Βιωτίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων, μας τόνισε. Μαραθώνια αναμένεται η σημερινή μάχη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το σύστημα διαχείρισης του νερού. Κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης καταγγέλει αντιπολίτευση. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το δρόμο που τον οδηγεί πίσω στη φυλακή, όπου κρατείται για άλλες υποθέσεις, έδειξαν οι δικαστές και στο δεύτερο Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο. Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα και επίσης οδηγήθηκε στη φυλακή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Πάνο Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Λεγάκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αναφέραμε προηγουμένως ότι υπήρξε και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή και το τραγικό χαμό των πυροσβεστών σε Κρήτη και Γήθιο.

0: αλλά και γενικότερα για τις φωτιές. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού.
1: Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας λήψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Μανώλη Ραπανάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Ραπανάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Σας αφήσαμε να ακούσετε το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εξέδωσε μια ανακοίνωση αμέσως μετά, στην οποία καταγγέλει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις σε πυροσβεστικό προσωπικό και μέτρα πυρόσβεσης, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόσληψης, έπαιξε πάλι τη γνωστή κασέτα της κλιματικής κρίσης και της ατομικής ευθύνης. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί αυτή η κριτική στην κυβέρνηση, κύριε Ραπανάκη?
2: Καλά, επιτρέψτε μου, σκληρή δεν είναι η κριτική απλά. Είναι η πραγματικότητα που ζει αυτή τη στιγμή για ακόμα ένα καλοκαίρι ο λαός και η νεολαία της χώρας μας, που βλέπει τα νησιά του, βλέπει τις περιοχές του να καίγονται, να χάνονται λαϊκές περιουσίες, κόποι μια ζωής, και την ίδια ώρα έχουμε και πλέον τρεις νεκρούς πυροσβέστες στο καθήκον, στην προσπάθεια να αναμετρηθούν με την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, και την τωρινή και της προηγούμενης και των προηγούμενων, όσον αφορά τα μέτρα τα απαραίτητα πυροπροστασίας, πολιτικής προστασίας. Με αυτή την έννοια, αν μου επιτρέπετε, η κριτική μας δεν είναι σκληρή απλά, είναι στην ουσία. Μπαίνει μέσα δηλαδή στο ουσιαστικό ζήτημα, που δείχνει ότι εδώ, ακόμα και σε αυτό το θέμα των πυρκαγιών, της πυροπροστασίας, συγκρούονται δύο κόσμοι.
0: Τι εννοείται, κύριε Ραπανάκη?
2: Η Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι η Κρήτη από τη μία των τεράστιων τουριστικών αφήξεων, των κερδών του τουριστικού κεφαλαίου, του τουριστικού θαύματος και λοιπόν. Είναι η Κρήτη της βάσης της Σούδας, που αλωνίζουν νατοϊκοί με απαλλαγή ΦΠΑ μάλιστα, και την ίδια ώρα είναι μια εγκαταλειμμένη περιοχή όσον αφορά τις απαραίτητες υποδομές για την πυροπροστασία και την ασφάλεια των δασών και των κατοίκων του νησιού. Αυτό είναι δύο κόσμοι. Δείχνει δηλαδή ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, γιατί δεν είναι μόνο σε αυτό πρωτοπόρα που είπε ο Πρωθυπουργός στο απόσπασμα που παίξατε, υλοποιεί ειδικά στον τομέα της πυροπροστασίας την πολιτική του κόστους όφελους, κόβοντας κρίσιμες δαπάνες για μια σειρά ανάγκες, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης, για την πρόληψη. Γιατί καλά τα Καναντέρ, αλλά το κρίσιμο μέτωπο απέναντι στην προστασία των δασών γίνεται με την πρόληψη. Μάλιστα. Με τα αναγκαία μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν για να υπάρχουν, καθαρισμός των δασών, προστασία τους, να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό να τα συντηρεί και να τα φυλάει, δασεργάτες, δασοφύλακες, τεράστιες ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα, θα έχουν να θέσει στην πυροσβεστική, η οποία πυροσβεστική μάλιστα έχει υποστελέχωση. Ναι, και μάλιστα θυμίζω ότι τους εποχικούς πυροσβέστες, των οποίων και ένας από τους πυροσβέστες που
0: έχασε τη ζωή του,
2: που έχασε τη ζωή του και επί τη ευκαιρία να εκφράσουμε και εδώ τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων. Ο ένας πυροσβέστης είναι εποχικός. Το φθινόπωρο του σκοπάναγε η κυβέρνηση τους εποχικούς πυροσβέστες.
0: Το θυμήσαμε, το θυμήσαμε κύριε Ραπανάκη αυτό, και μάλιστα τους έριχνε, αν θυμάστε, τους έριχνε νερό με τις άβρες στους πυροσβέστες.
2: Νερό με τις άβρες. Τα απαραίτητα μέτρα όμως για να, τα μέσα για να χρησιμοποιήσουν οι πυροσβέστες στη μάχη και να μην θρυνούμε νεκρούς αυτή τη στιγμή δεν τους τα έδωσε. Ούτε φυσικά την απαραίτητη εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την μονιμότητα, γιατί κοιτάξτε να δείτε.
0: Εκεί θέλω να σας πάω. Υπήρξαν ήδη αναφορές και των συμβασιούχων πυροσβεστών, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για υποκρισία. Δηλαδή, πάνω κάτω αυτό που περιγράφετε κι εσείς, ότι δεν έχουν τα μέσα, ούτε τις συνθήκες, ούτε την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν τέτοιες πυρκαγιές.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε, είναι υποκρισία. Γιατί από τη μία βγαίνεις και τους ηρωοποιείς με τα θάνατον. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλανε να πεθάνουν οι ήρωες, θέλανε να γυρίσουν στις οικογένειές τους. Θέλανε να πάνε στα παιδιά τους, στις γυναίκες τους, στις μανάδες τους, ό,τι έχει ο καθένας. Και λες μεγάλες κουβέντες και το φθινόπωρο εδώ θα είμαστε πάλι τα ίδια. Γιατί ποια είναι η ουσία, επιτρέψτε μου. Η ουσία είναι ότι σε κάθε βήμα της η κυβέρνηση, έχοντας και τη στήριξη όλων των άλλων κομμάτων στην ουσιαστική υλοποίηση της πολιτικής της, διαμορφώνει τα κριτήρια της, ακολουθεί μια πολιτική με κριτήριο το κέρδος των λίγων. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε 3,6% του ΑΕΠ σε νατοικές δαπάνες για να πάνε να προστατευτούν τα συμφέροντα των πετρελαιάδων στη Σαουδική Αραβία, για να παίρνονται φρεγάτες οι οποίες δεν βρίσκονται στο Αιγαίο αλλά βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Ορμούζα αύριο, αν υλοποιηθούν τα σχέδια της κυβέρνησης. Και την ίδια ώρα για τις βασικές, τις κρίσιμες ανάγκες διαβίωσης, προστασίας της ζωής, προστασίας του λαϊκού βιού, υπάρχει πλήρης υποχρηματοδότηση ή όπως μας το λένε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.
0: Μάλιστα. Εμείς δηλαδή, λέμε, φανταστείτε, με τα χρήματα που μας περιγράφετε, έχετε κάνει ποτέ υπολογισμό στο Κομμουνιστικό Κόμμα τι θα μπορούσε να παρέχει στο πυροσβεστικό σώμα?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε άλλο κριτήριο οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Επομένως, όταν το κριτήριό μας και η κοστολόγησή μας, η κοστολόγηση των άλλων κομμάτων δηλαδή, γίνεται με βάση το πώς θα υπηρετηθούν τα ματωμένα πλεονάσματα που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, το πώς θα κερδίζουν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις όπως είναι οι ενεργειακοί όμιλοι, το πώς θα διασφαλίζονται και θα φοροαπαλλάσσονται οι εφοπλιστές και οι στρατηγικοί επενδυτές, είναι προφανές ότι αυτά που θα μένουν θα είναι ορισμένα ψίχουλα που θα πηγαίνουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εμείς έχουμε άλλο σχέδιο. Έξω από τα στενά δεσμά τα οποία επιβάλλει η κερδοφορία των λίγων, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένα σχέδιο το οποίο δεν αντιμετωπίζει την πολιτική προστασία ως κόστος γενικά και αόριστα, αλλά βασική ανάγκη. Οπότε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θα μπορείς να εξασφαλίσεις όλους τους απαραίτητους πόρους για να στρέψεις την οικονομία, την παραγωγή και να εξυπηρετήσεις βασικές υποδομές. Μία από αυτές θα είναι να υπάρχει πυροσβεστικό σώμα ικανό να αντιμετωπίσει, δασική υπηρεσία αυτοτελής, η οποία θα παίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη, και στην δηλαδή στο να προλάβουμε το να γίνει το κακό.
0: Ναι, καταλαβαίνω
2: και την ίδια στιγμή θα υπάρχει και το μόνιμο προσωπικό για να τα κάνει όλα αυτά, πέρα από τις υποδομές και τα μέσα, τα οποία είτε θα τα παράγεις είτε θα τα αγοράζει, θα τα παραγγέλνει, δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφερθήκατε πριν σε χρηματιστηριακές αξίες που έχει η κυβέρνηση, αναφερθήκατε σε εμπορευματοποίηση. Θα ήθελα ένα σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, το οποίο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, υπάρχουν και κινητοποιήσεις για τη διαχείριση των υδάτων.
2: Σωστά.
0: Και το Κομμουνιστικό Κόμμα προειδοποιεί ότι η επέκταση του εναρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ και η αναγκαστική συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων μέσα στις δύο αυτές μεγάλες εταιρείες θα οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση και αύξηση της τιμής του νερού. Η κυβέρνηση λέει το αντίθετο, ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Καταρχήν έχουμε την εμπειρία του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν το γεννήσαμε από τη φαντασία μας. Το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν απελευθερώθηκε η αγορά, ιδιωτικοποιήθηκαν κρίσιμες λειτουργίες, εισήχθησαν στο χρηματιστήριο ενέργειας οι εταιρείες ρεύματος υπάροχοι, οι τιμές του έχουν εκτοξευτεί από τότε. Έχει γίνει ακόμα περισσότερο εμπόρευμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το νερό. η πολιτική της κυβέρνησης το αντιμετωπίζει ως ένα χρυσοφόρο, κερδοφόρο εμπόρευμα. Όχι μόνο το νερό αυτό καθεαυτό και τη διαδικασία άρδρευσης.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι σκαλοπάτι. Θεωρείτε ότι είναι σκαλοπάτι, ότι είναι παράθυρο για ΕΙΔΑΠ.
2: Η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΠ είναι πλέον ανώνυμες εταιρείες.
0: Και εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ναι,
2: είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αντί να η κυβέρνηση, που δεν θέλει όμως και δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν έχει κριτήριο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, έχει κριτήριο τη διασφάλιση των κερδών των λίγων. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει έξω από κάθε πλαίσιο εμπορευματοποίησης του νερού, της διαδικασίας της αποχέτευσης, της άρδρευσης και τα σχετικά, ένα κεντρικά πανεθνικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αντιπλημμυρικής προστασίας, αξιοποίησή τους για την αγροτική παραγωγή, αξιοποίησή τους για την ίδια την ενεργειακή παραγωγή ως στοιχείο του ενεργειακού μείγματος και της αποθήκευσης ενέργειας. Αυτά είναι μια σειρά ουσιαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να πάρθουν. Αντί αυτού, αντιμετωπίζεται ως ένα εμπόρευμα. Και τώρα τι έχει γίνει εδώ? Έχουν καταχρεωθεί οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης από την πολιτική της πράσινης μετάβασης, που εμείς λέμε είναι πράσινα άλογα, γιατί ήρθαν και φορτώσανε ένα κάρο κόστος ενέργειας στον κόσμο και στις επιχειρήσεις, τις μικρές και τις δημοτικές. Δηλαδή τι έχει γίνει τώρα εδώ? Έχουν υλοποιήσει την απολιγνητοποίηση. Έχουν υλοποιήσει την εισαγωγή των πανάκριβων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι ανεξέλεγκτες κιόλας, δεν έχουν κανένα μέτρο και κανέναν έλεγχο. Έχουν συμμετάσχει στις κυρώσεις στη Ρωσία, κόβοντας το φτηνό ρώσικο
0: φυσικό αέριο,
2: και εισάγοντας το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, και αφού έχουν γίνει όλα αυτά, αντί να πάνε να στηρίξουν τις δημοτικές επιχειρήσεις, τις ξεπουλάνε μπιρ παρά τις πλέον ιδιωτικές μετοχικές ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΘ.
0: Μάλιστα. Επειδή μιλήσατε για ξεπούλημα, θεωρείτε ότι και το νομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε, γιατί βλέπουμε κάποιες κινήσεις κυβέρνησης τώρα εν μέσω καλοκαιριού, αυτό είναι τα ύδατα που θα ψηφιστεί σήμερα, το νομοσχέδιο για το νερό. Ψηφίστηκε προχτές το νόμο της κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεωρείτε και εδώ έχουμε ένα ξεπούλημα, δηλαδή?
2: Εσείς τι λέτε? Δεν βλέπετε εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα μοτίβο, και μάλιστα μέσα στο κατακαλό καιρό? Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Ναι, αυτό το βλέπουμε.
2: Είναι και ουσιαστικό. Αλλά και εδώ το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει. Αντί πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία μας που εκπέμπουν τα διαχρονικά μηνύματα της ανθρωπότητας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους. Φυσικά, πρώτα και κύρια, στους κατοίκους αυτής της χώρας, στους μαθητές μας, στους φοιτητές μας, στη λαϊκή οικογένεια. Να τα επισκέπτεται και να επιμορφώνεται, να αντλεί διδάγματα για την καθημερινή ζωή από αυτά.
0: Να σας πω
2: να
0: ότι
2: είναι
0: θέλει
2: στοιχείο δημιουργίας κουλτούρας, δηλαδή.
0: Ότι θέλει, κύριε Ραβανάκη, 80 ευρώ μια οικογένεια τετραμελής 80... για να πάει
2: ακριβώς,
0: στην Ακρόπολη.
2: Έτσι ακριβώς. Εγώ είχα πρόσφατη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να πω σε ποιο μνημείο που προσπάθησα να το επισκεφτώ, και το επισκέφτηκα, αλλά με το αντίτιμο το αντίστοιχο. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μια αντιμετώπιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως ένα ντεκόρ πάνω στο μεγάλο στρατηγικό στόχο του τουριστικού θαύματος και της τουριστικής ανάπτυξης. Γίνεται δηλαδή και η πολιτική μας κληρονομιά ένα ακόμα τουριστικό προϊόν, ένα αξιοθέατο μέσα σε όλα. Και εκεί πάνω θα αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μάλιστα θα αλλοιώνει τα ουσιαστικά μηνύματα τα οποία εκπέμπει, ξαναλέω, η κληρονομιά του τόπου μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλο το λαό, την νεολαία, και φυσικά και στον κόσμο που την επισκέπτεται.
0: Εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα έχετε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί κάποια από τα μνημεία που δίδονται της νεότερης ιστορίας μας είναι συνδεδεμένα με τους αγώνες
2: των
0: κομμουνιστών και των λαού μας.
2: Με τους αγώνες του λαού μας, φυσικά.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Εν ώψη της ΔΕΘ, η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτα, ακούμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει το δικό του πακέτο, που είναι και αυτό αντίστοιχο με περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το υπολογίζει. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ετοιμάζει το δεύτερο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, να το λέγαμε έτσι για να θυμηθούμε και το πρώτο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τα παλιά που πήγαν πολύ καλά.
0: Ναι, και τώρα υπάρχει ένα πακέτο, βλέπουμε τα τρία κόμματα, έτσι, αυτά που θεωρούν οι αναλύσεις ότι θα είναι το επόμενο puzzle για να υπάρξει μια διακυβέρνηση του τόπου, παρουσιάζουν συγκεκριμένα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με τι πρόγραμμα ανεβαίνει στη ΔΕΘ?
2: Εμείς ανεβαίνουμε με τα εργατικά σωματεία και τα συνδικάτα που θα διαδηλώνουν έξω από το παζάρι Ελπίδας και το εμπόριο Ελπίδας που μόλις περιγράψατε, για να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, να διεκδικήσουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα επιβίωσης, όπως είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, όπως είναι οι αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης, 14ης για το δημόσιο και για το δημόσιο και για τους συνταξιούχους.
0: Έχετε καταθέσει και τροπολογίες για αυτά εσείς, έτσι?
2: Φυσικά έχουμε καταθέσει συνεχώς τροπολογίες, οι οποίες βρίσκουν τη γνωστή τύχη που αντιμετωπίζουν οι τροπολογίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, που δεν είναι δικές μας, έτσι, είναι αιτήματα διεκδικήσεις των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας και τα σχετικά. Εμείς λοιπόν στη ΔΕΘ θα προσέλθουμε αγωνιζόμενοι, διεκδικώντας από την κυβέρνηση τα δίκαια της εργατικής τάξης και του λαού. Και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούμε, το αντίθετο μάλιστα, αναμονή στον κόσμο για το τι θα ακούσει. Θα τα ακούσει και θα τα ξανακούσει και να δοθεί και κάτι που δεν θέλει καμία υποτίμηση. Εγώ δεν λέω ότι.
0: Προφανώς
2: δεν, δεν υποτιμάω, αλλά θα εξαϊλωθεί ακριβώς την επόμενη μέρα. Ο πληθωρισμός καλπάζει, η ακρίβεια ισοπεδώνει το λαϊκό εισόδημα. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι καταστροφολογία. Είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς. Και με αυτή την έννοια να μην δείξει καμία στάση αναμονής απέναντι σε αυτά που θα τους σερβίρουν. Τα έχει δοκιμάσει αυτά. Να δοκιμάσει και κάτι καινούριο. Μάλιστα. Να δοκιμάσει
0: να δυναμώσει
2: την πάλη του και το Κομμουνιστικό Κόμμα για να τους πιέζει από καλύτερες θέσεις αύριο.
0: Πάντως ο κ. Κουτσούμπας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Θα παρουσιάσει κάποιες προτάσεις.
2: Θα παρουσιάσει τις προτάσεις της εργατικής τάξης του λαού για την ανακούφιση, για τη διεκδίκηση, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάθε χρόνο. Παρουσιάζουμε δηλαδή την προοπτική με την οποία πρέπει να παλέψει ο λαός για να φύγει από τη μέση αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα και συζητάμε. Το κίνητρο του κέρδους για την παραγωγή και την οικονομία, να φτιαχτεί άλλου τύπου οργάνωση, το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο για τον τόπο μας, που κουμάντο θα κάνει αυτός που παράγει τον πλούτο, αυτός που παράγει όλα όσα έχουμε και απολαμβάνουμε, και στο επίκεντρο της σχεδιασμού της οικονομίας θα μπει η κάλυψη των μεγάλων αναγκών μας. Των αναγκών σε υγεία, παιδεία, στη λαϊκή στέγη, στην πολιτική προστασία για να μην γεγόμαστε κάθε καλοκαίρι και να μην πνιγόμαστε κάθε φθινόπωρο και χειμώνα και πάει λέγοντας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κρατάμε ότι το δικό σας ραντεβού είναι έξω από τη ΔΕΘ απέναντι σε αυτές τις πολιτικές.
2: 5 Σεπτέμβρη.
0: Να είστε καλά.
2: Αναχωρούμε από όλες τις πόλεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ραπανάκη.
2: Να
0: είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανώλης Ραπανάκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98,3, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
1: και ο Μιχάλης Λιγάκης,
0: στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Έχουμε ασχοληθεί από την αρχή της εκπομπής μας και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, με τις μεγάλες πυρκαγιές που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στη χώρα. Μιχάλη, έχουμε νεότερα από την Πάρο, τα οποία δεν είναι καλά, έτσι.
1: Έχουμε κι άλλο 112 πριν λίγη ώρα. Ζητάνε την απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγκαρία Πάρου να πάνε οι κάτοικοι προς την περιφερειακή ενότητα Πάρου προς την Αλική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο 112. Υπάρχουν αρκετά 112. Να πούμε και ένα καλό, ότι είναι υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στα Δευρυνοχώρια στην περιοχή Στεφάνη, στο Δήμο Τανάγρας. Και υπάρχουν τώρα, υπάρχει 112 και για την ένωση του Κόλυμπου στην Άνδρο, να πάνε κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρου. Και επίσης, μια τελευταία εξέλιξη, με απόφαση του Λιμεναρχείου της Σεραφίνας, υπάρχει απογορευτικό απόπλου προς τα νησιά των Κυκλάδων, λόγω και των.
0: Αλλά εγώ
1: 8,
0: το θέλω εδώ να είναι μόνο.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο
0: ναι, καλό είναι αυτό που το λες, γιατί αν κάποιοι έχετε προγραμματίσει ταξίδι, να ξέρετε ότι από τα λιμάνια της Ραφίνας δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια εκτοπλοϊκά μέχρι να έρθει το απαγορευτικό που έδωσε το Λιμεναρχείο. Θα σας ενημερώνει ο σταθμός μας για τις όποιες εξελίξεις.
1: Και επίσης στην Κάλυμνο η πυρκαγιά είναι μεγάλη. Γίνεται έκκληση από τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον κύριο Μουστακούκο, να ζητάει άμεσα να πάει στο νησί ένα ελικόπτερο να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο ή να την περιορίσουν, γιατί λένε ότι είναι αρκετά μεγάλη και αυτή η πυρκαγιά.
0: Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Καλύμνου. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε την επόμενη ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε και ένα τελευταίο ότι οι αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα που έχουν μεταφερθεί στη μάχη για τη φωτιά στην Πάρο και έχουν επιστρατευτεί μέχρι και άνδρες της Δίας προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες εκεί ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Υπάρχει 112, όπως είπε πριν από λίγο Μιχάλη, στην Πάρο. Όπως καταλαβαίνετε, και εκεί η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Όσο θα περνάνε οι ώρες και θα πλησιάζουμε προς το βράδυ, θα γίνονται τα μέτωπα πιο επικίνδυνα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα προς το παρόν στις περισσότερες πυρκαγιές της χώρας να χρησιμοποιηθούν ένα αέρια μέσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και σε μια πολύ δύσκολη φάση της ημέρας αυτή τη στιγμή. Και τώρα έφτασε η ώρα, πλησιάζει 5, θα υπάρξει το δελτίο του σταθμού μας με την Καλλιόπη Λιβανού.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανό. Σε δύο περιοχές συμμάχοι με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, στο ένα μέτωπο, τη φωτιά που μένεται από χθες, πιο επικίνδυνο σημείο στην Αγία Παρασκευή. Παρανάλωμα του πυρός έχουν γίνει γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Επιχειρούν περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 53 οχήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών. Για υπόνοιες εμβρισμό έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι αυτό το μέτωπο υπάρχει κινδύνος να ενωθεί με το δεύτερο που ξέσπασε σήμερα στον οικισμό Ασώματο. Στο σημείο εκενώνονται περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβαλης και Λευκόγεια προς Ασώματα. Εκενώνεται και το Δαμνώνι προς Πλακιά αλλά και το Αμμούδι προς Δρυμίσκο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Γιαννιού, ενώ 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από την Πρέβελη, από το λιμενικό και μεταφέρονται με σκάφο στην Αγία Γαλήνη. Στην περιοχή και 3 ελικόπτερα, τα οποία ωστόσο δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Ανασωπήρωσε την ίδια ώρα τη φωτιά στην Πάρο, εκένωση από άσπρο χωριό προ Δριό και από Καμάρι και Αγκεριά προ Αλική. Φωτιά και στην περιοχή τη Παλαιόπολη Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωση προ Μπατσί αλλά και από Κόλλιν προς χώρα μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου. Οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύονται ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην ΚΟΣ, στην τοποθεσία Βαθύ. Στην περιοχή σπέβδουν ενισχύσεις της πυροσβεστικής με πήγες και αέριες δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάκρας Βιωτίας. Τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνος το πρωί στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της Ήρου οδηγούνται στο μεταξύ σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά του νησιού, μεταξύ τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, υπογράμμισε. Πυρομαδόν δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού. Με σύσσωμα την αντιπολίτευση να καταγγέλει επορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΔ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνια αναμένεται η σημερινή μάχη στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟ κατέθεσε ήδη έτοιμο ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος, η οποία είχε ως αντικείμενο την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της φετινής 3ης Σεπτέμβρη. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του και ο δεύτερος κατηγορούμενος αιγυπτιακής καταγωγής για την υπόθεση με τη χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετηθεί στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο. Ο κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στη διακεκριμένη οπλοκατοχή φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος υπήρξε μεσάζων για λογαριασμό άλλου προσώπου. Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστής και οδηγήθηκε στη φυλακή. και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στους Πάνο Θοδωρόπουλο και Μιχάλη Λεγάκη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: 84.

0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 στους 98,3. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος,
1: ο Μιχάλης Λιγάκης, στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη μοσαρφική παραγωγή η Καλλιόπη Αισθανίδου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
0: Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, κοντά μας θα έχουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ψαρόπουλο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Μια διόρθωση, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε η Ομοσπονδία των Εποχικών Πυροσβεστών.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλε,
2: ναι.
0: Θα θέλαμε καταρχάς αν έχετε κάποια εικόνα για τα μέτωπα αυτή τη στιγμή, η οποία...
2: Δεν έχω σαφή εικόνα, ό,τι βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή ξέρω και εγώ, δεν έχω κάποια μεγαλύτερη
0: εικόνα.
2: Εικόνα.
0: Ξεκινήσαμε, οι πρώτες μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα δυστυχώς συνδυάστηκαν με την απώλεια τριών συναδέλφων σας. Είχαμε τον τραγικό απολογισμό τριών νεκρών πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη του καθήκοντος. Καταλαβαίνω ότι για το πυροσβεστικό σώμα είναι μεγάλη απώλεια.
2: Δεν είναι μόνο για το πυροσβεστικό σώμα, είναι για το σύνολο των Ελλήνων. Σήμερα χάσαμε τρία παλικάρια, τρεις ήρωες που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας, στον καθένα πυροσβεστή, στον καθένα από εμάς που πάμε και σβήνουμε τις πυρκαγιές.
0: Είστε στην πρώτη γραμμή, ωστόσο είστε πυροσβέστες οι οποίοι θα λέγαμε εποχικοί συμβασιούχοι, σας θυμούνται περιορισμένες περιόδους.
2: Είμαστε ήρωες με τις μπεζδολές, εγώ θα το πω. Είμαστε ήρωες των 970 ευρώ. Είμαστε ήρωες, είμαστε αυτοί που πηγαίνουμε πρώτοι στη φωτιά και φεύγουμε τελευταίοι. Γιατί οι εποχικοί πυροσβέστες συνήθως κατά 95% επανδρώνουμε τα δασικά περιπολικά. Είμαστε αυτοί που, σας είπα και πάλι, πηγαίνουμε πρώτοι στις δασικές πυρκαγιές και φεύγουμε τελευταίοι.
0: Είστε όμως και ένας κλάδος που κατά περιόδους έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση και τη μονιμοποίησή σας και καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερα μέσα δοσοπυρόσβεσης και καλύτερα μέσα γενικότερα για να πηγαίνετε πιο προφυλαγμένοι στις φωτιές. Τι εισπράτετε όλα αυτά τα χρόνια?
2: Τι εισπράττουμε? Ξύλο, δακρυγόνα, υποσχέσεις, αυτά. Κατά τα άλλα, τίποτα άλλο. Αν υπολογίσετε ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του πυροσβεστικού σώματος είναι απαρχαιωμένος, μπορεί να παίρνουμε drone, μπορεί να παίρνουμε αεροπλάνα, μπορεί χίλια δυο, αλλά δυστυχώς συνεχίζει όμως και είναι απαρχαιωμένος. Έχουμε αμάξια 30 και 40 ετών, όπως τα ακούσατε. 40 ετών αμάξια.
0: Που ρίχνονται στη μάχη για την πυρκαγιά αυτά τα αμάξια.
2: Φυσικά, αυτό εδώ πέρα τα αμάξια και τα περισσότερα είναι και ακατάλληλα για την δασοπυρόσβεση. Δεν θέλω να γίνω προπέτης, απλά αυτή τη στιγμή θα το δείξει και η ΕΔΕ. Κατά τη γνώμη όλων των συναδέλφων που έχει γίνει ένα κοινό μυστικό σήμερα, συζητάμε στα κλιμάκια και στις υπηρεσίες ανά την επικράτεια, αυτό το όχημα που πήγανε οι συνάδελφοί μου και τους κύκλους η φωτιά ήταν ακατάλληλο για δασοπυρόσβεση.
0: Ήταν ακατάλληλο για δασοπυρόσβεση, έτσι.
2: Ήταν ακατάλληλο, ναι. Με 500 λίτρα νερό που έπαιρνε αυτό το αμάξι, ήταν ακατάλληλο για δασοπυρόσβεση. Αυτό μπορώ να σας το πω με το χέρι στην καρδιά, με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Αλλά δεν μπορώ να σας πω όμως τι συνέβη. Λέμε όλοι τους κύκλους σε η φωτιά. Ναι, πώς, τι, θα τα δείξει εδώ. Μπορώ όμως να πω ότι είναι ακατάλληλο. Δεν ήταν ένα δασικό, ειδικό όχημα όπου έχει αυτοπροστασία, όπου έχει μέσα συγκεκριμένες φιάλες, διαθέτει το ίδιο το όχημα σε φιάλες οξυγόνου σε περίπτωση που γινόταν κάτι τέτοιο, να μπορούσαν οι συνάδελφοί μου να ανταπεξέλθουν και να φύγουν από το ΙΝΑ. Από την πυρκαγιά.
0: Ναι. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία σας και εγώ θα το συνδυάσω αυτό ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρότι γνωρίζουν, γιατί προφανώς γνωρίζουν ότι το όχημα αυτό δεν κάνει, παρόλα αυτά ρίχτηκαν στη μάχη. Δεν είπαν δεν θα πάμε. Και φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς πηγαίνετε με μέσα να πολεμήσετε τη φωτιά, γιατί πόλεμος είναι, που γνωρίζετε ότι δεν είναι επαρκή.
2: Αν υπολογίσετε υπολογίσετε, μάλλον θα απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Το πυροσβεστικό επάγγελμα και οι Έλληνες πυροσβέστες είναι πρώτα αλτρουιστές. Κάνουν ένα επάγγελμα, κάνουν ένα λειτουργήμα χωρίς να κοιτάνε τη δεύτερη σκέψη. Πηγαίνουν στη μάχη, πηγαίνουν να σώσουν περιουσίες ανθρώπους. Αυτό το ξέρουν, είναι κοινό μυστικό. Τώρα, το πώς πηγαίνουμε, ναι, όντως υπάρχει έλλειψη. Εγώ συγκεκριμένα σας λέω ότι έχω μία στολή. Μου έχουν δώσει πριν 4 χρόνια μία στολή. Και έχω ακόμα μία από το 2019, όπου ήταν κατασκευής του 2003, όπου έχει λήξει. Γιατί τα υλικά μας είναι.
0: Με ημερομηνία λήξης,
2: και,
0: βέβαια.
2: Και ειδικά πανιά. Δεν είναι πανιά που πηγαίνουμε στο μοναστεράκι σε κάποιο κατάστημα και αγοράζουμε.
0: Δηλαδή,
2: είναι από ειδικά εργοστάσια και ειδικά πανιά. Αυτά λήξανε. Άρα δηλαδή στο σύνολο εγώ έχω μία στολή. Από το 2019 που με έχουν χορηγήσει μία στολή.
0: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι εσείς είσαστε με μία στολή. Κάποιοι συνάδελφοί σας μπορεί να είναι με μία στολή, μπορεί να έχει λήξει, να είναι ακατάλληλη και παρόλα αυτά.
2: Οι περισσότεροι παλιοί συνάδελφοι του σειρές του 2019 και του 2020 έχουν μία στολή όπου είναι στο πλαίσιο της ημερομηνίας, και η δεύτερη μας στολή που έχουμε είναι απλά ένα πανί, έχει λήξει.
0: Και γιατί ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, να μας λέει ότι έχουμε πολλούς πυροσβέστες, έχουμε υπαρκή υλικά, έχουμε υπαρκή. Μιλάνε για μια επάρκεια και μάλιστα μας λέγανε όλες τις προηγούμενες διάστημα.
2: Ακούμε τον κύριο Τουρνά που έλεγε ότι είμαστε προβοκάτορες και ότι κάναμε κατάληψη πριν 2 χρόνια μέσα στο Υπουργείο. Ο κύριος Τουρνάς μας, για τους εποχικούς πυροσβέστες. Ο κύριος Τουρνάς πάλι είπε για τους πυροσβέστες 5 ετούς υποχρέωσης, όπου ένας ο συνάδελφος μας από την Κρήτη ήταν από αυτήν την εργασιακή ομάδα του πυροσβεστικού σώματος, ήταν 5 ετούς υποχρέωσης. Ο κύριος Τουρνάς πριν λίγες μέρες στη Βουλή μέσα είπε ότι είναι η μαύρη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος ο θεσμός των 5 ετών. Αυτών των ανθρώπων που έχουν δώσει μάχες, γιατί είναι πυροσβέστες 20 και 25 ετών στη μάχημη υπηρεσία. Έχουν δώσει μάχες σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός ο κύριος Τουρνάς τους είπε ότι είναι η μαύρη τρύπα, ο θεσμός των 5 ετών είναι η μαύρη τρύπα στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Κύριε Ψαρόπουλο, ο κύριος Τουρνάς σας έχει δεχτεί, έχει ακούσει τα προβλήματά σας?
2: Την Ομοσπονδία ακόμα δεν την έχει δει. Έχει δει το πρωτοβάθμιο σωματείο μας, το πρωτοβάθμιο μέλος σωματείο μας. Ευχολόγια. Ναι, θα δούμε, ναι, θα το δούμε. Και πότε θα το δούμε? Θα το δούμε μετά την αντιπυρική? Μετά την αντιπυρική θα έχουμε εκλογές. Τι θα γίνει? Και μετά από τις εκλογές, δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Εδώ του εξηγούμε του ανθρώπου, του κυρίου Τουρνά, των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνήσεως, ότι υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Και κοφεύουνε, βγάζουνε προκηρύξεις για λίγους πυροσβέστες, βγάλανε τώρα για 600 άτομα, ήταν από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών, 600 άτομα, όπου βάλανε ένα ηλικιακό όριο 30 ετών. Και οι υπόλοιποι εποχικοί πυροσβέστες δεν έχουν καν την πρόσβαση για να μπουν να κάνουν αίτηση.
0: Για να καταλάβουμε και τι και ο κόσμος τι λέμε, τι σημαίνει εποχικός πυροσβέστης? Ότι κάποια στιγμή λύγει η σύμβαση, έτσι? Και τι κάνει μετά αυτός ο άνθρωπος?
2: Πόσους μήνες
0: είναι πυροσβέστης?
2: Είναι 8 μήνες πυροσβέστης και τους υπόλοιπους είναι ταμείο ενεργείας.
0: Άρα παίρνει,
2: συμπληρώνει τα ένσημα,
0: κύριε Ψαρόπουλε, παίρνει 8 μήνες 9,70 και μετά 485.
2: Λιγότερο από, ναι, κάπου εκεί, 450 ευρώ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτός είναι ο ήρωας που ρίχνεται στη μάχη με τις φλόγες.
2: Αυτός είναι ο ήρωας που σας είπα και πάλι προηγουμένως, έτρωγε τις κρότου λάμψης, τα δακρυγόνα και το ξύλο έξω από το Υπουργείο μας.
0: Μα καλά, σας ρίξαν και νερό, κύριε Ψαρόπουλη, τα θυμόμαστε.
2: Μας δροσίσαν, ναι. Το 2021 αυτό έγινε.
0: Ναι. Τα θυμόμαστε, ναι, και αυτά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κρατάω πάρα πολύ σοβαρό αυτό που μας είπατε και για την ακαταλληλότητα του οχήματος που χτες μέσα σε αυτό χάσανε τη ζωή τους 2 συνάδελφοί σας, και για το ότι δεν έχετε στολές και για τα χρήματα που παίρνετε και περνάτε μετά στο Ταμείο Ανεργίας. Όλα αυτά τα αιτήματα θα τα θέσετε στον Πρωθυπουργό, θα τα θέσετε σε κάποιον υπουργό, έχετε ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία?
2: Για να σας πω την αλήθεια, το πρωτοβάθμιο σωματείο, ο πρόεδρος του πρωτοβάθμιου σωματείου μας, του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιών Πυροσβεστών, έχει κάνει επαφές, είναι σχεδόν δύο φορές το μήνα, είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε χιλιοπεί, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε δώσει. Δυστυχώς, ναι, και φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Πόσο ακόμα να αντέξει, πόσο ακόμα να αντέξει ο υπογικός πυροσβέστης, πόσο ακόμα να αντέξει αυτό το πυροσβεστικό σώμα με χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στο μόνιμο προσωπικό. Γιατί εμείς δεν είμαστε, είμαστε συνάδελφοι με το μόνιμο προσωπικό, δεν είμαστε εχθροί.
0: Προφανώς είσαστε συνάδελφοι, δίνετε δίπλα-δίπλα. Ο ένας κρατάει τη μάνικα, ο άλλος οδηγάει το όχημα ή το αντίστροφο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και εξάλλου σας έχουμε δει, γιατί είπατε για το χρώμα των στολών σας, να ξαπλώνετε μαζί στα πεζοδρόμια μετά όταν τελειώνετε με την επιχείρηση. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποιες είναι οι ελλείψεις του πυροσβεστικού σώματος, τουλάχιστον στο έμψυχο δυναμικό αυτή τη στιγμή, και αν μπορούσαν να μονιμοποιηθούν εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας, θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες?
2: Και εμείς να μονιμοποιούμασταν, βασικά ας το θέσουμε ότι εμείς δεν θέλουμε μονιμοποίηση, θέλουμε 12 μήνες διάρκειας
0: συμβάσεις. Μάλιστα.
2: Μόνιμος γίνεται πλέον μόνο από τις παραγωγικές σχολές μέσω του Πανελληνίου.
0: Ναι,
2: δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε και να μην βγει κάποιος και να πει ήξερες κύριε Ψαρόπουλε τι υπέγραφες.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ήξερα τι υπέγραφα, αλλά το θέμα είναι ότι οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος είναι κοντά στις 20.000, όπως είπε η Ομοσπονδία των Μονίμων συναδέλφων μας, και εμείς αυτή τη στιγμή με εμάς τους εποχικούς πυροσβέστες είμαστε 18.000, μείον 2.500 αρχές Δεκεμβρίου που εμείς απολυόμαστε. Πώς θα βγουν οι βάρδιες, πώς θα βγουν οι υπηρεσίες?
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε πρώτον και κύριο να σβήσουν οι πυρκαγιές, να ευχηθούμε να μην υπάρξει άλλος πυροσβέστης, να μην θρηνήσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ανθρώπινη ζωή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου είμαι και υπηρετώ, χάσαμε 2 συνανθρώπους μας στη φωτιά του Ρεοκάστρου πριν περίπου 1 μήνα και άλλους 3 συναδέλφους μου στο Γήθιο και στην Κρήτη. Πολύ προσοχή, ειδικά τώρα τον Αύγουστο με τα μελτέμια, πολύ προσοχή, γιατί περισσότερες πυρκαγιές ξεκινάνε από αίτια των ανθρώπινου λάθους.
0: Ναι, πριν από λίγο να σας πω κάτι, είχαμε τον δήμαρχο εδώ του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος κατήγγειλε ανοιχτά στο σταθμό μας εμπρισμό, έχει ενδείξει εμπρισμό στην Κρήτη. Δεν ξέρουμε, προφανώς θα υπάρξει έρευνα από το πυροσβεστικό σώμα, προφανώς θα αποφανθούν. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, μας τα θέσατε με τον καλύτερο τρόπο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
2: καλά,
0: και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, για χαρά.

0: Να φύγουμε λίγο από το μέτωπο των πυρκαγιών Μιχάλη. Είπαμε πολλά για τις πυρκαγιές. Πριν από λίγο είχαμε εδώ κοντά μας από την τηλεφωνική σύνδεση μαζί του τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, τον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος μας έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες. Μας είπε το όχημα που χτες μέσα σε αυτό, δίπλα σε αυτό, έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ήταν ακατάλληλο για να βρίσκεται στη φωτιά. Μας είπε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εποχικών πυροσβεστών. Χαρακτηριστικά μας είπε ότι έχει μια στολή ο άνθρωπος. Από πότε είπε, ρε Μιχάλη?
1: Πέντε χρόνια.
0: Έχει μια στολή εδώ και πέντε χρόνια και δεν του δίνουν δεύτερη. Κατά τα άλλα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές.
1: Και μας είπε και ο άνθρωπος πώς τον υποδεχτήκανε στην Αθήνα πριν δύο χρόνια.
0: Ναι, όταν κατέβηκαν οι εποχικοί πυροσβέστες. Τα θυμόμαστε όλοι. Αλλά ας αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ας πάμε στην αγορά, γιατί είμαστε τρίτη εβδομάδα των εκπτώσεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο το Χαλικιά. Σπύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Όπως είπες, είναι τρίτη εβδομάδα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η θερινή εκπτωτική περίοδος. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους σε πιο προσιτές τιμές. Οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι και 50% σύμφωνα με τις βιτρίνες τουλάχιστον και τις ταμπέλες των καταστηματαρχών. Μέχρι τις 31 Αυγούστου η αγορά θα κινείται σε ρυθμούς, λοιπόν, προσφορών, με τις επιχειρήσεις να επιχειρούν ουσιαστικά να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό και το ενδιαφέρον τους μέσω μειωμένων τιμών σε πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, γιατί δεν έχει πάει πολύ καλά ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Σπύρο. Φέτος, εσύ επειδή κυκλοφορείς στην αγορά, μιλάς και με κόσμο, μιλάς και με εμπόρους, τι εισπράττεις? Τι κλίμα
2: ο κόσμος έχει αλλάξει τακτική. Έχουμε μπει πλέον με ένα πολύ ισχυρό όπλο που έχει ο καταναλωτής και είναι αυτό της έρευνας αγοράς. Βλέπουν την ακρίβεια, βλέπουν την ακρίβεια σε όλα και το γνωρίζουν και έμποροι. Αυτό το λένε δηλαδή οι καταστηματάρχες, ότι όταν έχεις να πληρώσεις νίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, όλα τα αναγκαία, τα τρόφιμα, τα καθημερινά του μιας οικογένειας, δεν σου μένουν χρήματα για να κάνεις έξοδα πολλά. Τα τελευταία χρόνια, όπως και φέτος, δεν βλέπουμε πλέον καταναλωτές να βγαίνουν από τα καταστήματα με 3, 4, 5 και τσάντες στα
0: καλά
2: χέρια.
0: Αυτό, Σπύρο, το έχουμε ξεγράψει εδώ και χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Ναι,
0: αυτό,
2: και
0: ούτε το θυμόμαστε.
2: Αυτό δεν το θυμόμαστε. Απολύτως απαραίτητα. Ναι, απολύτως απαραίτητα, Παναγιώτη, και ουσιαστικά πολύ στοχευμένα. Δηλαδή, ψάχνουν, κάνουν όλη τη βόλτα από τα καταστήματα, από το Σύνταγμα μέχρι το Μοναστηράκι, γιατί οι τιμές ποικίλουν. Αν ξεκινήσεις με το ίδιο παπούτσι, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μαγνήτη των καταναλωτών προς ένδυση και υπόδηση, και μετά από αυτό, δηλαδή το βασικό είναι η ένδυση και η υπόδηση, μετά από αυτό είναι διάφορα από air condition, κλιματιστικά, παιχνίδια, αξεσουάρ καλοκαιρινά. Αυτά διαλέγουν αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές. Βέβαια, να πω εδώ ότι δεν ψωνίζουν μόνο από τα καταστήματα, ψωνίζουν και από τις μεγάλες αλυσίδες και κάνουν και ιντερνετικές αγορές, που και αυτό.
0: Ναι, προφανώς και αυτό δεν καταγράφεται.
1: Ακριβώς.
2: Δεν καταγράφεται. Το έχουν όμως στο μυαλό τους και οι καταστηματάρχες και οι εμπορικοί σύλλογοι. Το γνωρίζουν αυτό, ότι αυτές οι αγορές, αν καταγραφούν, αλλάζουν τα δεδομένα που έχουμε για τις τιμές και το πώς κινείται η αγορά. Πάντως, ο κόσμος είναι μετρημένος. Οι καταστηματάρχες προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον στις χαμηλές τιμές. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει λίγο το καθεστώς. Γράφεται η προηγούμενη τιμή και η καινούργια τιμή, και αυτό είναι και το τρόπος που μπορεί ο καταναλωτής να ελέγξει. Και βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πολύ καλή έρευνα αγοράς, έχουν δηλαδή εντρυφήσει στο αντικείμενο της έρευνας αγοράς, που σου λένε ότι, ξέρεις, αυτό που το έχουν αυτή την τιμή αυτή, το είχαν πριν 30 μέρες την προηγούμενη τιμή μείον 20 ευρώ, το σήκωσαν παραπάνω και μετά κατέβασαν την τιμή με βάση το παραπάνω. Αυτά είναι και κάποια κολπάκια που λέμε ότι πρέπει να τα προσέξουν οι καταναλωτές. Βέβαια, κάποιος που δεν έχει κάνει έρευνα αγοράς, εύκολα θα πέσει σε μια τέτοια παγίδα αν δεν έχει δει την τιμή πριν από 30 μέρες.
0: Προφανώς, ναι.
1: Σπύρο, να σας ρωτήσω κάτι. Εσύ που βλέπεις τον κόσμο που κυκλοφορεί, βλέπεις και τουρίστες να μπαίνουν στα μαγαζιά και να ψωνίζουνε?
2: Έχει τουρίστες, αλλά όμως έχει τουρίστες, όπως λένε και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες, οι οποίοι όμως δεν είναι της τάξης το τουριστικό που λέμε, ότι θα μπουν και θα σηκώσουν όλο το μαγαζί, όπως είδαμε τους 2-3 προηγούμενους μήνες, με αρκετό τουρισμό, Αμερικανούς, Ισραηλινούς και λαούς από τις ανατολικές χώρες. ψωνίζανε. Τώρα όμως ο τουρισμός έχει πέσει με την έννοια την αγοραστική. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Αθήνα. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι το αδιαχώρητο, το αδιαχώρητο και στην Ερμού και στο Σύνταγμα και στην Ακρόπολη και σε όλα τα τουριστικά. Μόνο που έχουν μειωθεί τα ψώνια. Δηλαδή η κίνηση υπάρχει, μπαίνει, αγοράζει ο καταναλωτής, αλλά πολύ λιγότερα προϊόντα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί καταγράφεται, δηλαδή άμα βγεις με 10 σακούλες θα έχεις πληρώσει 100 ευρώ, λέω τώρα εγώ μια τιμή, αν βγεις με μία θα έχεις πληρώσει 10. Ο καταναλωτής αυτή τη δυνατότητα έχει, να πληρώσει λιγότερα χρήματα, ψάχνει το μεικτή χαμηλότερη τιμή με την καλύτερη ποιότητα που μπορεί να βρει. Και να πω εδώ ότι δεν είναι μόνο ένα συγκεκριμένο χωροταξικό έτσι εκεί στην Ερμού που γίνεται η αγοροπολισία και τα καταστήματα δουλεύουν. Το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο καταστήματα. Οι καταναλωτές ψάχνουν. Δηλαδή, μπορείς να βρεις, όπως μου είπανε και οι άνθρωποι, το είδα και εγώ βέβαια, γιατί και εγώ το κοιτάω αυτό, μπορείς να βρεις και τα ρούχα και τα παπούτσια. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή της Ερμού και καταλήξουμε ακόμα και στο Μοναστηράκι, εκεί θα δούμε διαφορές στις τιμές. Από τα ρούχα, σε όλα τα εμπορεύματα. Να πω όμως επίσης ότι αυτά που κινούνται πάντα. Σε κάθε, όχι μόνο στις εκτόσεις στις καλοκαιρινές ή τις χειμερινές, είναι τα καλλυντικά. Τα καλλυντικά έχουν πάντα κόσμο και πάρα πολύ και νέος κόσμος και όλες τις ηλικίες, καλλυντικά, υγιεινής και όλα αυτά, για τα πρόσωπα, σαμπουάν, όλα αυτά, γαλακτώματα και τώρα βέβαια με όλα τα απαραίτητα για τον ήλιο, τα αντιλιακά, έχουν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Πάντα το έχουν αυτό και είναι ίσως και έτσι μια διαφοροποίηση. Γιατί βλέπεις καταστήματα τα οποία έχουν 1, 2, 3, 5, 10 πελάτες, αλλά τα καταστήματα που έχουν αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, τα καλλυντικά που λέμε, είναι γεμάτα. Αλλά τα καταστήματα που έχουν αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, τα καλλυντικά που λέμε, είναι γεμάτα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε δύο περιοχές η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, στη φωτιά που ξέσπασε χθες πιο επικίνδυνο σημείο στην Αγία Παρασκευή, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε για τρεις μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών. Για υπόνοιση εμπρίσμου έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι αυτό το μέτωπο υπάρχει κίνδυνος να ενωθεί με το δεύτερο που ξέσπασε σήμερα στον οικισμό Ασώματο. Αυτήν την ώρα το κυρίως μέτωπο που προβληματίζει τις αρχές εντοπίζεται στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματο και είναι δύσκολα προσβάσιμο. Έχουν εκενωθεί οικισμοί Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Γιαννιού και Λευκόγεια. Εκενώνεται και το Δαμνώνι προς Πλακιά αλλά και το Αμούτι προς Δρεμίσκο. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσια από την Πρέβελη, από το Λιμενικό και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Στην περιοχή και τρία ελικόπτερα τα οποία δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θέλωδων ανέμων. Αναζωπήρωση την ίδια ώρα της φωτιάς στην Πάρο, εκένωση από Άσπρο χωριό προς Δριό και από Καμάρι προς Αγγεριά και Αγγεριά προς Αλική. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, σταλθήκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί, αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου. Οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα, στη Θεσσαλία. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Κατά το Υπουργικό Συμβούλιο μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων, μας τόνισε. Μαραθώνει αναμένεται η σημερινή μάχη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το σύστημα διαχείρισης του νερού. Κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης, καταγγέλει αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Πάνο Θοδωρόπουλο και Μιχάλη Λεγάκη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98,3 στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος
1: και ο Μιχάλης Λεγάκης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας, η Καλλιόπη Ασλανίδου και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη. Κύριε Χαρλάφτη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Χαρλάφτη, καλησπέρα. Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δύο ειδικά βαν που δίνουν άμεση λύση στα σχολεία της Αθήνας. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το καινούριο πρόγραμμα που βλέπουμε?
2: Κοιτάξτε, είχαμε μια. Τελικά αποδείχθηκε και πολύ σωστή ως πρόβλεψη να έχουμε οχήματα ταχείας επέμβασης σε διάφορα κτίρια του Δήμου και δει στη σχολεία. Τώρα και με την κατάρρευση σχολικών επιτροπών, η ευελιξία που υπήρχε σε τοπικό επίπεδο, καταλαβαίνετε, πέφτει και αυτή στο βάρος του κεντρικού Δήμου. Οπότε πλέον η μία από τις εργολαβείς συντήρησης που έχουμε περιλαμβάνει και τα οχήματα ταχείας επέμβασης με αντίστοιχα συνεργεία ταχείας αποκατάστασης.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, δηλαδή ένα όχημα, αν ένας διευθυντής σχολείου ή κάποιος σύλλογος εντοπίσει κάποιο πρόβλημα στο σχολικό συγκρότημα, επικοινωνεί με το Δήμο, πώς ακριβώς γίνεται? Και εκεί ο Δήμος θα στείλει το όχημα με τους κατάλληλους τεχνικούς για να επισκευαστεί η βλάβη?
2: Κοιτάξτε, για μας τώρα είναι κάπως καινοφανές σαν...
0: Προφανώς.
2: Από Σεπτέμβριο, επί ουσίας, θα δούμε και τα αποτελέσματα της κατάρρευσης σχολικών επιτροπών. Υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία ανεβαίνουν τα αιτήματα. Θα πρέπει να γίνει μια, βέβαια, και μια γέφυρα να μιλάμε κάπως πιο άμεσα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, μόλις τίθεται το αίτημα για την άμεση αποκατάσταση πια, θα πηγαίνει το βανάκι μαζί με το συνεργείο μέσα. Υπάρχουν υλικά, οπότε θα γίνεται η επισκευή τάχιστα.
0: Το Δήμος Αθηναίων έχει και ένα διευρυγμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των σχολείων της πόλης, σωστά?
2: Ναι, βέβαια, είναι μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης συντήρησης.
0: Έχετε εικόνα πόσα σχολεία έχουν παραδοθεί μέχρι τώρα, πόσα αναμένεται μέχρι το Σεπτέμβριο και τι σχεδιασμό?
2: Ο στόχος είναι για παρεμβάσεις σε 90 σχολεία μέχρι το Σεπτέμβριο, που αυτό είναι από κάτι μικρό μέχρι κάτι ευρύτερο. Και μην ξεχνάμε και το δάνειο το οποίο έχουμε αιτηθεί.
0: Εκεί θα κατέληγα, ναι.
2: Προκειμένου να κλιμακώσουμε μετά πια, γιατί θα αφορά από 40 έως 60 σχολεία ανάλογα τα τετραγωνικά και πώς θα πάνε εκτός διαγωνισμούς.
0: Εκεί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που πλέον θα ανακαινιστούν σχολεία της Αθήνας, έτσι. Σχεδόν όλα τα σχολεία της Αθήνας.
2: Η σκέψη είναι μήπως καταφέρουμε να παντρέψουμε τη συντήρηση με την ενεργειακή αναβάθμιση, οπότε να μιλάμε πια για ριζική ανακαίνιση.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Χαρλάφτη, αυτά τα ειδικά διφωμένα βανάκια, τι εργασίες μπορούν να κάνουν στα σχολεία?
2: Οτιδήποτε χρειαστεί για να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα συμβάντα, από ηλεκτρολογικά μέχρι βαυσίματα και αντικαταστάσεις αλλοπινάκων.
1: Κύριε Χαρλάφτη, τώρα, στο θέμα της Κυψέλης, έχετε κάποια ενημέρωση τι έχει συμβεί με τις πολυκατοικίες, αν το Αττικό Μετρό έχει έρθει σε επαφή με το Δήμο?
2: Κοιτάξτε, ναι, οι πρωτοβουλίες του Δημάρχου εξ αρχής ήταν στη σωστή κατεύθυνση και έβαλε νομίζω τη σωστή ατζέντα επάνω στο θέμα. Έχουμε βρεθεί ήδη και με τους κατοίκους και με την Αττικό Μετρό. Έχουμε αναδείξει το θέμα μία φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και χθες που έγινε ξανά Δημοτικό Συμβούλιο, το τελευταίο ας πούμε για το καλοκαίρι, είχαμε καλέσει και την Αττικό Μετρό και το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο δεν ήρθε βέβαια.
0: Αυτό επειδή το κάναμε χτες το θέμα, γιατί δεν ήρθε το Υπουργείο Μεταφορών, κύριε Χαρλάφτη? Ναι, να ρωτήσω το Υπουργείο Μεταφορών θα μου πείτε, αλλά...
2: Δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα για να μην έρθει το Υπουργείο εκεί για να ακούσει.
2: Εντάξει, και Αττικό Μετρό θεωρητικά εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και εμείς εξ αρχής έχουμε κρατήσει νομίζω μια σοβαρή στάση. Δεν θέλαμε να κάνουμε κανένα λαϊκό δικαστήριο προφανώς. Mm-hmm. Και απλά θέλουμε να βοηθήσουμε θεσμικά να πάει η υπόθεση ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό,
0: είχατε και ένα ομόφωνο ψήφισμα χτες, έτσι?
2: Βέβαια, ναι. Απλά να τονιστεί, ξαναλέω ότι εμείς θεσμικά θέλαμε να είναι όλοι οι φορείς και να πάρουμε μια απόφαση για να πάμε παρακάτω. Δεν ήταν ούτε για να γίνει λαϊκισμός, ούτε για να γίνει χάβρα των ιδεών, έτσι. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η στάση που έχουμε τηρήσει. Είμαστε αρκετά συνεπείς από την αρχή. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμα το χρησινό ήρθε στη συνέχεια όλων των πρωτοβουλίων.

0: οι κάτοικοι της Κυψέλης μία εκπροσώπηση στο διαδικασία και να είναι και αυτοί σίγουροι για ό,τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή αφορά περίπου 20 πολυκατοικίες, 200 διαμερίσματα, κάτι τέτοιο. Ο Δήμος τι έχει προσφέρει σε αυτούς, είπατε, μας περιγράψατε ακριβώς τώρα, θα δώσει, υπάρχει πρόβλεψη για κάτι άλλο ή αναλόγως με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση θα παρέμβει ο Δήμος?
0: Στην παρούσα φάση, καταρχήν, υπάρχει μια πρωτοβουλία κατοίκων, η οποία οργανώνεται και είναι μέσα στη διαδικασία. Εμείς είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την πρωτοβουλία, δηλαδή και όποιος άνθρωπος, γιατί καταρχήν είναι 200 διαμερίσματα, αλλά και στο γραφείο μου εδώ λαμβάνω συνέχεια και τηλέφωνα, τα οποία είναι από πολίτες οι οποίοι ανησυχούν και για το δικό τους σπίτι πια. Οπότε τους φέρνουμε σε επαφή με την πρωτοβουλία των κατοίκων για να οργανωθούν. Εμείς παρέχουμε θεσμική στήριξη, αλλά και επιστημονική πια.
1: Και ήσασταν την πρώτη στιγμή, φαντάζομαι, και εκεί σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια. Καλά, την Κυψέλη και με το μετρό την παρακολουθούμε από τότε που υπήρχε, που ανάβηκε εκείνο το υδαρέστο υλικό, αν θυμάστε το.
1: Ναι.
0: Οπότε πέρα από αυτά, από τη στιγμή που και η Αττικό Μετρό η ίδια διαρριγνεί τα ημάτια της, ότι δεν υπάρχει θέμα ανασφάλειας και τα κτίρια ανασφαλή κτλ. Δεν έχει χρειαστεί κάτι άλλο. Μάλιστα. Σε επίπεδο στήριξη.
1: Λέει ότι είναι ασφαλή Αττικό Μετρό, αλλά το έχει σταματήσει το έργο. Τώρα δεν ξέρουμε αν το ξαναξεκινήσει.
0: Όπερε διδείξε. Δηλαδή πλέον τώρα θα μπούμε στη διαδικασία της απόδειξης ότι είναι όλα καλά.
2: Και είχα λάβει το άλλο ένα σημαντικό θέμα, ήταν η κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εκεί έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με τα μπάζα που υπάρχουν και στο οικόπεδο?
0: Ο τεχνικός κόσμος της χώρας έχει πλούσια θέματα να μελετήσει το Δήμα Αθηναίων, δυστυχώς, το καλοκαίρι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ξαναγραφτούν βιβλία, κύριε Γαρλάφτη. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Αρκετές έδρες πολυτεχνικών σχολών θα ασχοληθούν με το Δήμο μας.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα έγινε ένα.
1: Ευτυχώς ήταν μόνο μπετά.
0: Ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα περίεργο κοντράστ, γιατί ενώ οι κάτοικοι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας ένιωθαν μια ανασφάλεια που είναι αυτή η οποία τους οδήγησε και στην εκένωση της πολυκατοικίας, δηλαδή αποτύχει, το γλιτώσαν, η αλήθεια.
1: Ισχύει αυτό. Και δεν ενημερώθηκαν, δηλαδή κάναν κάποιες κινήσεις οι άνθρωποι και δεν ήρθαν στις αρμόδιες, δηλαδή δεν ήρθαν στο Δήμο Αθηνών. Προφανώς ο Δήμος Αθηνών έχει και το τεχνικό προσωπικό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, γιατί είστε και αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ότι ο Δήμος διαθέτει και μηχανικούς, διαθέτει και ανθρώπους, επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να παρεμβαίνουν σε προβλήματα που ο κόσμος διαπιστώνει σε σχέση με τα μέρη που ζει, τις πολυκατοικίες, τα διαμερίσματα.
0: Σίγουρα υπάρχει το τμήμα ελέγχου κατασκευών που υπάρχει μέσα και το τμήμα επικινδύνων. Εννοείται ότι όποιος αισθάνεται μια ανασφάλεια προφανώς και μπορεί να απευθύνεται στο Δήμο. Αλλά ήταν αρκετά περίεργο το συμβάν, από την άποψη ότι ούτε οι μηχανικοί που προχωρούσαν στην ανέγερση της πολυκατοικίας πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το γεγονός. Και ένας απλός έλεγχος. Δηλαδή, βλέπανε ξαφνικά πόσο αποκλίνουν τα κτίρια. Ήταν αυτό που οδήγησε. Δηλαδή, φαινόταν ότι από ένα σημείο και μετά έχει πάρει το δρόμο της κατάρρευσης. Οπότε, εντάξει, φτάνει προς το παρελθόν. Βέβαια, οι άνθρωποι συνεχίζουν και ταλαιπωρούνται, η αλήθεια είναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το να μείνει.
1: Προφανώς, μείνανε χωρίς σπίτι οι άνθρωποι.
0: Βέβαια, είναι ένα θέμα. Ο Δήμος Αθηναίων, νομίζω, έχει δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά και σε αυτή την περίπτωση. Παρήχαμε την οικονομική ενίσχυση των 30.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Τώρα παρήχαμε και μια έξτρα επιχορήγηση για τον άνθρωπο που έχασε τα εργαλεία του, ναι, που στην αποθήκη που νίκιαζε. Το αποφασίσαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήραμε απόφαση για την αποκομιδή των μπάζων μετά από εισαγγελική παραγγελία, βέβαια, και μετά από χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε έχει πέσει όλο το βάρος επάνω μας, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάπως στο επόμενο βήμα.
1: Μάλιστα, δεν πήρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ξαναυπάρχει κάποια κατοικία εκεί ή για να τακτοποιηθούν εκεί οι άνθρωποι, θα περάσει λίγο διάστημα.
1: Προφανώς θα περάσει διάστημα.
0: Εμείς εξασφαλίσαμε ένα πρώτο δεκαήμερο περίπου με την Airbnb, πάλι με πρωτοβουλία του Δημάρχου. Και τώρα πάλι με πρωτοβουλία του.
1: Λάβατε κάποια απόφαση χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα Πετράλωνα?
0: Λάβαμε την απόφαση, την απομάκρυνση των

0: βάζουν
1: για τα 1000 ευρώ. Η επικοινωνία με την Airbnb είναι αποκλειστικά με τον Δήμαρχο. Είναι πρωτοβουλία, δεν
0: πρωτοβουλία
1: είναι
0: του κυρίου Δούκα.
1: Ναι. Οπότε έγινε μια πρώτη φιλοξενία και έγινε και επανάληψη. Μάλιστα. Οπότε θα δούμε. Έχει δρόμο ακόμα και εκεί, αλλά πηγαίνουμε με αργά αλλά σταθερά βήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και δικογραφία ανοιχτή. Υπάρχουν πραγματογνώμονες ορισμένων το δικαστήριο. Έχει δρόμο ακόμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα γεωλογικά έτσι απρόοπτα στο Δήμο της Αθήνας και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρλάφτη, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6 παρα 10. Είσαι συντονισμένη στον Αθήνα 984, στους 98,983. Στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στα ραδιόφωνα σας κάνουν συντροφιά ο Μιχάλης Λεγάκης
1: και ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
0: Σχετικά, Παναγιώτη, τώρα με τις φωτιές, έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων στην Κάλυμνο. Έχουν αυξηθεί 15 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Να πούμε ότι έχει σταλεί και μήνυμα 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Επίχυσης, έχουμε αναζωπηρώσει το πλωμάρι στη Λέσβο, αλλά εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αρκετές. Είναι γύρω στους 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα. Να αναφέρουμε επίσης, Παναγιώτη, ότι έχει ξεκινήσει και εξόδους ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη που είχα στη ζωή του στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, εδώ έχουμε την. Το τελευταίο αντίο στον άτυχο πυροσβέστη.
0: Ακριβώς. Και έχουμε και στη Μπάρο τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει την αναζωπήρωση. Να πούμε ότι με ανακοίνωση του Δήμου Φολεγάνδρου υπάρχει διακοπή ρεύματος στο νησί και στη Φολεγάνδρου και σε εκείνο.
1: Κόψαν το ρεύμα στη Φολεγάνδρου. Γιατί δεν έχει φωτιά στη Φολεγάνδρου.
0: Δεν έχει ούτε στη Φολεγάνδρου ούτε σε εκείνο. Απλά για την ασφαλή διεξαγωγή των εναέριων ρήψεων των ελικοπτέρων και των πυροσβεστικών αεροσκαφών, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση για να μπορούν να γίνουν σωστές οι ρήψεις.
1: Α, μάλιστα. Δεν το ξέραμε αυτό. Σήμερα το μαθαίνουμε και αυτό, ότι πρέπει να κόβεται το ρεύμα κάπου για να παίρνουν τα ελικόπτερα νερό και να προκειμένου να γίνονται σωστά οι ρήψεις. Δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι ειδική για κάποιο λόγο γίνεται αυτό. Χωρίς ρεύμα πάντως και η Φολέγανδρος και η Σίκινος, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες και όσο τα είναι αέρια μέσα θα είναι στον αέρα και θα κάνουν ρήψεις.
0: Και να ελπίζουμε να ρυθέσουν άμεση πολύ. Έχω και αυτή την αναζωοποίηση, να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα.
1: Ναι, γιατί η Πάρος βίωσε δύσκολες στιγμές χθες. Και επειδή αναφερόμαστε στις φωτιές, εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε την καταγγελία που έγινε εδώ από το σταθμό μας του Θανάση Ψαρόπουλου, του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, ο οποίος μας είπε επιλέξει ότι το όχημα που ρίχτηκε χτες στη μάχη της φωτιάς στο Ρέθυμνο της Κρήτης και που μέσα σε αυτό έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί του, ήταν ακατάλληλο. Ήταν ακατάλληλο για να βρεθεί στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Και επίσης να κρατήσουμε και την καταγγελία του κυρίου Θανάση Ψαρόπουλου και ελπίζουμε εκεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάποιος να ακούει ότι ο κύριος Ψαρόπουλος και πολλοί συναδελφοί του έχουν να πάρουν 5 και 6 χρόνια καινούργιες στολές. Καινούργιες στολές. Πάνε με παλιές στολές πυρκαγιές. Κάποιες από αυτές έχουν λήξει, γιατί οι στολές των πυροσβεστών, όπως μας εξήγησε ο κύριος Ψαρόπουλος, είναι από ειδικά υλικά και για προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα πολύ υψηλά θερμικά κύματα που δέχονται στις πυρκαγιές. Αυτές οι στολές έχουν λήξει και δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι αυτοί καινούργιες στολές. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό σήμερα ότι όλα είναι καλά και το είχε ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα και σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε εξοπλισμό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στα ενεργά μέτωπα.
0: Και οι αέριδες δεν θα κοπάσουν το επόμενες 24 με 48 ώρες, όπως φαίνεται. Αλλά λίγο να το ελαφρύνουμε. Χθες είπαμε ότι είχαμε ουρές για ταυτότητες στην Κοζάνη.
1: Τι θα μου πεις πάλι, ρε Μιχάλη?
0: Σήμερα έχουμε αρνητές των νέων ταυτοτήτων. Γι' αυτό το λόγο βγάζουν και διαβατήρια.
1: Ρε Μιχάλη, όχι τέτοιες λέξεις. Αρνητές. Δηλαδή, τι αρνούνται να βγάλουν ταυτότητα?
0: Ακριβώς λόγω του προσωπικού αριθμού.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ας μην, δεν θα το σχολιάσουμε. Για πες μου όμως τι ουρές έχουμε.
0: Υπάρχουν
1: ουρές. Τούμπα βλέπω.
0: Ναι, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας από τις 7.30 ώρα για να πάνε να βγάλουν διαβατήριο για να μπορέσουν τουλάχιστον να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Γιατί μην ξεχνάμε, από αρχές Αυγούστου, άμα δεν έχεις καινούργια ταυτότητα, δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο βγάζουν διαβατήρια.
1: Α, αρχίζει δηλαδή ο κόσμος και δίνει χρήματα για να βγάλει καινούργια διαβατήρια. Κάποιοι συμπολίτες μας, κάποιοι άνθρωποι της χώρας μας, για προκειμένου να μην βγάλουν αστυνομικές ταυτότητες.
0: Ακριβώς, γιατί είναι ο προσωπικός αριθμός στη μέση.
1: Εντάξει, αυτό θα μείνει ασχολίαστο.

0: Και επειδή είπες Τούμπα, να πούμε ότι στην Τούμπα, στην κανονική Τούμπα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, έναν αγώνα ποδοσφαίρου για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την πρόκρισή του, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 3-2. Ελπίζουμε και ελπίζω ο ΠΑΟΚ να περάσει τον επόμενο γύρο.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός, μην ξεχάσουμε τον Παναθηναϊκό. 9.30 ώρα, δεύτερο παιχνίδι με την Μπάξη. Μετά την νίκη με 2-1 στην Ουγγαρία. Έχουμε το τετραπαλληλτικό στο ΆΚΑ σε 9.30 ώρα και ελπίζουμε του χρόνου, του παραχρόνου, να είμαστε στο Βοτανικό.
0: Εντάξει. Ελπίζουμε. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης σας κράτησαν συντροφιά για 2 ώρες ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
1: Και ο Μιχάλης Λεγάκης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου της εκπομπής μας ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και σε λίγα λεπτά από τώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Καλλιόπη Λιβανού. Από εμάς μια καλησπέρα και θα τα πούμε και πάλι αύριο.
1: Καλό απόγευμα.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Πριν από 3.500 χρόνια, οι αρχαίοι Σαντορινοί έτρωγαν ξουβλάκια. Ο διευθυντής της ανασκαφής του ακροτηρίου και ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρήστος Ντούμας, μεταξύ άλλων ανακάλυψε και τους κρατευτές, ένα είδος πύληνης ψυσταριάς, όπου οι κάτοικοι της Θύρας έψαν καλαμάκια με κομματάκια κρέατος, δηλαδή τα γνωστά μας φυλάκια. Πολλούς αιώνες αργότερα έχουμε την αφορά του Αθήνεου στο έργο του Δειπνοσοφιστές, όπου μιλά για έναν αρχαίο οδηγό μαγειρικής, τον Οψαρτητικό, τον οποίο έγραψε ο Υγίσιπος. Εκεί αναφέρεται ο κάνδαυλος, που είναι ένα έδεσμα από κομματάκια ψημένου κρέατος, πίτα, τυρί και άνηθο, δηλαδή σουβλάκι. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη σούβλα, που και αυτή με τη σειρά της κατάγεται από το λατινικό σούμπουλα. Το σουβλάκι λοιπόν, από κομματάκια αρνίσιου ή χοιρινού κρέατος, περασμένα σε καλαμάκι, είναι ένα έδεσμα πολύ κοινό στην Ελλάδα από πολύ παλιά. Το σύγχρονο σουβλάκι με πίτα, το γνωστό πιτόγυρο, άρχισε να διαδίδεται σε προσφυγικές γειτονιές, όπως ο Κορυδαλός, από τη δεκαετία του 40. Από όλα αυτά θα υπέθετε κανείς πως το σουβλάκι είναι ένα λαϊκό φαγητό, κάτι στο οποίο συνηγορούσε η προστή τιμή του. Σωστό? Λάθος. Το σουβλάκι ήταν ένα έδεσμα για το λαό, όταν κόστιζε περί τα 3 ευρώ, δηλαδή ένα παλιό χιλιάρικο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Σήμερα όμως δύσκολα θα βρει σουβλάκι κάτω από 5 ευρώ, ενώ στα κάτεργα της βαριάς τουριστικής βιομηχανίας, όπως η Σαντορίνη που λέγαμε, ένα σουβλάκι με πίτα κοστίζει περί τα 9 ευρώ. Να δηλώσω ευθαρσός πως σκοπίμως δεν μπαίνω στην ενοιολογική διαμάχη μεταξύ Αθηναίων και Θεσσαλονικαίων για το τι είναι σουβλάκι και τι είναι καλαμάκι. Πρώτον, διότι είμαι χαμουτζής βαμμένος, και δεύτερον, διότι όταν παραγγέλνω καλαμάκι στο σουβλατζίδικο, δεν θα ήθελα να μου δώσουν με ειρωνικό χαμόγελο ένα λεπτό κύλινδρο για την αναρρόφηση υγρών.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανό. Σε δύο περιοχές συμμάχοι με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, στο ένα μέτωπο τη φωτιά που μένεται από χθες στο πιο επικίνδυνο σημείο στην Αγία Παρασκευή. Παράνομα του πυρός έχουν γίνει και ορκικές εκτάσεις, καλλιέργειες σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Επιχειρούν περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 53 οχήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών. Για υπόνοιση εμπρισμού έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι αυτό το μέτωπο υπάρχει κίνδυνος να ενωθεί με το δεύτερο που ξέσπασε σήμερα στον οικισμό Ασώματο. Αυτήν την ώρα το κυρίως μέτωπο που προβληματίζει έντονα τις αρχές εντοπίζεται στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματου και είναι δύσκολα προσβάσιμο. Έχουν εκενωθεί οικισμοί Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Γιανιού και Λευκόγια. Εκενώνεται και το Δαμνόνι προς Πλακιά αλλά και το Αμμούδι προς Δρυμίσκο. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν για θαλάσσια από την Πρέβελη από το λιμενικό σώμα και μεταφέρονται με σκάφο στην Αγία Γαλήνη. Στην περιοχή και 3 ελικόπτερα, τα οποία ωστόσο δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θυελωδών ανέμων. Αναζωπήρωση την ίδια ώρα τη φωτιά στην Πάρο, εκένωση από Άσπρο Χωριό προς Δριό και από Καμάρι προς Αγκεριά προς Αλική. Φωτιά και στην περιοχή τη Παλαιόπολη Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωση προς Μπατσί αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου. Οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν ενώ επιχείρη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Τρίμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου στην Κρήτη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνος νωρίτερα στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Αύριο το πρωί κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στη χθεσινή πυρκαγιά στο Γήθιο. Στο μεταξύ του ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσε δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες. Όπως μεταδίδει το Κρέτα Live, εξετάζεται συγκεκριμένα η πιθανότητα το όχημα να ακινητοποιήθηκε από βλάβη, αναγκάζοντας τους δύο πυροσβέστες να το εγκαταλείψουν. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 4 συλληφθέντες, μεταξύ τους και ο Δήμαρχος Πάρου, για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νησί, καθώς ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε. Πυρομαδόν δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστά Σταύρου επέμεινε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνια αναμένεται η μάχη στην Ολομέλη επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, αλλά και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του και ο δεύτερος κατηγορούμενος αιγυπτιακής καταγωγής για την υπόθεση με τη χειροβομβίδα που επρόκειται να τοποθετηθεί στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος για ηθική αυτοργία σε τη διακεκριμένη οπλοκατοχή φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος υπήρξε μεσάζων για λογαριασμό άλλου προσώπου. Υπενθυμίστε ότι χθες απολογήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στη φυλακή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιουάνου.
2: 2-31-984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
5: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
6: Αθήνα 984.

γωνιά στο Παγκράτη. Πολύ ετοιμάζεστε για το ταξίδι. Κλείνει αύριο ο Ιούλιος, ξεκινάει ο Αύγουστος, που είναι ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους από εσάς. Αλλά ωστόσο σε προορισμούς, ενδεχομένως και δική σας επιλογής προορισμούς, μένονται οι φωτιές, είναι πάρα πολύ δυνατός ο άνεμος και στην Πάρο μεγάλες καταστροφές και στην Κρήτη μεγάλες καταστροφές. Είχαμε χθες και τις ανθρώπινες απώλειες, τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν προσπαθώντας να σβήσουν κάποια μέτωπα, κάποιες εστίες. Βρίσκονταν στο μέτωπο της φωτιάς. Δυστυχώς με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν τι θα σέβεται. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Χωρίς τον Πάνο Πολυζωίδη, επιστρέφει στις 17 Αυγούστου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής Καλλιόπης Λανίδου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984, γράφετε το κείμενό σας. Το έχω πει συχνά, φαντάζομαι ότι πολλοί έχετε αυτό το νούμερο καταχωρημένο στη μνήμη σας, στη μνήμη εννοώ του κινητού σας ή του υπολογιστή σας.

Το μουσικό θέμα που ακούμε είναι από την ταινία του Christopher Nolan, Inception. Έτσι έκλεινε το άλμπουμ, την μουσική της ταινίας, όλα τα μοτίβα τα έγραψε ο Hans Zimmer και είχε δημιουργήσει αίσθηση αυτό το φιλμ όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 2010. Πέρασαν κιόλας 16 χρόνια. Μια ταινία που μας μετέφερε στο μέλλον, όπου ο Λεωνάρντο Ντικάπριο ερμηνεύει έναν εξειδικευμένο κατάσκοπο, κλέφτη ιδεών, που εξάγει κρυφά πολύτιμες πληροφορίες από το ασυνείδητο μυαλό, από το ασυνείδητο δηλαδή, από το μυαλό των στόχων, αυτοί που είναι στόχοι, ενώ κοιμούνται και ονειρεύονται. Τα παιδιά του κάπου κρατούνται και για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτά, του δίνεται μία ευκαιρία να επιστρέψει στην ζωή του την παλιά με ένα αντάλλαγμα σχεδόν ακατόρθωτο, τουλάχιστον στην εποχή που γυρίστηκε η ταινία και στην εποχή μας, μάλλον ακόμα είναι ακατόρθωτο, αλλά ποιος ξέρει στο μέλλον, ενώ στο άμεσον μέλλον, την εμφύτευση μιας ιδέας μέσα στο υποσυνείδητο ενός στόχου. Η ιδέα του Νόλαν και είναι και ιδέα και άλλων, την οποία με έναν τρόπο, αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο κατέγραψε, είναι ότι ο κόσμος γύρω μας μπορεί να μην είναι αληθινός. Θυμάστε και τη σπηλιά του Πλάτωνα. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Κεν Γουατάμπε, Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ, Μαριόν Κοτιγιάρ, υποδιόταν τη γυναίκα του, νομίζω την είχε χάσει, έχουν πέρασει και πολλά χρόνια. Έλεν Πέιτς, πριν γίνει Έλιοτ Πέιτς, Τομ Χάρντι, Κίλιαν Μέρφι, ένα εξαιρετικό cast, που ανάμεσά τους ήταν και ο Τόμ Μπέρεντζερ και ο Μάικλ Κέιν. Αυτά για το Inception, που δεν είχε φτάσει ο προϋπολογισμός του, τον προϋπολογισμό της Οδύσσιας, ήταν 160 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τα έσοδα ξεπέρασαν τις 800.000 δολάρια, ήταν μια από τις πολύ πετυχημένες ταινίες, η οποία είχε εντυπωσιάσει και τους μιμημένους θεατές του σινεμά με πολύ καλές κριτικές. Καινούργια εβδομάδα σήμερα, ξεκινάμε με ταινίες. Ταινίες οι οποίες κάποιοι από εμάς τις έχουμε δει στο παρελθόν και μιλάω για ίσως την πιο σημαντική εξ αυτών ή μία από τις δύο πιο σημαντικές που κλείνει 50 χρόνια ζωής. Ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τη Τζόντι Φώστερ, τη Σίμπιλ Σέφερτ και τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Η μουσική γραμμένη από τον Μπέρναρντ Χέρμαν, ένα κλασικό μοτίβο

Με 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ δεν πήρε κανένα. Καλύτερη ταινία, πρώτου ανδρικού ρόλου, Ρόμπερτ Ντενίρο, αλλά τι και αν δεν πήρε το Όσκαρ, ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε η ταινία, και αν δεν υπήρχε αυτός ως πρωταγωνιστής, ίσως και να ήταν εντελώς αδιάφορη. Υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου η Τζόντι Φώστερ, που ήταν πολύ νέα, ήταν πολύ μικρή, ήταν 13 ετών τότε όταν γυρίστηκε η ταινία. Ωστόσο είχε εμπειρία από τον κινηματογράφο, μάλιστα ήταν εξαιρετική και σε μια προηγούμενη ταινία το 1974, η Αλίκη δεν μένει πια εδώ. Υποψήφια και η μουσική που ακούμε, του Μπέρναντ Χέρμαν. Σε πολλές χώρες προβάλλεται αυτή την περίοδο, ενώ το 2026 ο Ταξιτζής, που όπως είπαμε συμπλήρωσε 50 χρόνια από την ημέρα που γυρίστηκε, 50 χρόνια ζωής εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω, είναι δόκιμος ο όρος. Ήρωας είναι ένας βετεράνος του Βιετνάμ, υποφέρει από υπνίες, από μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, εργάζεται ως ταξιτζής τα βράδια. Το πρωί πηγαίνει στον κινηματογράφο για να δει πορνογραφικές ταινίες. Παρακολουθεί τον κόσμο να χειροτερεύει, τουλάχιστον στα μάτια του. Έχει μία κοπέλα, παθαίνει ψύχωση μαζί της, και παράλληλα προσπαθεί να προστατέψει μία μικρή πόρνη που την εκμεταλλεύεται ο προγωγός της, και αυτή είναι η Τζόντι Φώστερ. Η γυναίκα που ερωτεύτηκε ήταν η Σίμπιλ Σέφερντ. Μαθαίνει σκοποβολή, κρύβει το όπλο του σε έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό που ο ίδιος επινόησε. Θα θυμάστε ότι ξύρισε το κεφάλι του και πίστεψε ότι μπορεί να καθαρίσει την πόλη από αυτούς που έκρινε ότι την καταστρέφουν. Μια ταινία με αρκετή βία. Από τις πολύ σημαντικές, ωστόσο, του αμερικάνικου κινηματογράφου του προηγούμενου μισού, του προηγούμενου αιώνα.

Κάποιες ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους έχουν μια στρογγυλή επέτειο ανάμεσά τους και ίσως αυτή η ταινία του Αλμοδόβαρ που θυμόμαστε περισσότερο, ίσως, δεν ξέρω. Και αναφέρομαι και απευθύνομαι σε όσους έχουν δει σχεδόν όλες τις ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη, ή σχεδόν όλες ή όλες. Από το 1991, Τα ψηλά τα κούνια. Με εξαιρετικό cast, Βικτόρια Μπρίλ, Μαρίσα Περέδες, που έφυγε πριν από αρκετούς μήνες, Μιγγέλ Ποσέ. 35 χρόνια μετά και πάλι στους κινηματογράφους, αυτό ήταν το μουσικό μοτίβο, το κλασικό μοτίβο. Είναι πολύ αναγνωρίσιμο με αυτή την έννοια, το λέω κλασικό, ίσως να μην είναι τόσο κλασικό. Μουσική που έγραψε για το soundtrack της ταινίας Ψηλά τα κούνια ο Ρουίτζι Σακαμότο. Βραβείο Σεζάρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας ήταν και η πρόταση της Ισπανίας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας. Μια ταινία σχέσεων. Με ένα εξαιρετικό soundtrack, σας λέω αυτό είναι το βασικό μοτίβο. Είχε όμως και δύο τραγούδια που ειδικά το ένα ακούγεται πάρα πολύ συχνά, αλλά ήταν και τα δύο τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία, τραγούδια που έκαναν αυτόνομη καριέρα. 35 χρόνια από τα ψηλά τα κούνια.

αγαπήσαμε τα μελοδράματα του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Αυτό ίσως λίγο περισσότερο ψηλά τα κούνια στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα μετά από 35 χρόνια. Και μιλούσαμε για επετείους, 25 χρόνια πέρασαν από τότε που βγήκε στο σινεμά μία ταινία η οποία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κινηματογραφική της αφήγηση. Να σας πω, εμένα δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, τη βρήκα πολύ γλυκερή για τα γούστα μου. Ωστόσο, είχε ενδιαφέρον ο τρόπος που κινηματογράφησε ο Ζαν Πιέρ Ζενέ, η φωτογραφία και το μοντάζ. Η Αμελή. Μουσική για Άντρι Σεν και μέσω της Αμελή, λόγω της Αμελή, ανακαλύψαμε και αυτόν τον συνθέτη. Συνθέτη όχι μόνο κινηματογραφικής μουσικής. Και φυσικά την Αντρέτο Του. Είχε κάτι μαγικό αυτή η ταινία, είναι η αλήθεια. Με πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ. Αυτό το κορίτσι, η Αμελή, που γυρνούσε στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Και βέβαια κάποια στιγμή έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι κάτι τέτοιο χρειαζόταν εκεί η ίδια να κάνει στον εαυτό της. Και με αυτό το μοτίβο του Γιάννη Τρισέν θα φτάσουμε στις 18:30, θα κάνουμε μία στάση, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβάνου και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Σε δύο περιοχές η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, στη φωτιά που ξέσπασε χθες πιο επικίνδυνο σημείο στην Αγία Παρασκευή. Το νέο μέτωπο είναι στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάνω από τον Ασώματο, σημείο δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχει κίνδυνο στα δύο μέτωπα να ενωθούν, εκτίμησε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Ο ίδιος έκανε λόγο για υπόνοιση εμπρισμού. Στην περιοχή εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Γιαννιού, Κεραμές και Λευκόγια. Επίσης το Δαμνώνι προς Πλακιά αλλά και το Αμμούδι προς Ρεμίσκο. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν για θαλάσσεις από την Πρέβελη από το λιμενικό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών. Θρήνω στις κηδείες.

0: Για τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στην Ελλάδα. Αναζωπήρωση την ίδια ώρα της φωτιάς στην Πάρο, εκένωση από άσπρο χωριό προς Δριό και από Καμάρι και Αγγεριά προς Αλική. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου. Στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου. Οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόναθη στη Θεσσαλία. Ελεύθεροι αφέθησαν οι τέσσερις συλληφθέντες, μεταξύ τους και ο Δήμαρχος Πάρου, για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νησί. Καθώς ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Έλενα Χατζιωάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Είναι η εκπομπή Radio City με την Έλενα Χατζιωάννου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη. Είπαμε, επιστρέφει στα μέσα Αυγούστου, 17 Αυγούστου. Και τώρα αυτό που θα ακούσετε κάτι, προσοχή, μην τρομάξετε.

Ποτέ μη λες ποτέ, λένε, και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο θα έπαιζε ένα τσάμικο, όχι όμως όποιο και όποιο,

0: ένα ρουμελιώτικο άκουσμα που αφορά στην Μαρία την Πενταγιώτισσα, η Μαρία Δασκαλοπούλου, που ήταν μια γυναίκα εκπάγλου Καλονής. Γεννήθηκε το 1821 και πέθανε το 1885. Δεν ξέρω πόσα στοιχεία της ζωής της είναι πραγματικά, είναι αυτά που μπλέχτηκαν με το θρύλο. Το σίγουρο είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα και γι' αυτό πολλές φορές τη γλίτωνε από κακοτοπιές, γιατί γίνανε και φόνοι για χάρη της, γίνανε διάφορα. Η πρώτη ταινία, η οποία γυρίστηκε με θέμα τη Μαρία την Πενταγιώτισσα, ήταν γυρισμένη το 1928 από τον Αχιλλέα Μαδρά. Ο Αχιλλέας Μαδράς ήταν ένας σκηνοθέτης, από εκεί βγήκε και το Σαρδάμ, ο αναγραμματισμός του Μαρδάς, ένας σκηνοθέτης που έζησε στην Γαλλία και προσπάθησε να γυρίσει ταινίες στην Ελλάδα, έχοντας κάποια στοιχειώδη τεχνογνωσία, και μία από τις πρώτες του ταινίες, αρχικά βοβή, ήταν η Μαρία Πενταγιώτισσα. Τη Μαρία Πενταγιώτισσα υποδίθηκε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1957 σε μια ταινία του Κώστα Ανδρίτσου, και υπήρξε και άλλη μια ταινία, το Ιωάννη Τέμπου, η κόρη της Πενταγιώτισσας, το 1967, αυτή δεν την είχα καν ακουστά. Αλλά υπήρξαν και θετικές παραστάσεις εμπνευσμένες από την Μαρία. Η Μαρία Πενταγιώτισσα του Νιρβάνα, η Μαρία Πενταγιώτισσα του Μπόστ, που καταλαβαίνετε πόσο διαφοροποιημένη θα ήταν, και ο Παλαμάς είχε εμπνευστεί από την Μαρία την Πενταγιώτισσα για ένα από τα ποίηματά του, που δημοσιεύθηκε το 1890 στη συλλογή «Τα μάτια της ψυχής». Η Μαρία Πενταγιώτισσα, θρυλικό και τραγούδι, το ακούσαμε από την Κική Φραγκούλη. Είναι ένα τραγούδι πολύ γνωστό και φαντάζομαι ότι ακούγεται πολύ, πόσο μάλλον το καλοκαίρι, πόσο μάλλον στον τόπο της Μαρίας της Πενταγιώτισσας, που είναι Πενταγιού, στην Φωκίδα, και από την Πενταγιού είναι ο αγαπημένος μας συνάδελφος, ο Νίκος Κουτούγερας, που αυτή τη στιγμή είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί θα ταξιδέψουμε στην Πενταγιού σήμερα, είναι ο κύριος Στέλιος Τσιόρης, είναι χημικός μηχανικός και είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών. Κύριε Τσιόρη, καλησπέρα σας μετά από τον πολύ μεγάλο μου πρόλογο.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Έχω μείνει άναυδος.
0: Γιατί?
1: Την έχετε μάθει απ' έξω και ολόσωστα την ιστορία μας.
0: Τι να κάνουμε όταν...
1: Για τη Μαρία την Πενταγιώτισσα, ναι.
0: Αφού θα έκανα αναφορά, δεν θα διάβαζα περί Μαρίας Πενταγιώτισσας.
1: Ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση. Και επίσης μου έκανε εντύπωση, mm-hmm. δεν το ήξερα αυτό, ότι ο Μαδράς, ο σκηνοθέτης, είναι το αντίθετο, αντιθετικό στα γράμματα, του Σαρδάμ.
0: Του Σαρδάμ, ναι. Ναι.
1: Απίστευτο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Και υπάρχει μια συνέντευξη του Μαρδά από τον Αλέκο Σακελάριο σε μια ταινία που γύρισε ο Αλέκος Σακελάριος, και εγώ την είχα δει στο YouTube, το 1964 τη γύρισε, που μιλούσε για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Του παίρνει συνέντευξη, ήταν μεγάλος πια σε ηλικία, ναι. Με πάρα πολύ χιούμορ ο ίδιος, και θεωρούσε και τον εαυτό του παλικαράκι, και ο Σακελάριος βεβαίως καταλαβαίνετε ότι τον πείραζε, και είχε και αποσπάσματα, δηλαδή και οι ακροατές μας μπορούν να δουν αποσπάσματα από αυτή την ταινία.
1: Ναι, ναι, είναι απίστευτη. Βέβαια, ελαφρώς δεν βλέπετε σήμερα, δηλαδή η νεολαία δεν μπορεί να καταλάβει την εποχή τη διαφορετική, το 28 πότε γυρίστηκε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ιστορία. Ήταν, έτσι κι αλλιώς είναι ιστορία. Ναι, είναι ιστορία. Ναι. Ούτε κι εμείς που είμαστε μεγαλύτερη σε ηλικία θα τη δούμε. Είχε τη Μαρία την Πενταγιώτισσα.
1: Είναι ηθοφάνεια αυτή η μετέπειτα ταινία με τη Βουγιουκλάκη.
0: Πιθανόν.
1: Να δίνουν happy end, τελειώνει με πολύ happy end, φεύγει με τον αγαπημένο της.
0: Ναι, δεν ήταν έτσι ακριβώς.
1: Η Πενταγιώτισσα γύρισε μετά τη δίκη της και την έδιωξε η τοπική κοινωνία στην Πενταγιού και πήγε και παντρεύτηκε έναν αρμάο στο γειτονικό Κροκύλιο, όπου δεν έκανε παιδιά μαζί του, αλλά μεγάλωσε τα δικά του τα παιδιά. Αυτό ήταν χείρος. Και πέθανε γύρω στο 890, γιατί υπάρχει και τάφος που λέει από πάνω 1890. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο στο ότι το θέατρο αλλίωσε πολλά πράγματα. Ας πούμε ότι έγινε, θα το έχετε ακούσει λίγο στα αρχίνα με τον Νταβέλη στα ορεινά της Αττικής.
0: Ήταν θρύλος, ναι, ήταν στοιχεία του θρύλου, γι' αυτό και είπα ότι δεν ξέρω που τελειώνει η ιστορία και αρχίζει ο θρύλος. Το μόνο που είναι σίγουρο ότι ήταν, πρέπει να ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα και ακόμα και στη δίκη της αθώθηκε.
1: Ναι, ότι την είδε. Και τη ζήτησε να πάει επί το, κυρία επί το τιμόνι.
0: Πάντως στη δίκη αθώθηκε, γιατί κάπου διάβαζα ότι ήταν άντρες ένορκοι και τα λοιπά. Οι αστυνομικοί που την έπιασαν είχαν γοητευτεί. Τέτοιες ιστορίες, και σε κάποια από τις ταινίες εμφανίζεται να καταλήγει σε μοναστήρι και να πεθαίνει σε μοναστήρι. Αλλά πάμε στην Πενταγιού. Πάμε στο
1: Κροκύλιο. Οι γιαγιάδες μας την είχαν γνωρίσει, ας πούμε, οριακά.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά μου, αλλά η μητέρα της γιαγιάς μου την ήξερε.
0: Ήταν τόσο όμορφη όσο λέγανε. Τι έχει φτάσει σε εσάς?
1: Ότι ήταν θεϊκή. Εντάξει, πολύ όμορφη, άτακτη. Έτρωγε ξύλο από τον αδελφό της και στο τέλος τον σκοτώσανε. Αλλά δεν έχει βεβαιωθεί τίποτα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο ότι ήταν και αυτή μοιημένη στο φόνο. Εν πάση περιπτώσει, την ευθύνη την πήρε όλοι ο Τουρκάκης, ο εραστής της, και ο οποίος έφυγε από το χώρο της ορεινής Ρούμελης, εκεί στο κέντρο της ορεινής Φωκίδας. Πήγε και έζησε αλλού, αλλά γύρισε μετά από 10 χρόνια. Και το αστείο είναι ότι σκοτώθηκε σε ένα καυγά που δεν είχε καμία σχέση με το όλο φωνικό.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως η αφορμή για να συζητήσουμε δεν είναι η Μαρία Πενταγιώτησα. Εγώ είπα πολλά για αυτήν. Αλλά να πάμε στην Πενταγιού και να πω, εσείς το ξέρετε, αλλά και στους ακροτές, γιατί συνήθως οι άνθρωποι νιώθουν περήφανοι για τον τόπο της καταγωγής των προγόνων τους, ότι η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου γεννήθηκε στην Αρτοτίνα. Είναι ένα χωριό που είναι πιο πάνω από την Πενταγιού.
1: Πιο ορεινό. Είναι
0: πιο ορεινό και τσακωνόντουσαν.
1: Ναι. Ναι, η Αρτοτίνα είναι και υπέφερε γι' αυτό παλιά. Αυτό το πλήρωνε. Σήμερα έχει άσφαλτο που φτάνει παντού. Αλλά τότε διακοπτόταν η συγκοινωνία το Φεβρουάριο και το Μάρτιο στο πολύ κρύο.
0: Η γιαγιά μου
1: ζούσε ερημικά.
0: Η γιαγιά μου έλεγε ότι πηγαίνανε με το μουλάρι, η οποία ήρθε στην Αθήνα αρκετά νέα, δηλαδή πρέπει να είχε έρθει το 1920, η γιαγιά μου πρέπει να ήταν γεννημένη οριακά στο 1900, και βεβαίως υπάρχουν δύο χωριά, η Αρτοτίνα και ένα άλλο που λεγόταν Μουσουνίτσα και μετά με το ονομάστηκε Αθανάσιος Διάκος, που τσακωνόντουσαν που γεννήθηκε ο Διάκος. Υπάρχει και το μοναστήρι που είναι λίγο έξω από την Αρτοτίνα. Αυτά για όσους θέλουν να ταξιδέψουν.
1: Όπου και να γεννήθηκε, τιμή και στο ένα χωριό και στο άλλο. Εμείς λόγω πιο γειτνίας με την Αρτοτίνα, χωρίς να το θέλουμε, είμαστε πιο κοντά στην Αρτοτίνα. Εκεί είναι και το μοναστήριο που μόνασε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αγαπάμε και τα δύο χωριά και κυρίως τον Αθανασιο Διάκο.
0: Και
1: αυτό είναι ένα ιστορικό χωριό.
0: Είναι ιστορικό κεφαλοχώρι. Ναι.
1: Στην επανάσταση εναντίον των Τούρκων έβγαλε πάνω από 20 οπλαρχηγούς, μεγάλα ονόματα. Σε αντίθεση με τα άλλα χωριά που ακολουθούσαν, έτσι δεν είχαμε. Αυτό το χωριό που έχει μεγάλο όνομα είναι το γειτονικό Κροκύλιο. Ήταν η πατρίδα του Μακρυγιάννη, του συγγραφέα των απομνημονευμάτων Μακρυγιάννη, ο στρατηγός Μακρυγιάννης που αγωνίστηκε για το Σύνταγμα το καινούριο. Και εμείς ήρωα έχουμε τη Μαρία την Πενταγιώτησα.
0: Εσείς είχατε την όμορφη. Οι άλλοι είχαν τους ήρωες, εσείς είχατε την όμορφη. Και βέβαια να πούμε...
1: Τρωγόμαστε, εκεί πέρα ξέρετε όλη η Ελλάδα τρώγεται. Εμείς τρωγόμασταν με το Κροκύλιο, γιατί ήταν η διεκδίκηση ποιος ήταν η πρωτεύουσα της Δωρίδας.
0: Λοιπόν, είναι χαριτωμένες αυτές οι ιστορίες στα μακρινά από την Αθήνα μέρη. Ωστόσο η Φωκίδα είναι ένας νομός που έχει υπέροχα μέρη, και δεν μιλάω μόνο για αυτά τα οποία έχουν και πολύ μεγάλο τουρισμό, αλλά και τα χωριά τα οποία δεν είναι και τόσο εύκολα προσβάσιμα το χειμώνα, όπως είπατε, γιατί πιάνει πάγο ο δρόμος, έχει βεβαίως άσφαλτο για να φτάσεις, αλλά πιάνει πάγο και είναι λίγο επικίνδυνα, αλλά είναι παρθένα τα μέρη, και αν κανείς αγαπάει αυτού του είδους τον τουρισμό, νομίζω ότι θα τα απολαύσει, είτε έρθει στην Πενταγιού είτε πάει στα χωριά τα οποία είναι πιο ορεινά. Αλλά πάμε στην Πενταγιού, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, για την Πενταγιού δεν μιλήσαμε.
1: Ναι, είμαστε όλα τα χωριά όμορφα, δίπλα-δίπλα, και αυτό είναι μια απίστευτη παραξενιά και ομορφιά. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος στο Κροκύλιο και λέει να πάω και μια βόλτα να δω την Πενταγιού. Στην Πενταγιού λέει να πάω και μια βόλτα να δω το Τρίστενο, το Διχώρι. Και αυτή είναι μια ομορφιά παράξενη. Έρχεται ο άλλος και του αρέσει να τρώει κάθε μέρα αλλού, να βλέπει και τα άλλα μέρη. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο, πώς είναι η Δελφή, ας πούμε. Η Δελφή mm-hmm. είναι μοναδική, έτσι. Είναι μοναδική όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ο άλλος πάει στους Δελφούς και δεν έχει όρεξη να πάει αλλού. Άντε να πάει και στο Χρυσό, mm-hmm. που είναι από κάτω. Ενώ στην ορεινή Δωρίδα είναι τα ίδια χωριά.
0: Είναι από την άλλη πλευρά, είναι, να πούμε, του βουνού.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, είναι, ναι, στην βορειοδυτική Δωρίδα, mm-hmm. και έχουμε κάνει και μια ομοσπονδία, η οποία ομοσπονδία πέτυχε από το 87 που έγινε να συσπυρώσει συνδικαλιστικά τα χωριά αυτά και να αναπτύξουν μια πολύ δυναμική συμπεριφορά στην ανάγκη βοήθειας και συσπύρωσης των χωριών για να διεκδικούν τα δικαιώματα που ζητάμε.
0: Κύριε Τσιόρη,
1: νέο,
0: ναι,
1: πολύ
0: παρακαλώ.
1: Πρόσφατο, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Έγινε μια επιτέλους γραμματεία, ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών. Και αυτό θα παίξει ρόλο στα χωριά μας.
0: Θα μιλήσουμε για αυτή την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι,
0: αλλά ήθελα να σας ρωτήσω
1: θα
0: το εξής.
1: Για το βοτανικό κήπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή, κύριε Τσιόρη, είσαστε χημικός μηχανικός, φυσικά ζείτε στην Αθήνα, και αποφασίσατε και σας ψηφίσανε να ασχοληθείτε πολύ με το χωριό σας, την Πενταγιού. Είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών. Και προσπαθείτε με έναν τρόπο να το αναδείξετε το χωριό σας, έτσι δεν είναι? Είναι, και το μιλάμε τώρα καλοκαίρι, έρχεται ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας και φαντάζομαι ότι
1: μεγάλες γιορτές.
0: Έχετε, ναι, μεγάλες γιορτές, ναι.
1: Ναι, και όλες γίνονται σχεδόν στην πλατεία μας, μια πανέμορφη πλατεία. Φέτος έχουμε αφιερώσει ένα διήμερο. Είχαμε μια τρομερή εξέλιξη σε ένα λίντερ που καθυστερεί χρόνια. Τον
0: το λίντερ, να πούμε ότι είναι. Ναι, αυτό εννοείται τα προγράμματα λίντερ.
1: Το
0: που ήταν, leader,
1: ναι, που πήγαμε, ναι, το 20 που εγκρίθηκε. Είχαμε κάνει έτσι το 19 με τον τότε δήμαρχο, τον Γιώργο τον Καπετζόνη. Μετά καθυστερήσαμε λίγο, 3 χρόνια. Δεν προχώρησε, αλλά προχώρησε τελικά. Βγήκε ο νέος δήμαρχος, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, που προς τιμή του πήρε απόφαση να το προχωρήσει. Και το προχώρησε, τελείωσε το κατασκευαστικό κομμάτι. Δεν πήραμε όλα τα κονδύλια, αλλά μας βοήθησε μια πολύ καλή κοπέλα από το ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου της Πάτρας, η οποία είναι expert στα Leader και στα ΕΣΠΑ. Και έτσι τελειώσαμε όλο το κατασκευαστικό κομμάτι και νομικά. Πήραμε έγκριση από το Leader και τώρα προχωράμε μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουμε την αίτηση για το υπόλοιπο κονδύλι, να γίνουν οι φυτεύσεις των φυτών, να γίνουν εξοπλισμοί των εργαστηρίων, του εμπάριο, θα γίνει μέσα στο κτίριο, το διοικητήριο που μας δωρήθηκε μια πολύ ακριβή διόρροφη κατοικία και έχει γίνει ήδη παλάτι με το κατασκευαστικό μέρος που τελείωσε και περιμένει τα έπιπλα να γίνει και έκθεση των φυτών, νεκρών των φυτών μέσα σε βιτρίνες. Mm-hmm. Ενώ στο βοτανικό κήπο θα εκτεθούν ζωντανά.
0: Πόσα
1: 250
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
1: Έχει γίνει μια επιτροπή. Ξέρετε, υπάρχουν ήρωες αφανείς που χρειάζονται πολύ, θα τιμηθούν ειδικά το διήμερο. Ο Γιώργος ο Δημητρέλος, που είναι ακαδημαϊκός από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και είναι ο πιο γνωστός βοτανολόγος στα Βαρδούσια και σε άλλες περιοχές, αλλά σε εμάς στα Βαρδούσια προχωράς και σου λέει αυτό είναι ορχιδέα τύπου τάδε, εκείνο είναι. Μα πώς τα ξέρει όλα?
0: Τα ξέρει γιατί είναι η δουλειά του. Είναι
1: καθηγητές άλλους από τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με την κυρία Μαλούπα, την Ελένη, η οποία είναι η επιστημονική μας, ας πούμε, κορυφή. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος Βοτανικούς Κήπους της Ευρώπης, είναι διευθύντρια χρόνια ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Συνταξιοδοτήθηκε πέρσι, αλλά είναι πάντα δυναμική, είναι δίπλα μας.
0: Κύριε Τσιόρη, για να μην πούμε τις ιστορίες των ανθρώπων που συμμετείχαν, να πούμε, ήθελα να σας ρωτήσω για το βοτανικό κήπο. Καταρχάς, πώς σκεφτήκατε να κάνετε ένα βοτανικό κήπο?
1: Καταρχήν, εγώ δεν ήμουν ειδικό σε αυτό το mm-hmm. τομέα καθόλου. Εγώ ήμουν ειδικό στη μεταλλουργία, σε χαλιβουργία μεγάλα και αυτά. Αλλά όταν πήγα στο χωριό μου και είδα τι συμβαίνει. Mm-hmm. Και πήγα μεγάλο στην ηλικία, πήγα 62, τώρα είμαι 79, δεν μπορώ να
0: τα κατοστήσετε.
1: Ναι. Είχα γίνει πρόεδρος συλλόγου από το 10 και κάναμε ένα συνέδριο αναπτυξιακό που το κάνει κάθε 2 χρόνια η περίφημη Ομοσπονδία Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας. Mm-hmm. Τότε το πήραμε εμείς, είχα όρεξη πολύ να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Είχα καλέσει 12-13 ομιλητές που μιλούσε ο άλλος να κάνουμε υδροηλεκτρικά, ο άλλος να κάνουμε τουριστική επένδυση κτλ. Και την τελευταία στιγμή μου γνώρισαν το Γιώργο τον Δημητρέλο, ο οποίος θέλησε να μιλήσει για την αξία των αφουφού. Εγώ δεν ήξερα ούτε τι σημαίνει αφουφού, είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Μιλήθηκα από τον Δημητρέλο, που είμαστε αδέλφια πια, το τι σημαίνει, τι δυναμική έχει ο κλάδος. Γνώρισα την Ελένη τη Μαλούπα που με συμβούλευσε ο υπουργός ο Τσαφτάρης όταν πήγαμε να το δούμε με τον τότε δήμαρχο τον Γιώργο τον Καπετζόνη.
0: Και
1: από εκεί και πέρα η Μαλούπα τα έσκησε, μας έκανε και κάναμε την πιο ωραία πρόταση στην Ελλάδα.
0: Ωραία, την κάνατε την πρόταση για τα ονόματα, έτσι και αλλιώς δεν θα τα συγκρατήσουμε. Οπότε...
1: είναι τόλμημα, το λέω με πραγματικά μετριοφροσύνη. Το να αφιερώσει πατρίδα 600.000 ευρώ σε ένα ορεινό μέρος ήταν τόλμημα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν αλλιώς το 2013 τα πράγματα, είχαμε μνημόνιο, τα χρήματα είχαν πιο πολύ αξία, δεν δίναν δάνεια οι τράπεζες. 600.000 ευρώ έμοιαζε τεράστιο ποσό, αλλά και η ομορφιά αυτού του λίντερ δεν έγινε για να δοξαστεί το χωριό, για να δοξαστεί όλη η ορεινή δόλυβα. Γι' αυτό σήμερα, με τις συμβουλές και άλλων ανθρώπων, έπαιξε ρόλο και ένας άλλος που δεν μιλάει κανείς για αυτόν, αλλά εγώ ξέρω πόσο με βοήθησε. Ο Γιώργος ο Αμανατίδης. Ο Γιώργος ο Αμανατίδης ήταν από την Κοζάνη, πρόεδρος της ΑΝΚΟ, της Αναπτυξιακής Κοζάνης, μεγάλη μορφή στον τομέα των Λίντερ και των ΕΣΠΑ. Για να καταλάβετε τι είχε κάνει στην Κοζάνη, είχε κάνει 34 Λίντερ και ΕΣΠΑ.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πούμε λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τόσο ευχάριστα τα πράγματα που γίνεται ένα διήμερο. Θα το έλεγα γλέντι, θα γίνουν ομιλίες, θα έρθει ο δήμαρχος, θα μιλήσουμε για το μέλλον. Και η κυρία Μαλούπα σήμερα μου γράψε ένα άρθρο να σας πω τι ομορφίες θα κάνει αυτός ο κήπος. Θα δώσει θέση εργασίας, θα δώσει κουλτούρα στην περιοχή και πρέπει να τα αναλάβει ένας γεωπόνος. Πολύ δυνατός, όχι εμείς πια οι παλιοί.
0: Πότε θα είναι αυτό το διήμερο?
1: Αυτό το διήμερο θα είναι 12 και 13 του μήνα.
0: Και μετά, μετά αρχίζουν τα πανηγύρια της Παναγίας, ε? Το 15 Αύγουστο.
1: Τη μεγάλη γιορτή μας την κάνουμε 13 του μήνα, γιατί είναι το τέλος των εκδηλώσεων για το Βοτανικό Κήπο και έχουμε καλέσει το ωραίο συγκρότημα τα Κιντέρια, νέα παιδιά που τραγουδούν έντεχνο δημοτικό. Μόνο δημοτικά, από όλη την Ελλάδα, αλλά σε έντεχνο στυλ. Όχι το βαρύ κλαρίνο της Ρούμελης.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, γιατί ολοκληρώνεται ο χρόνος μας, ήθελα να σας ρωτήσω αν κάποιος θέλει να έρθει στην Πενταγιού. Γιατί αυτά είναι ορεινά χωριά, δεν είναι τόσο τουριστικά. Θα βρει κατάλημα για να μείνει? Πρέπει να κλείσει, πρέπει να ψάξει?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν θα είναι εύκολο, γιατί έχουμε τόσους που έρχονται. Έρχονται πραγματικά πολλοί κόσμος. Έχουμε ζητήσει και από τα γειτονικά χωριά βοήθεια, αλλά όλα έχουν τα πανηγύρια τους. Δηλαδή δεν είναι εύκολο το κροκύλιο να μου δώσει πνοδομάτια. Παρ' όλα αυτά, ο ξενοδόχος εκεί που είναι και φίλος και εξαιρετικό παιδί μου έδωσε 2 δωμάτια.
0: Οπότε κανείς, οι ακροτές μας μάλλον, αν θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στις περιοχές σας.
1: Ας μαζί μου και θα τους βολέψουμε όλους. Δώστε το κινητό.
0: Δεν μπορώ να δώσω το κινητό σας στον αέρα.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Οι κάτοικοι έχουν τόσο συγκινηθεί που μου δίνουν τα σπίτια τους. Δηλαδή είχα φέρει μια φορά το χορευτικό χώρο, ήταν 22 άτομα και τα όργανα δεν ξέρω.
0: Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτά.
1: Και κοιμήθηκα σε σπίτια.
0: Μπορούν να σας βρουν στο Facebook, να σας αναζητήσουν Στέλιος Τσιώρης, και εκεί μέσω Messenger να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα περαιτέρω.
1: Εγώ κύριε Τσιώρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε τόσο δίπλα μας και ιδίως και το φίλο μου
0: τον Νίκος, ο Νίκος.
1: Που τον λατρεύουμε όλοι στο χωριό.
0: Είναι αξιολάτρευτος.
1: Κυρία Χατζιωάννου, πολύ θέλω να τα πούμε και από κοντά μια μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε βρεθεί με τη θεία μας στην Αμαλία την Λαβρίδα.
0: Θα σας πω, τα εσωτερικά, τα οικογενειακά τα λέμε και στον αέρα. Μα δεν ενδιαφέρουν και τους ακροατές. Είμαστε κάπου έχουμε βρεθεί συγγενείς, όπως όλοι που έχουν σχέσεις με χωριά που είναι κοντινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι. Πολύ ομιλητικός ο κύριος Στέλιος Τσιώρης, χημικός μηχανικός, πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών. η Πενταγιού, το χωριό του Νίκου Κουτούγερα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία καλλιτέχνη, η Άννα Παναγιωτοπούλου. Και μας τι θα κλείσουμε.

0: Ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζιώνου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη. Επιστρέφει τον Αύγουστο, μέσα Αυγούστου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας ήταν ο Νίκος Κουτούγερας. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης με την εκπομπή Ό,τι Κόσμος. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Καλό απόγευμα.
1: Ανάσες Ιστορίας.
2: 30 Ιουλίου 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιόν του Παρισίου. Η απόπειρα πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, η οποία θεωρήθηκε μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδος και του Βενιζέλου. Δύο Έλληνες βασιλόφρονες αξιωματικοί, ο Απόστολος Τσερέπης και ο Γεώργιος Κυριάκης, που ανήκαν στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο, πυροβολούν εναντίον του πολλές φορές, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο χέρι και στον ώμο. Παρά την επίθεση, ο Βενιζέλος επιδεικνύει ψυχραιμία και μεταφέρεται για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, χωρίς η ζωή του να διατρέξει σοβαρό κίνδυνο. Η είδηση προκαλεί έντονη συγκίνηση στην Ελλάδα και αναζωπυρώνει το ήδη οξυμένο πολιτικό κλίμα ανάμεσα στους Βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς. Το κλίμα μίσους που ακολούθησε την απόπειρα λειτουργήσε αρνητικά για την παράταξη του Βενιζέλου, συμβάλλοντας την ήττα του στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, οι οποίες οδήγησαν στην παλινόρθωση της βασιλείας και την επιστροφή του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Η απόπειρα δολοφονίας υπήρξε μία από τις πιο δραματικές στιγμές του εθνικού διχασμού της βαθιάς πολιτικής αντιπαράθεσης που σημάδεψε την Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Σε δύο περιοχές συμμάχοι με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, στο ένα μέτωπο, τη φωτιά που μένεται από χθες πιο επικίνδυνο σημείο στην Αγία Παρασκευή. Παρανάλωμα του πυρός έχουν γίνει γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Επιχειρούν περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 53 οχήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για τρεις μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών. Για υπόνοιες σεμερισμού έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι αυτό το μέτωπο υπάρχει κίνδυνος να ενωθεί με το δεύτερο που ξέσπασε σήμερα στον οικισμό Ασώματο. Αυτήν την ώρα το κυρίως μέτωπο που προβληματίζει έντονα τις αρχές εντοπίζεται στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματου και είναι δύσκολο προσβάσιμο. Έχουν εκκαινιωθεί οικισμοί Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Γιαννιού, Κεραμές και Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσια από την Πρέβελη, από το λιμενικό και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Στην περιοχή και τρία ελικόπτερα, τα οποία δυσκολεύονται στη λήψη νερού λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωσε την ίδια ώρα τη φωτιά στην Πάρο, εκένωση από άσπρο χωριό προ Δριό και από Καμάρι και Αγκεριά προ Αλική, ενώ οι φλόγε πλησιάζουν τη Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθε και μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί, αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου. Οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν, ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ. Μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, έκτακτη ενημέρωση για τα πύρινα μέτωπα, έκανε γνωστό πως τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα που καίνε στη χώρα. Πρόσθεσε ότι για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Συλληπιτήρια της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στη χώρα μας. Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία. Η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα, δηλώνει χαρακτηριστικά. Τρίμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Μαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Χρήνος νωρίτερα στις κηδείες του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Αύριο το πρωί κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, με τη Μεσήρωα, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στη χθεσινή πυρκαγιά στο Γήθιο. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες. Όπως μεταδίδει το Κρέτα Live, εξετάζει την πιθανότητα το όχημα να κινητοποιήθηκε από βλάβη, αναγκάζοντας τους δύο πυροσβέστες να το εγκαταλείψουν. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών, δήλωσε στον Αθήνα 984 Θανάσης Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Επίσης, κατήγγειλε ότι πολλοί εποχικοί πυροσβέστες πάνε στις φωτιές με λιγμένες και παλιές στολές. Ελεύθεροι αφέθησαν οι τέσσερις συλληφθέντες, μεταξύ τους και ο Δήμαρχος Πάρου, για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νησί. Καθώς ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε. Πυρομαδών δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει επορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Και Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Όλοι αυτοί ανακράζουμε ότι κόσμος. Στην εκπομπή που εκτάκτως λογοθέρους παίρνει τη θέση για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα του απογευματινού μας μαγκαζίνου. Και είναι ήδη 30 Ιουλίου, 211η ημέρα του έτους 2026. Ή αν προτιμάτε 12η του μηνός Θερμιδό, του μήνα έμβλημα των αντεπαναστάσεων, του έτους 234 του γαλλικού επαναστατικού ημερολογίου. 14η του Σαφάρ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. 16η του Αβ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. 8η του Μορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. 8η ημέρα κατά την οποία η μεν Ορθόδοξη Εκκλησία μνημονεύει τους Αποστόλους εκ των 70, Ανδρώνικο Επίσκοπο Πανωνίας, Επενετό Επίσκοπο Καρθαγένης, Κρίσκεντα Επίσκοπο Καρχιδόνος και Σύλλα Επίσκοπο Κορίνθου, καθώς και Σύλλουανό Επίσκοπο Θεσσαλονίκης. Ενώ κατά το καθολικό εορτολόγιο είναι των Αγίων Αυδού και Σένων, προστατών των Βαρελάδων. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Το διαβόητο τράφικινγκ δηλαδή. Στην Κούβα είναι η ημέρα των μαρτύρων της Επανάστασης. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακαλώ η Εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Των whistleblowers όπως λέμε απλοελληνιστή. Ενώ τα νησιά Βανουάτου στον Ειρηνικό ωκεανό γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτητοποίησης τους από τη Γαλλία. Εμείς εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και διεθνείς και εγχώριες με μπολική υπερίσκεψη. Αλλά νομίζω ότι για αρχή χρειαζόμαστε μια μουσική εισπνοή για να ξεθολώσουμε.

0: Αν έτυχε σήμερα να μιλήσετε με ανθρώπους που έχουν το προνόμιο να βρίσκονται ήδη στην εξοχή, πιθανότατα θα σας εξέφρασαν την αμφιθυμία τους, μη γνωρίζοντας αν θα πρέπει να εκφράσουν ανακούφιση για τους ισχυρούς ανέμους που ελαφραίνουν τη ζέστη ή να κάνουν το σταυρό τους για το τι μπορεί να σημαίνουν οι άνεμοι αυτοί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και το δυσάρεστο καθήκον μας καλεί και πάλι να κάνουμε τον απολογισμό των πυρηνών μετώπων, καθώς η κατάσταση φαίνεται ότι είναι δυσκολότερη από ό,τι χθες όταν τα λέγαμε πάλι και η πυροσβεστική προχώρησε σε έκτακτη ενημέρωση προλίγου, για την οποία ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Όπως τα πες, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από χτες. Είναι και ο αέρας που έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μόνο να σου πω ότι στην Κρήτη σήμα το πρωί μετρήθηκε η Μετεωρολογική Υπηρεσία 120 χιλιόμετρα ανέμου ρηπή. Άρα φαντάζεσαι πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στο νησί της Κρήτης. Τώρα έχουμε πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Κάλυμνο και στην Άνδρο σε τέσσερα νησιά μας. Να πούμε, το πιο δύσκολο μέτωπο, όπως καταλαβαίνει κάποιος, είναι στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομμάτων και 66 οχήματα. Να πούμε, Κώστα, ότι δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις στα εναέρια μέσα, ούτε ελικόπτερα, ούτε καραντέρ.
0: Λόγω των ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν.
1: Ακριβώς, Κώστα, λόγω του ισχυρού αέρα δεν μπορούν να πετάξουν και να πραγματοποιήσουν ρήψη. Μόνο το πρωί προσπαθήσαν τα δύο ελικόπτερα να πάνε στο μέτωπο, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που υπήρχαν στην περιοχή αποφασίστηκε να ξανακατέβουν στο έδαφος. Να πούμε τώρα, Κώστα,
0: από τα μέρη που μας περιέγραψες, να καταλάβω ότι απειλείται και το φοινικό δάσος της Μονής Πρεβελή.
1: Υπήρχε μια πληροφορία πριν λίγα λεπτά ότι είχε μπει μέσα στο φοινικό δάσος, αλλά είχαν ήδη κάνει εγκαταστάσεις στα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και καταφέραν και δεν επεκτάθηκε και δεν απειλείται μέχρι αυτή την ώρα το φοινικό δάσος. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, Κώστα, με τον αέρα να είναι πάνω από 10 μποφόρ, η κατάσταση είναι δύσκολη και για το φοινικό δάσος. Τώρα, πριν λίγα λεπτά, όπως είπες και εσύ, έκανε την επίσημη ενημέρωση και ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, είναι ο διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας του πυροσβεστικού σώματος. Όπως τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη νυχθημερών σε πολλαπλά μέτωπα χθες και σήμερα. Ενώ ισχυροί άνεμοι και έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας για αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή, όπως είπαμε, και αδύνατη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη.
0: Να μην ξεχάσουμε να τους ψεκάσουμε πάλι με χημικά όταν θα ξαναδιαδηλώνουν για την μονιμοποίησή τους η εποχική. Κάνω και εγώ συνειρμούς, ναι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οι ήρωες του καλοκαιριού μπορεί να έχουν γίνει και εχθροί της κυβέρνησης.
0: Μα τόπι, Ούρζουλα φον ντερ Λάιεν, η γενναιότητά τους γράφτηκε στην ιστορία.
1: Τώρα, έτσι όπως είπε ο κ. Βαδικογιάννη, στην ανακοίνωσή του την έκλεισε ότι οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανεπικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Ενώ πρόσθεται πως και για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμα δυσκολότερες συνθήκες. Όπως καταλαβαίνεις, ο κ. Βαθρακογιάννης μας φέρνει να μας πει ότι στις επόμενες 48-72 ώρες οι άνεμοι θα είναι πιο ενισχυμένοι. Και αυτό φαίνεται, Κώστα, και από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ότι θα αυξηθούν οι άνεμοι ακόμα και στην Αττική, Παρασκευή και Σάββατο. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: είναι να έχεις ως χώρα προτεραιότητες και σχεδιασμό. Γιατί μην κοιτάτε, μπορεί το φυσικό περιβάλλον να παραδίδεται στις φλόγες, μπορεί τα μνημεία και τα μουσεία να έχουν γίνει ντεκόρ δεξιώσεων, μπορεί το νερό να ιδιωτικοποιείται, αλλά ως χώρα επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Στα αστέρια που κρύβει ο χώρος της έρευνας. Έτσι για να αναστρέψουμε και το brain drain. Σε αστέρια αναφερόταν το, για κάποιο λόγο και αυτό σε αγγλόφωνο τίτλο, πρόγραμμα Trust Your Stars. Η πολυδιαφημισμένη πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είχε παρουσιαστεί ως εμβληματική πρωτοβουλία ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στον ελληνικό ΝΑΗ μέσω χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων νέων ερευνητών. Και υπήρξε ανταπόκριση. 1.241 προτάσεις για ερευνητικά έργα διεκδίκησαν τη χρηματοδότηση των 80 εκατομμυρίων για να επιλεγούν, όπως προβλεπόταν, περίπου οι μισές. Η συνέχεια μπορεί να περιγραφεί μόνο ως κωμικοτραγική. Όπως διεξοδικά την περιγράφει στο NGR ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Αλίευσες την αρχική είδηση ή μάλλον την επαναφορά της στην επικαιρότητα από μια ανάρτηση του καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αριστίδη Χατζή. Και πού οδηγήθηκες?
1: Πού οδηγήθηκα? Στην πραγματικότητα το Trust Your Stars και η μοίρα του είναι απολύτως ενδεικτικό του πώς έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής όλη η υπόθεση με το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι έκανε χρήση αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου. Είναι από πάρα πολλά έργα.
0: Το οποίο κλείνει, να το θυμίσω, ναι.
1: Θα το πούμε σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό το ότι κλείνει και είναι σημαντικές οι εκτιμήσεις που κλείνουν. Αλλά ας ξεκινήσει συγκεκριμένα με το Trust Your Stars. Το Trust Your Stars είναι ένα κονδύλι 80 εκατομμυρίων, το οποίο θα πήγαινε στην επιστημονική έρευνα. Θα ήταν αφοσιωμένο εκεί. Ξέρουμε πόσο υστερεί η χώρα, βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φυσικά στα κονδύλια που διατίθενται στην έρευνα. Και όπως καταλαβαίνουμε, για πανεπιστημιακούς, για διδακτορικούς, για μεταδιδακτορικούς ερευνητές, αυτό ήταν μια ευκαιρία πρωτοφανής και φυσικά πολύτιμη. Αυτό δεν έγινε. Υπήρξαν κάποιες σκιές από την αρχή, υπήρξαν κάποιες κριτικές για τη διαδικασία επιλογής των έργων, για τον τρόπο που διατυπώθηκε η προκήρυξη. Υπήρξαν καταγγελίες ότι η επιλογή των έργων έγινε με AI ή έγινε από επιτροπές οι οποίες δεν είχαν την επιστημονική επάρκεια να αξιολογήσουν τις...
0: Να είναι συναφούς αντικειμένο.
1: Να είναι συναφούς αντικειμένο, ακριβώς. Δεν εννοώ ότι οι επιστήμονες συμμετείχαν δεν ήταν καλοί, απλά χρειάζεται φυσικά να έχει μια επάρκεια στο συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο αφορά η πρόταση. Και θεωρήθηκε λυπής και σε αυτό. Επικρίθηκε γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία της αξιολόγησης στο ELIDEC και ήταν ήδη, είχε σηκώσει πάρα πολύ κριτική η διαδικασία της επιλογής. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιλογή έγινε. Δηλαδή στις 22 Ιουλίου του 2025 βγήκε μια λίστα, αναρτήθηκε στη Διάβγεια με τους επιλαχόντες κωδικούς των έργων. Και φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν αυτά τα έργα περίμεναν πότε θα εκταμιευθούν τα χρήματα για να προχωρήσουν, για να ξεκινήσουν τις έρευνές τους. Περνούσε ο καιρός.
0: Επελέγεις, που έλεγε και ένας λοχαγός μου στο στρατό. Ναι. Τι αντιμετώπισαν όσοι επελέγησαν?
1: Περίμεναν καιρό, δεν υπήρχε κανένα νέο, ζητούσαν ενημερώσεις, δεν συνέβαινε τίποτα. Τον Οκτώβριο, 180, αν θυμάμαι καλά, πανεπιστημιακοί στείλανε μια πρώτη ανοιχτή επιστολή ζητώντας ενημέρωση, τον Οκτώβριο του 25. 670 ξαναστείλαν σχετική επιστολή τον Δεκέμβριο του 25, τίποτα. Τον Μάρτιο 90 έστειλαν ένα εξώδικο, γιατί φυσικά καταλαβαίνουμε ότι το να έχεις δεσμευτεί ότι θα πάρεις κάποια χρήματα σε βάζει σε ένα προγραμματισμό. Απορρίπτει τις άλλες ερευνητικές προτάσεις, δημιουργεί ένα πρόβλημα πολύ πρακτικό στους ανθρώπους που περιμένουν αυτά τα χρήματα. Πάλι όμως γίνει εξίωση και με το εξώδικο. Ένα μήνα μετά, τον Απρίλιο του 26, στα τέλη βγάζουν ένα δελτίο τύπου, στο οποίο δημοσιοποιούν το ότι έχουν στείλει το εξώδικο. Πάλι δεν μαθαίνουν τίποτα και αρχίζουν σιγά σιγά οι απορίες για το τι έχει συμβεί. Και οι απορίες αρχίζουν να εκφράζονται μέσα στο κοινοβούλιο από σχεδόν όλες τις ομάδες της αντιπολίτευσης, με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν, τον Μάιο, έρχεται μια απάντηση, παρεμπιπτόντως όχι μόνο της αντιπολίτευσης, ερώτηση η οποία συμπεριλαμβάνει και το εξώδικο και το δελτίο τύπου. Το σχετικό έχει κάνει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, προς το Υπουργείο Παιδείας για ό,τι έχει γίνει με το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή λοιπόν παίρνουν μια απάντηση στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μιλάμε τώρα πια, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά, μετά την επιλογή των έργων. Όπου εκεί πέρα είναι που λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι το έργο έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή έχει χάσει τη χρηματοδότησή του. Και πότε έχει γίνει αυτή η απένταξη που είναι το πιο ενδιαφέρον? 22 Ιουλίου του 2025, δηλαδή την ίδια μέρα στην οποία έχουν ανακοινωθεί οι επιλαχόντες.
0: Είναι αυτό δυνατόν? Και σε όλους τους μήνες που μεσολάβησαν, που είχαμε τη δημοσιοποίηση, τα εξώδικα, τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν βγήκε κάποιος να πει ότι το έργο απεντάχθηκε?
1: Όχι. Κανένας απολύτως. Κανένας απολύτως.
0: Δυσκολεύομαι να το σχολιάσω, ναι.
1: Κι όμως συνέβη. Είναι από αυτές τις ιστορίες που και εγώ όταν ξεκίνησα να τις κοιτάω. Να πω ότι δεν είμαι φυσικά ο πρώτος που έκανε την. Δεν ασχολήθηκα ακόμα το σχετικό ρεπορτάζ πρώτος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Στο Βήμα, ας πούμε, το Βήμα το έπιασε από την αρχή το πρόβλημα με το τεράστιο Stars. Ωστόσο πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτό το φιάσκο που ανέδειξε και ο Αριστίδης Χατζής ως ένας από τους επιλαχόντες για το τεράστιο Stars. Το ενδιαφέρον όμως υπόθεση να το δούμε και λίγο ως γενικό δείγμα του τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ελάχιστα συζητημένο. Είναι κάτι το οποίο επίσης το έχω καλύψει στο ΙΝ πριν, να θυμάμαι καλά, 1-2 μήνες, δεν είμαι σίγουρος. Το οποίο είναι ότι εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση, είχαμε μια μοναδική χρηματοδοτική ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο χρηματοδοτική, εγώ θα πω και πολιτική ευκαιρία, γιατί φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν το ευρωπαϊκό test drive των ευρωομολόγων. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, έτσι προέκυψε το Ταμείο Ανάκαμψης από το γεγονός ότι η Ευρώπη αποφάσισε. Φαντάζομαι, Κώστα και εσύ και πολλοί από τους ακροατές θα την ξέρετε.
0: Μία εκδοχή κοινή έκδοση χρέους.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν με έναν τρόπο το test drive αυτού του πράγματος. Το οποίο φυσικά έχει και πολλές ενστάσεις από τις πιο νεοφιλελεύθερες χώρες της Ένωσης. Δηλαδή ήταν αντικείμενο πολιτικού διχασμού. Τώρα τι έχει γίνει λοιπόν? Εμφανίζεται ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αποτελεί μοναδική ευκαιρία. Έχει υπολογιστεί στο οχταπλάσιο του σχεδίου Marshall. Βέβαια, να το πούμε και αυτό ότι είναι υπέρογκο πράγματι, αλλά είναι λίγο περίεργο να το συγκρίνουμε για μια σειρά λόγων πολυτεχνικών που δεν έχουν σημασία αυτή τη στιγμή να το συγκρίνουμε με το σχέδιο Marshall. Πάντως είναι ένα τεράστιο χρηματοδοτικό αναπτυξιακό εργαλείο. Αυτό το χρηματοδοτικό αναπτυξιακό εργαλείο που είχαμε 5 χρόνια να το αξιοποιήσουμε, φαίνεται να βασίστηκε η πολιτική ηγεσία στην εκτίμηση ότι θα πάρει παράταση, ότι θα λειτουργήσει κάπως όπως το ΕΣΠΑ, ενώ ήταν σαφές από την αρχή ότι η ευκαιρία δίνεται από τις χώρες που διαφωνούν, αλλά με σαφή ημερομηνία λήξης. Το ξέραμε αυτό. Υπήρξε τρομερή ολιγορία, υπήρξε κακός σχεδιασμός, υπήρξαν συνεχείς και μαζικές απεντάξεις, το μέγεθος των οποίων δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα τηλεφωνική σύνδεση. Γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα του εύρους των απεντάξεων.
1: Ναι, δεν έχουμε πλήρη εικόνα του εύρους των απεντάξεων. Οπότε αυτά θα τα μάθουμε μετά. Το θέμα ποιο είναι εδώ πέρα όμως. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ξέρουμε ότι έχει απορροφηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει τεράστιο ενδιαφέρον και πιστεύω θα μας απασχολήσει το προσχέδιο διάστημα. Που είναι ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις, οι οποίες κατατέθηκαν για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδιάστηκαν από συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες πληρώθηκαν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα εδώ πέρα. Τι ακριβώς κάνανε αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες, άμα τα έργα καταλήγουν να πεντάσσονται?
0: Οι οποίες συμβουλευτικές εταιρείες ούτε σε όλες αποτελούν αγαπημένο εργαλείο της κυβέρνησης.
1: Φυσικά, έχουν αυξηθεί αλματοδός, το ξέρουμε αυτό. Είναι και σχετική έρευνα που είχε κάνει το Βουλή Watch πριν λίγο καιρό, το Consultocracy. Αξίζει να τη δει ο κόσμος. Έχουν αυξηθεί αλματοδός από 2019 μέχρι σήμερα και αποκτούν ένα πολύ οργανικό ρόλο στο δημόσιο και φυσικά τεράστιο μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτοί τα πήραν τα λεφτά τους.
1: Ναι, όσο φαίνεται, ναι.
0: Δηλαδή,
1: τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: λεφτά για να κινηθεί όλη αυτή η ενδιάμεση τεχνογραφειοκρατία υπάρχουν, αλλά για το τελικό αποτέλεσμα δεν υπάρχουν.
1: Ναι, θέλω να το θυμίσω πάντως ότι ο λόγος που πληρώνονται είναι ακριβώς για να γράψουν τις προτάσεις, να συγκροτήσουν τις προτάσεις με έναν τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσουν αυτά τα κονδύλια. Αυτή είναι η λογική. Οπότε, όταν έχουμε μαζικές απεντάξεις, πρέπει να δούμε, και αυτό θα πάρει πολύ καιρό να το δούμε, πόσες από αυτές τις προτάσεις που απεντάχθηκαν είχαν συνταχθεί από συμβουλευτικές εταιρείες και πόσο πληρώθηκαν οι συμβουλευτικές εταιρείες για να τις σχεδιάσουν.
0: Και υπάρχει ενδεχομένως κάποιο είδους ασυλία για αυτό. Δεν προκύπτουν ευθύνες.
1: Τώρα κλείνει στο χρηματοδότη.
0: Πάλι έχουμε κάποια προβλήματα με τη σύνδεσή μας.
1: Συγγνώμη.
0: Λέγαμε ότι τώρα κλείνει τι.
1: Τώρα κλείνει το σκέλος των παραδοτέων του και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα κλείσει και το χρηματοδοτικό. Οπότε μέχρι να κλείσει και να έχουμε μια οριστική εικόνα του εχήν, δεν έχουμε σαφή εικόνα αυτή. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα κλείσει και το χρηματοδοτικό. Οπότε μέχρι να κλείσει και να έχουμε μια οριστική εικόνα του εχήν, δεν έχουμε σαφή εικόνα αυτή.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κωνσταραπή. Και στρέφουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα οδυνηρό, θα το πω, υστερόγραφο της ανακοίνωσης των βάσεων και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα θέμα που μάλλον ακροθυγώς παρασυστηματικά συζητήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μέχρι τώρα. Δεν είναι βέβαια και μια ολότελα νέα εξέλιξη. Απλά παγιώνει μια τάση των τελευταίων ετών. Είναι αυτό που περιγράφεται ως κατάρρευση των βάσεων εισαγωγής στις σχολές φιλολογικού αντικειμένου και ανθρωπιστικών σπουδών. Που είναι λιγότερο απλό από όσο ακούγεται. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με την καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γιάννα Γιαννουλοπούλου, την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να επιδείξουμε ψυχραιμία, να θρηνήσουμε, να καταγγείλουμε. Τι από όλα θα ήταν η πρέπουσα στάση?
1: Ένα σκεφτούμε καταρχήν. Η πιο σωστή στάση είναι να σκεφτούμε τα φαινόμενα που θα έλεγαν όσοι ακόμα καταλαβαίνουν το λόγο της φιλοσοφίας, γιατί πια δεν θεωρείται πολύ απαραίτητο. Να δούμε γιατί μένουν γενεθές τα πανεπιστήμια συνολικότερα και πιο συγκεκριμένα γιατί στις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες και μένουν.

0: κενές θέσεις σε αρκετά τμήματα, αλλά και οι βάσεις εισαγωγής είναι αρκετά χαμηλές.
1: Ναι, όταν μιλάμε για 11.000 για το φιλολογικό τμήμα της Αθήνας, λόγω χάρη,
0: ναι,
1: είναι σαν να μπαίνεις με μέσο όρο 11, σωστά?
0: Σωστά, ναι, σωστά.
1: Σε μια σχολή που κατεξοχήν έχει το ρόλο να προετοιμάσει τους αυριανούς εκπαιδευτικούς. Ή δεν τον έχει,
0: ναι,
1: πια και έχει
0: χάσει. Θεωρητικά έχει και αυτόν τον ρόλο. Νομίζω ότι πριν επιμείνουμε στις βάσεις του φιλολογικού Αθηνών, για παράδειγμα, πρέπει να πούμε ότι φέτος από τις 62.329 θέσεις που τα πανεπιστήμια ζήτησαν, σημαίνει μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους 62.329 φοιτητές και φοιτητρίες, καλύφθηκαν οι 52.590, δηλαδή λίγο
1: 10.000 κενά.
0: Ακριβώς, 10.000 κενά.
1: Τα οποία ερμηνεύονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής και από άλλους παράγοντες.
0: Οι κενές θέσεις, το γεγονός ότι έμειναν κενές θέσεις, οφείλεται αποκλειστικά στη θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, που φέτος λειτουργεί για 6η χρονιά, επομένως οι συνέπειές της είναι σωρευτικές. Δύο λόγια γι' αυτό ως προς τα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών και αμέσως μετά για τις χαμηλές βάσεις όσων τμήματων καλύπτουν τις θέσεις τους. Το γεγονός ότι πολλά τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών μένουν με κενές θέσεις οφείλεται στην ΕΒΕ και στη συνολικότερη απαξίωσή τους. Παραδείγματος χάρη, τα ξενόγλωσσα τμήματα, σε ένα από αυτά δουλεύω και εγώ, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχουν πολλές κενές θέσεις πια, διότι τα παιδιά δεν καλύπτουν αυτό το 11,5 περίπου που αναφέρατε πριν, το οποίο είναι η βάση εισαγωγής του πεδίου. Αυτή η σωρευτική υποβάθμιση έχει κάνει πια, αφού είμαστε στον έκτο χρόνο, να μην θέλουν και να εισέλθουν τα παιδιά σε τέτοια τμήματα. Ξεκινώ από αυτό γιατί είναι σημαντικό. Στα ξενόγλωσσα τμήματα, πριν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, οι θέσεις καλύπτονταν και υπερκαλύπτονταν. Δηλαδή μέχρι πριν 6 χρόνια...
1: Ήταν τμήματα με ζήτηση, να το πούμε έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η απαξίωσή τους δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Η απαξίωσή τους δείχνει πρώτον ότι οι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί, γιατί κυρίως εκεί είναι τα τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών που έχουμε, παρόλο που έχουμε και ρωσικών σπουδών και τουρκικών σπουδών κλπ., ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γλώσσες και οι πολιτισμοί, μπορούν να θεραπεύσουν, να θεραπευτούν τα αντικείμενα αυτών των τμήματων από τους μεγάλους φροντιστηριακούς οργανισμούς και από τα ξένα Ινστιτούτα. Αν δεν θέλει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο να καλλιεργήσει τη μελέτη της λογοτεχνίας, της ιστορίας και της γλώσσας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, αυτό σημαίνει ότι θα το αναλάβουν κάποιοι άλλοι, όχι ιδιαίτερα επιστημονικά, αλλά μόνο ως γλωσσομάθεια. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι τυχαίο, υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα, ειδικά στην Αγγλομάθεια. Επομένως και στη χώρα μας.
1: Ειδικά στην αγγλομάθεια, λέγαμε.
0: Βεβαίως.
1: Στην οικονομία μιλάμε για προκλητή ζήτηση. Εδώ βεβαίως μιλάμε για προκλητή έλλειψη ζήτησης.
0: Ναι, και απαξίωση. Και αυτό σημαίνει
1: που
0: ότι...
1: όμως θα τροφοδοτεί συζήτηση κάπου αλλού.
0: Το τροφοδοτεί και από τη γενικότερη συζήτηση ότι τι το θες το πτυχίο π.χ. του Ιταλικού ή του Γαλλικού, όταν με ένα πιστοποιητικό μπορείς να κάνεις ιδιαίτερα, μπορείς να είσαι, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί σε κάποια φροντιστήρια. Αλλά το κεντρικό ιδεολογικό είναι την ξενόγλωσση εκπαίδευση θέλουμε να την έχει υπό την εποπτεία του το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή να την έχει οποιοδήποτε οργανισμός που ασκεί προφανώς την πολιτική του, έτσι. Επομένως αυτό για τα λεγόμενα μικρά ξενόγλωσσα. Το αγγλικό, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι το μόνο από τα φιλολογικά τμήματα και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που έχει πολύ υψηλές βάσεις. Τα τμήματα αγγλικής φιλολογίας από πλευράς βάσεων είναι ό,τι ήταν το παλιό φιλολογικό τα χρόνια τα παλιότερα. Και έρχομαι τώρα στις χαμηλές βάσεις αγωγής των φιλολογικών τμήματων. Οι αιτίες, καταρχήν να σημειώσουμε...
1: Γιατί απορούσα τόση ώρα, αν την ξενόγλωση εκπαίδευση υπάρχουν ενδιαφερόμενοι εκτός Δημοσίου Πανεπιστημίου να την αναλάβουν όπως θα την αναλάβουν, τι θα πούμε για την ελληνική φιλολογία?
0: Ναι, μάλλον για αυτήν δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ιδιωτικούς οργανισμούς. Ας πούμε, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήδη λειτουργούν για δεύτερη χρονιά, θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβρη και μετά, ξένες φιλολογίες που προσφέρονται είναι μόνο αγγλικές. Δεν υπάρχουν άλλες γλώσσες της Ευρώπης και προφανώς δεν υπάρχει και ελληνική φιλολογία, έτσι. Να σημειώσω όμως ότι τα φιλολογικά τμήματα σε όλη τη χώρα δεν έχουν απλώς αυτούς που μπήκαν με τη βάση. Έχουν και παιδιά που έχουν εισαχθεί με πολύ ψηλές βαθμολογίες, λιγότερα, τα οποία έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον για αυτό που λέγεται ελληνική φιλολογία, είτε αρχαία ελληνική φιλολογία, είτε νέα ελληνική, είτε μεσαιωνική. Να πω επιπλέον ότι η βάση...
1: Άρα στο εσωτερικό τώρα του φοιτητικού σώματος αυτών των τμήματων λειτουργούν τουλάχιστον δύο ταχύτητες.
0: Ναι, λειτουργούν
1: αυτοί
0: δύο ταχύτητες.
1: Αυτοί που μπήκαν γιατί το κυνήγησαν έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτοί που ίσα που έπιασαν τη βάση.
0: Ισχύει, αλλά κοιτάξτε, 11.500 βάσεις παραδείγματος χάρη, έτσι. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτός είναι ένας μαθητής και άρα φοιτητής οριακός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι καταρχήν η βάση καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση που έχει σχέση με το επάγγελμα. Εντάξει, όταν...
1: Και συγκυριακά από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων.
0: Βεβαίως, και συγκυριακά από αυτό. Αλλά επειδή δουλεύω πολλά χρόνια και μάλιστα σε χαμηλόβαθμα τμήματα, πολύ συχνά οι εισαχθέντες των 11 και 12.000 μορίων είναι φοιτητές που εξελίσσονται, που είναι καλοί και που προχωράνε. Δηλαδή, ένας βαθμός πανελληνίων 11, 12, 15 δεν κρίνει, και ακούγεται και λίγο ρατσιστικό αυτή η υπερπροβολή των αρίστων, που βεβαίως τους αξίζουν συγχαρητήρια, έτσι, και η υποβάθμιση όσων έπιασαν τη βάση. Συγγνώμη, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, αυτό που δίνει το δικαίωμα να λες ότι έχεις τελειώσει το λύκειο με βαθμό είναι το απολυτήριο του λυκείου. Δεν είναι η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό. Δεν θέλω να κάνω...
1: Σε έναν διαγωνισμό άπαξ.
0: Ναι,
1: αφήνοντας όχι, δηλαδή εκτός συζήτησης το τι συνθήκες παρέχονται από εκεί και πέρα για να εξελιχθεί ο καθένας.
0: Ναι, ναι, και επίσης είναι διαγωνισμός. Δηλαδή υπάρχουν τόσες θέσεις, θα μπουν οι 10 πρώτοι. Καθόλου δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, αλλά οι υψηλόβαθμες νομικές που τα παιδιά της δικιάς μας κατεύθυνσης μπαίνουν με υψηλούς βαθμούς, 18.500-19.000 ας πούμε, από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουν δίπλα τους τρεις ιδιωτικές νομικές. Δεν νομίζω ότι η βάση θα είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας αντικείμενα, στα φιλολογικά. Η υποβάθμιση των φιλολογικών τμήματων και των ελληνικών και των ξενόγλωσσων οφείλεται στο ότι η δημόσια εκπαίδευση για την οποία προετοιμάζονταν αυτά τα παιδιά δεν στηρίζεται. Διαρκώς και λιγότεροι νέοι φιλόλογοι, νέοι καθηγητές γαλλικής, αγγλικής κτλ. Διορίζονται στο δημόσιο σχολείο. Έτσι, τα σχολεία υποβαθμίζονται.
1: Σχετίζεται... Μια αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και για τους αποφύτους σχολών θετικών επιστημών που συνήθως είχαν προνομιακό προορισμό την εκπαίδευση.
0: Βεβαίως. Και εδώ περνάμε...
1: Φυσική, μαθηματικά κτλ.
0: Ακριβώς. Και επειδή το...
1: Το οποίο ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση για το τι ρόλο επιφυλάσσει αυτή η χώρα στη βασική έρευνα που θεραπεύουν αυτά τα τμήματα.
0: Δηλαδή, αν το δούμε πολύ βιαστικά ιστορικά, η πρώτη αδύναμη κρίκη ήταν τα μικρά ξενόγλωσσα, ας πούμε, ιταλική γλώσσα και φιλολογία. Μετά έχουμε κενές θέσεις στα ελληνικά φιλολογικά τμήματα και στα ιστορικά κτλ. Σε όλη την περιφέρεια και χαμηλές βάσεις αγωγής. Τα 2-3 τελευταία χρόνια έχουμε κενές θέσεις στα μαθηματικά, ακόμα και στα κεντρικά πανεπιστήμια, στα φυσικά. Γιατί λοιπόν όλο αυτό? Γιατί του ζητούμε αυτό που είπατε. Η βασική έρευνα υποβαθμίζεται εντελώς. Ακούμε τώρα ότι ήδη τα πανεπιστήμια θα μπουν σε ένα κοινό υπουργείο δήθεν με την έρευνα, το οποίο θα διαχειρίζεται απλώς ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
1: Ναι, την καλή κουβέντα της έρευνας είχαμε προηγουμένως αυτή την εκπομπή και τα πράγματα ήταν κωμικοτραγικά, ναι.
0: Επομένως, το ερώτημα είναι για μας, για να το συνδέσουμε τα δικά μας αντικείμενα, χρειαζόμαστε βασική έρευνα σε αυτή τη χώρα ή ευρύτερα? Χρειαζόμαστε φιλοσοφικά τμήματα υπάρχει ανάγκη να έχουμε τμήματα που θεραπεύουν τη φιλοσοφία σε όλες τις περιόδους της, και σε όλες τις χρονικές στιγμές και τα ρεύματα και τις απόψεις. Σε αυτό θα έπρεπε να απαντήσουμε. Αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο, αν μου επιτρέπετε, αν έχω χρόνο, για ένα τελευταίο σημείο. Υπάρχουν δύο επίπεδα συζήτησης στη βάση του ορθού λόγου που λέγαμε στην αρχή. Το ένα είναι το μικρό επίπεδο, που σημαίνει τι, γιατί δεν καταργούν τη βάση εισαγωγής, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, οι κυβερνήσεις ή όσοι θέλουν να κυβερνήσουν. Αν έχετε προσέξει, και κόμματα δηλωμένα ως αριστερά που έχουν άποψη, λένε θα καταργήσουμε τις πανελλήνιες, όχι την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
1: Στην Ελλάδα αναφερόμαστε.
0: Ναι, ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και βεβαίως και η κυβέρνηση λέει ότι σύντομα θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Συγγνώμη. Λοιπόν, η κατάργηση των πανελλαδικών σημαίνει διάλυση του δημοσίου πανεπιστημίου όπως είναι αυτή τη στιγμή. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Για ποιο λόγο?
0: Εντάξει. Γιατί ο καθένας θα μπορεί να διαλέγει ιδιωτικό ή δημόσιο ή όπου θέλει, ανάλογα με το βαλάντιό του. Και πρακτικά θα υπάρχουν σχολές στις οποίες θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει έτσι και θα είναι σχολές χωματερές, για να μιλήσουμε λίγο καθαρά, ας πούμε, και όλες οι υπόλοιπες θα έχουν εξετάσεις. Τα πολυτεχνία, οι νομικές κτλ. Θα έχουν ένα είδος εξετάσεων. Άρα έχουμε ένα
1: λαϊκισμό. Υποθέτω για λόγους ισότιμου ανταγωνισμού, μετά θα τεθεί ζήτημα διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια και στις πρωτοπτυχιακές σπουδές, γιατί έχουν γενικευτεί στις μεταπτυχιακές.
0: Βεβαίως, γιατί ήδη τίθεται. Ήδη τίθεται. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει αυτό το επίπεδο των εφαρμοζόμενων πολιτικών ή προτάσεων πολιτικών, στο οποίο οποιοδήποτε από εμάς, κόμματα, πανεπιστημιακοί, δημοσιολογούντες κτλ., πρέπει να συζητά επ' αυτού. Και είναι ένα δεύτερο επίπεδο, τι συμβαίνει με τις ανθρωπιστικές σπουδές γενικά, παραδείγματος χάρη, τι θα σημάνει τεχνητή νοημοσύνη για τις επιστήμες, παραδείγματος χάρη. Τι σημαίνει το δημογραφικό της χώρας ως προς την εκπαίδευση κλπ. Κλπ. Η ανάπτυξη των δύο επιπέδων...
1: Ήδη στις δικές σας επιστήμες βλέπω ένα νέο σειρμό να κοτσάρουν το ψηφιακό, το επίπεδο ψηφιακός, σε μεταπτυχιακά προγράμματα, στην ονομασία του τμήματος κτλ.
0: Ναι, παντού. Επομένως, η ανάμειξη των δύο επιπέδων, οι γενικές εξελίξεις, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, είναι απλώς προσχηματική. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα που λέει για την δευτεροβάθμια το Υπουργείο σήμερα. Υπάρχει δημογραφικό, άρα έχω λιγότερους διορισμούς. Λάθος. Έχει λιγότερους διορισμούς γιατί έχει 30 παιδιά μέσα στην τάξη. Και αντιστρόφως, αν ήθελε να βοηθήσει στην επίλυση του δημογραφικού, θα διατηρούσε τα σχολεία σε όλες τις περιοχές. Θα διατηρούσε τα σχολεία με λιγότερα παιδιά για να μπορέσουν να μορφωθούν, να προχωρήσουν. Επομένως, τα δύο επίπεδα είναι συνδεόμενα, αλλά διακριτά. Η προσχηματική χρήση γενικών εξελίξεων για να δικαιολογηθούν αποκλεισμοί όλων των ειδών και διάλυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου είναι αυτό που είναι το πρόβλημα.
1: Είναι σαν την λειψιδρία λόγω κλιματικής κρίσης που συζητούσαμε χθες ως πρόσχημα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ναι.
0: Ακριβώς. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Τα πανεπιστήμια, ενώ ως επίσημοι θεσμοί, δεν έχουν κατά τη γνώμη μου επιμείνει στο να διασώσουν το δημόσιο και ακαδημαϊκό χαρακτήρα τους. Και αυτό, εάν γιατί και το σύστημα διοίκησης είναι τέτοιο που είναι απολύτως εξαρτημένο από την κεντρική εξουσία, εάν τα πανεπιστήμια είχαν μια άλλη τακτική απέναντι στην ταυτότητά τους, έτσι, θα αντιμετωπίζονταν και τα τμήματα θεωρητικών και ανθρωπιστικών επιστημών πολύ ορθότερα. Και βέβαια αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι τι σημαίνει ακαδημαϊκότητα, πόσο μπορούμε να πούμε ότι αυτού του τύπου τα προγραμματάκια, λίγο εφαρμοσμένες επιστήμες, λίγο τεχνητή νοημοσύνη, λίγο ψηφιακή τεχνολογία κτλ. Είναι αυτό πανεπιστήμιο? Είναι αυτό πανεπιστήμιο. Και επίσης αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της χώρας. Γιατί θα σας έλεγε κάποιος.
1: Γιατί αυτό θα ρωτούσα τώρα, επηρεασμένος από τις γεωπολιτικές συζητήσεις, είναι αυτό πολιτισμική αυτοπεποίθηση χώρας?
0: Με τίποτα. Και επίσης ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, έτσι. Αλλά η Γερμανία, για παράδειγμα, η Γαλλία, η Ιταλία, που και εκεί προφανώς υπάρχει κρίση των ανθρωπιστικών επιστημών, έτσι, δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν κλειδώσει τα τμήματα κλασικής φιλολογίας. Αντιθέτως, θα ενισχύουν, όπως ενισχύουν και όλη την βασική έρευνα, και κάνουν έρευνα και δημόσια χρηματοδοτημένη εννοώ, και σε αυτά τα πεδία. Άρα αυτό που συμβαίνει στη δικιά μας περίπτωση είναι μέσω της ιδιωτικοποίησης και της απαξίωσης το δημόσιο πανεπιστήμιο να καταραίει αυτή τη στιγμή.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη χώρα αναπτυξιακά, από την άποψη της ταξικής της διάρθρωσης
0: και της παραγωγικής επίσης, των θεσμών, τι ανθρώπους έχουμε ανάγκη να εκπαιδεύσουμε για να ζήσει, ενώ εντελώς υλικά, έτσι, να ζήσει αυτή η χώρα.
1: Ναι, αυτό τίθεται ήδη από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που υπάρχει μια πολυετής επένδυση στην υποβάθμισή της και στο να γίνει αφόρητη η ζωή όσων έχουν την αφροσύνη να επιλέξουν την καριέρα του εκπαιδευτικού, με αποτελέσματα που βλέπουμε όπως τα βλέπουμε μετά στις βάσεις εισαγωγής των λεγόμενων καθηγητικών σχολών.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί σήμερα όταν είσαι 25 χρονών και ξέρεις ότι με ένα πτυχίο καθηγητικής σχολής θα διοριστείς μόνιμος περίπου στα 35 κάπου εκτός τόπου κατοικίας σου και θα παίρνεις ως πρώτο μισθό 800 ευρώ, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου όχι ελκυστικό, δεν είναι λύση για ένα νέο άνθρωπο. Γι' αυτό και διαρκώς τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουμε και λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ή μονίμων και απομάκρυνση από το σχολείο.
1: Αποχωρήσεις.
0: Αυτό λοιπόν δείχνει...
1: Όπως ότι και στο σύστημα έχει... περίθαλψης.
0: Εννοείται, ναι. Ναι. Απλώς η εκπαίδευση που περιμέναμε ότι έχει τέλος πάντων περισσότερο κόσμο, που δεν έχει και άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή οι γιατροί, ας πούμε, συχνά έφευγαν στο εξωτερικό, λέω για παράδειγμα. Στους εκπαιδευτικούς δεν ήταν αυτό. Αλλά έχει γίνει πια αφόρητο το να είσαι δάσκαλος, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχεις και καμία κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση, έτσι, και αυτά είναι ευρύτερες εξελίξεις πολιτισμικές. Και τι θα μου πει εμένα τώρα ο φυσικός ή ο φιλόλογος. Υπάρχει μια αντίληψη διαρκή στην κοινωνία. Θα μπω εγώ στο ίντερνετ και θα βρω τις πηγές γνώσης από εδώ και από εκεί. Δηλαδή υπάρχουν από πολλές πλευρές ακυρώσεις του ρόλου του τι σημαίνει δάσκαλος. Και αν θέλετε, κυρίως αυτό που είναι υπό κατάρρευση αυτή τη στιγμή είναι η βασική ιδιότητα της σχέσης του δασκάλου, το γεγονός ότι είναι σχέση. Δηλαδή δεν είναι μια γνώση, ανοίγουμε όλοι, πληροφορούμαστε εύκολα για οποιοδήποτε θέμα. Δεν σημαίνει ότι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε κάτι όταν έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας, το δάσκαλο, και επομένως δημιουργείται μια σχέση ανάμεσά μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι που αυτή τη στιγμή δεν έχει αξία, δεν έχει θετικό πρόσημο, για να πω κάτι συνηθισμένο, στην κοινωνία μας. Έτσι.
1: Να το συγκρατήσουμε αυτό, γιατί είναι κρίσιμο. Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια γλωσσολογίας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γιάννα Γιαννουλόπουλου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.

Ταύτα και διατελούμε, φίλες και φίλοι, του Αθήνα 984. Από τον Κώστα Ράπτη, που ήταν την προηγούμενη ώρα στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι στις 7 η ώρα κατά το σύνηθες. Ακολουθεί τώρα το ένθετο του Κωστή Μοστράτου και κατόπιν το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Ελισάβετ Κουτίδου. Να είστε καλά.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Άλογα, το Ορέστη Φιωτάκη. Ο 23χρονος ανώνυμος ήρωος και αφηγητής ζει με τη μητέρα και τη γιαγιά του σε ένα απομακρυσμένο χωριό της ελληνικής επαρχίας. Βρισκόμαστε στο 2001, όταν οι συμβάσεις και τα επιβεβλημένα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και ορνοπότητας καλά κρατούν. Μοναδική παρηγοριά και συντροφιά για τον πρωταγωνιστή είναι ο Νί. Ο καλύτερος του φίλος, πιστός σύντροφος και αρχηγός της συμμορίας των αλόγων. Σε αυτή, κάθε νεαρός που κλείνει τα 15 του χρόνια και σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να γίνει μέλος, να αποκτήσει ένα δίτροχο πάση θυσία και να συμμετέχει στις νεκταρινές επιδρομές. Η παρέα παρέχει ένα αίσθημα ελευθερίας και ξενιασιάς, παρόμοιο με αυτό του ξέφρενου καλπασμού, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει και πιο σκληρή φυλακή. Η ποίηση και ο έρωτας δύσκολα χωρούν σε αυτό το αφιλόξενο σκηνικό. Ο Ρέσης Φιωτάκης, στο δεύτερο του βιβλίο, εξορμά στην ελληνική επαρχία για να αφηγηθεί την καταδικασμένη ιστορία δύο νέων που αναγκάζονται να ζήσουν σε ένα αγκυλωμένο, ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι, έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον αδύναμο βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ρέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Για δεύτερο 24ωρο μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Όπως διευκρίνησε ο αρχιπύραργος Βασίλειος Βαθρακόγιαννης, παρά το γεγονός ότι επιχειρούν σχεδόν 300 πυροσβέστες στο νησί, είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος, όπως και στην Πάρο, καθώς οι άνεμοι ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σχεδόν μηδενική ορατότητα και για την Άνδρο, πρόσθεσε. Νωρίτερα, μέσω του 112 κάτοικοι και επισκέπτες των Κεραμών κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Δρυμίσκο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, η Ιερά Μονή Πρέβελη σώθηκε από τις φλόγες, ωστόσο το μέρος του Φοινικόδασους παραδόθηκε στις φλόγες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντική οικολογική καταστροφή. Για υπόνοιες εμπρισμού έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. 51 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από την Πρέβελη, από το λιμενικό, και μεταφέρονται με σκάφος στην Αγία Γαλήνη. Αναζωπήρωση της φωτιάς και στην Πάρο, η κένωση από άσπρο χωριό προς Διό και από Καμάρι και Αγκεριά προς Αλική, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν τη Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Φωτιά στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα η κένωση προς Μπατσί, αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου. Οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν, ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ, φωτιά επίσης στην Άσο Κορυθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνος στις κηδείες του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Στεκόμαστε στον των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Αύριο το πρωί κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, με τη Μέση Ρώα, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στη χθεσινή πυρκαγιά στο Γήθιο. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Θανάσης Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Κατήγγειλε επίσης ότι πολλοί εποχικοί πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές με λιγμένες και παλιές στολές. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα λιμάνια. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατασκευμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Πύρωμα δόνο δέχεται η κυβέρνηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού με σύσσωμη την αντιπολίτευση, να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνει αναμένεται η σημερινή μάχη στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αυτό το φως το αναμένο ακολουθούμε και μπαίνουμε κι εμείς και ξεκινάει κάπως έτσι η γλυκιά σμωρία λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αθήνα 984, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Θα κάνουμε παρέα και για αυτό το βραδάκι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Θα διαλέξω για σας λόγια και τραγούδια. Φως, το φως θα παίξει έτσι το δικό του ρόλο στα τραγούδια τουλάχιστον του πρώτου ημιώρου και από το αναμένο φως στο ημίφως. Καλά να περάσουμε.

μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Εσύ κάτι έχεις λοιπόν, είσαι εδώ, μα απέχεις, Λαβρέ της Μαχαιρίτσας, τραγούδισε το ημίφος σε στίχους της Έλια Ζερβού από το άλμπουμ Ρίξε κόκκινο στη νύχτα και από το 1993, ενώ ξεκινήσαμε με το φως το αναμένο του Νίκου Πορτοκάλουγλου στη νεότερη εκδοχή που υπάρχει στο άλμπουμ Απέναντι, ντουέτο με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Και να πούμε τώρα ότι μπορούμε να επικοινωνούμε στο Viber στον αριθμό 6948-984-984, ενώ μπορείτε να με βρίσκετε και στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram Αριστεία Γιάννου και να τα λέμε και από εκεί.
1: Κάποιες βραδιές φεύγω από το σπίτι αθόρυβα.
0: Το ωραιότερο φως, το μέσα μου φως.

0: μαζί σου στο φως.
1: Μαζί σου στο φως, μας τραγούδησε με όλη την αισιοδοξία της η Μαρίζα Ρίζου, ελληνική στίχη από τον Νίκο Μωραΐτη, για μια μελωδία από το εξωτερικό που έγινε αυτό το πολύ ρυθμικό και αισιόδοξο τραγούδι. Και τι έλεγε? Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Και θυμήθηκα πολλά χρόνια πριν ένα τραγούδι με στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, μουσική του Στέφανου Κορκολή, από αυτά τα πανέμορφα άλμπουμ που φτιάχνανε τότε, για τη φωνή και της Μαρίας Δημητριάδη, αλλά εδώ και της Δήμητρας Γαλάνη.

Κρατήσαμε λοιπόν αυτό το δημιουργικό δίδυμο που τότε είχε κάνει πολύ όμορφα άλμπουμ και φυσικά στη συνέχεια εξελίχθηκε η πορεία και των δύο, ο καθένας χωριστά, Στέφανος Κουρκολής και ο Παρασκευάς Καρασούλος λοιπόν, για το άλμπουμ που είχα φτιάξει τότε με την Μαρία Δημητριάδη, το μαγικό κλειδί, και έτσι όπως έμπαινε το φως, γιατί είπαμε, κρατήσαμε το φως. Γυαλί στο φως, για να πάμε μέχρι τις 8.30, Ελεονόρα Ζουγανά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο που έχει κατέβει από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και έχει μπει στο Φοινικό Δασο της Πρέβελης. Για υπόνοιες εμπρισμού έκαλε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. 51 άτομα επεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσια από την Πρέβελη από το λιμενικό και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο, φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, Άσο Κορινθίας και Λασόνα στην Θεσσαλία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4, αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρω, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Αύριο το πρωί η κηδεία στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατεσχεμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ από 24 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Κάζι, επιστροφή στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το πανέμορφο τραγούδι της Ειρήνης Σκυλακάκη In the Light από το 2012, μα μέσα στο φως, όμορφος ο κόσμος και λαμπρός, σύννεφα δεν έχει ο ουρανός, τα στραφτερά μάτια σου σκεπάζουν ψέματα, μα γιατί να αντέξω την ψευτιά. Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την ηλικιά συμμορία εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84, όπου είστε συντονισμένοι μία Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα με λόγια και πιο πολλά τραγούδια για αυτή την ώρα τη γλυκιά που το απόγευμα γίνεται σιγά σιγά βραδάκι. Να στείλω την αγάπη μου σε μία ακροάτρια της εκπομπής, την Σουζάνα που αναρώνει. Περαστικά, Σουζάνα. Το πιο όμορφο είναι να μπορείς να κρατάς παρέα με τα τραγούδια και με τα λόγια και με αυτά που λες και με την ατμόσφαιρα σε ανθρώπους που ίσως περνάνε μια δυσκολία με την υγεία τους. Το πιο, νομίζω, έτσι πολύτιμο.

Αυτό είναι το πανέμορφο Traveling Light από το Leonard Cohen, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, μάλλον τραγούδια που γράφτηκαν για το τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, που κυκλοφόρησε λίγες μέρες αφού το έφυγε από τη ζωή, για να είμαι απόλυτα σωστή. Το You Want It Darker είναι το άλμπουμ και είναι το κύκνιο άσμα αυτού του σπουδαίου, του τεράστιου καλλιτέχνη, μια παραγωγή του γιού του, του Άνταμ Κοέν. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το πολύ ασφαλώς μελαγχολικό, όπως και όλο το άλμπουμ, ξεχωρίζει και για το ιδιαίτερο ελληνικό του άκουσμα, καθώς ίσως παρατηρήσατε μια περίτεχνη ιδιαίτερη προσθήκη του μπουζουκιού, παιγμένο με έναν διαφορετικό τρόπο. Συνοδεύεται και από ένα πολύ ωραίο lyric video, όπου ο Κοέν μιλάει στην αρχή με τα συγκλονιστικά λόγια. Νιώθω πολύ δυνατός, αλλά είμαι πολύ πιο αδύναμος. Στα φωνητικά, να πούμε, που ακουγόντουσαν, είναι η Αθηνά Ανδρεάδη. Ναι, θα τον κρατήσουμε αυτόν τον ήχο. Μόνικα, yes I do.

Παυλίνα Βουλγαράκη, και τι όμορφο, τι όμορφο τραγούδι. Κυκλοφόρησε μόλις πριν ένα μήνα. Αυτό ήταν το Γιασεμάκι, με δικούς της στίχους. Πάντα γράφει εξαιρετικούς στίχους η Παυλίνα, και με τη μουσική του Γιώργου Κυριάκου, που έχουν κάνει και άλλα πολύ όμορφα τραγούδια μαζί, όπως το «Πώς συνεχίζεται η ζωή». Αυτό με τους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Και από το Γιασεμάκι, Μίλτος Πασχαλίδης, «Δεν θέλω να υποφέρεις, γιατί ακόμα σ' αγαπώ».

Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν και μαζί δύο τραγούδια ενωμένα, Ακόμα σ' αγαπώ και Λιωματούσα από το Μίλτο Πασχαλίδη, μας έφεραν λίγο πιο κοντά στην καληνύχτα μας. Θα πάμε μέχρι εκεί με ένα τραγούδι που λέγεται Κερί Αναμένο, το ερμηνεύει ο Βασίλης Κουλάς, είναι από το soundtrack της πολύ πετυχημένης σειράς και εξίσου πετυχημένο και το soundtrack Σασμός, παίχτηκε για 3 χρόνια στον Αλφα. Ο Νίκος Τερζής στην υπογραφή των τραγουδιών, στη μουσική των τραγουδιών και ο Γιάννης Κότσιρας στους στίχους, ενώ ασφαλώς ερμήνευε και πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια. Και αυτό το τραγούδι ήταν γραμμένο για τον ρόλο του Αντώνη, δηλαδή το ρόλο που ερμήνευε αυτός ο υπέροχος ηθοποιός, ο Δημήτρης Ήμελος, που δυστυχώς έφυγε τόσο νωρίς. Και θυμάμαι ότι ο Γιάννης Κότσιρας τότε το είχε έτσι αφιερώσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Κερί Αναμένο», στην αρχή της περιπέτειας του Δημήτρη Ήμελου, με την ευχή για την, να τον βοηθήσει, με την ευχή για ένα κατεβόδιο. Αυτά λοιπόν, το «Κερί Αναμένο» για το κλείσιμό μας. Λυκιά Συμμορία, Αθήνα 84, είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Γεια χαρά!

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο δίσκος του Μόνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Της γης στο χρυσάφι» κυκλοφόρησε το 1971. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Μανώλης Μητσιάς εμήνευσαν τα 12 τραγούδια του δίσκου. Ακούστηκαν πολύ το «Άσπρο Περιστέρι», «Η Μικρή Ραλού», το «Κυκλαδίτικο» και το «Αγάπη μέσα στην καρδιά». Μεγάλη επιτυχία έκανε το τραγούδι «Χασάπικο 40», μια μελωδία που εμπνεύστηκε ο Χατζηδάκης από την εισαγωγή της Συμφωνίας Αριθμός 40 του Μότσαρτ. Το τραγούδισε μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη, αλλά εκείνο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως ένα χρόνο μετά το ηχογράφησε και η Χάρης Αλεξίου σε ένα δίσκο 45 στροφών. Αυτήν την ηχογράφηση θα ακούσουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Για δεύτερο 24ωρο μένει τη φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Όπως διευκρίνησε ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, παρά το γεγονός ότι επιχειρούν σχεδόν 300 πυροσβέστες στο νησί, είναι αδύνατη ρήψη νερού από αέρος, όπως και στην Πάρο, καθώς οι άνεμοι ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σχεδόν μηδενική ορατότητα και για την Άνδρο, πρόσθεσε. Νωρίτερα, μέσω του 112, κάτοικοι και επισκέπτες των Κεραμών κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Δρυμίσκο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, η Ιερά Μονή Πρεβελής σώθηκε από τις φλόγες. Ωστόσο, πρόσθεσε πως μέρος του Φοινικόδασους έχει παραδοθεί στην πύρινη Λέλαπα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντική οικολογική καταστροφή, η οποία προστίθεται στις χιλιάδες καμένες εκτάσεις, στις ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 51 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη από το λιμενικό και μεταφέρονται με σκάφος στην Αγία Γαλήνη. Ένας 71 ετών κάτοικος της περιοχής Πρέβελη πρόκειται να διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά τα εγκάβματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο. Ο ηλικιωμένος φέρει εγκάβματα στο 40% του σώματός του, παρότι η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Αναζωπήρωση της φωτιάς είχαμε και στην Πάρο, η κένωση από άσπρο χωριό προς Δριό και από Καμάρι και Αγκεριά προς Αλική. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί, αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα. Πυρκαγιά εξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην τοποθεσία Βαθύ, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στις περιφέρειες Αττικής Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Θρήνο στις κηδείες του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Αύριο το πρωί κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, με τη μέση ήρωα ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στη χθεσινή πυρκαγιά στο Γήθιο. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Θανάσης Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Απαγόρευση από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα λιμάνια. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτήρων αποδέσμευσης των κατασκευμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

τόσες άγιες φιγούρες, τόσες άγιες μορφές, με τις περισσότερες από αυτές να γιορτάζουν και όλα στο καλοκαίρι και να γίνονται και τα σχετικά πανηγύρια και να γίνονται και τα σχετικά ανταμώματα. Αλλά μία ημέρα δεν υπάρχει για το ένα και μοναδικό αντάμωμα, το ερωτικό. Μην πούμε τώρα εδώ για τον Άγιο τον Βαλεντίνο πάλι και τις 14 του Φλεβάρι και όλη αυτή την εμπορευματοποίηση. Μία ημέρα που να είναι δικιά μας εδώ, που να είναι πολύ πιο οικία σε τούτη εδώ τη γωνιά του χάρτη. Μία ημέρα που να γιορτάζεται ο έρωτας σαν πανηγύρι και πότε? Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι.

Έτσι απόψε ξεκινήσαμε και μια ανάσα πριν από τον Αύγουστο που είναι ο ερωτικός μήνας με ένα ποίημα του Διονύση Καρατζά που το έντυσε με τη μουσική του και με την αφήγηση και το τραγούδι του ο Γιώργος Ανδρέου. Και αυτό είναι ένα θέμα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για ένα έργο που αποθεώνει τον έρωτα. Έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, τριαντάφυλλο στο στήθος, όπως το ανέβασε στην Ελλάδα πρώτος ο Κάρολος Κούν. Πέρα από την κιθάρα, ακούμε αυτό το θέμα από ένα κανονάκι, από ένα όργανο μουσικό δηλαδή, που θα μπορούσε ο ήχος του να μοιάζει με αυτές τις στιγμές του καλοκαιριού, τις πολύ πρωινές ή τις απογευματινές, εκεί που τα χρώματα μπερδεύονται το ένα μέσα στο άλλο και δημιουργούν μία αίσθηση.

Ο Νίκος Ξηδάκης συμπεριέλαβε αυτό το θέμα σε αυτή την εκδοχή στο ημερολόγιο του, μια σειρά δίσκων όπου πιάνει κείμενα και μουσικά θέματα αλλά και τραγούδια άλλων και τα καταγράφει ως ένα προσωπικό ημερολόγιο. Ας ακούσουμε όμως και ένα δικό του τραγούδι που ψάλλει πια τον έρωτα. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τα λόγια του Θοδωρή Γκόνη και πάμε μέχρι το Σούνιο.

Ολόγυμνη το καλοκαίρι, γυμνός κατά μεσής του Ιουλίου, πώς το έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης, στο μικρό ναυτίλο, θα έρθουμε στους προσανατολισμούς του και σε κάποια από τα ποίηματα, από τα μέρη αυτού του μεγάλου ποίηματος και έργου του Οδυσσέα Ελίτη, που μελοποίησε ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Από ένα καλοκαιρινό ηρώδιο, συναυλιακή ηχογράφηση με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, που πρωτοτραγούδησε αυτά τα τραγούδια, σαν δωρητές του Πελάγους που έχουν να προσφέρουν έρωτα και τίποτα άλλο, πουλιά στα χίλια χρώματα.

Από πέλαγος σε πέλαγος, από το Αιγαίο που κυρίως έχει αποτυπώσεις στους προσανατολισμούς του Οδυσσέας Ελίτης, πάμε στο Ιόνιο, στα μέρη μου θα σας φέρω λίγο τώρα. Αυτό είναι ένα τραγούδι περιπεκτικού έρωτα, είναι ένα από τα στοιχεία, το σαρκαστικό, το αυτοσαρκαστικό που έχουν οι Επτανήσιοι και οι Κεφαλονίτες, και καταγράφεται εδώ, σε αυτό το τραγούδι, το Παραμπότζι, το οποίο όταν το τραγουδάνει παρέα στα καλοκαίρια πέφτει μεγάλη πλάκα, γιατί ο ένας πειράζει τον άλλον. Ο Πέτρος Κλαμπάνης, ένας από τους πιο σημαντικούς τζαζίστες μουσικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, έφτιαξε μόλις πριν πολύ λίγο καιρό, και έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, ένα maxi single δίσκο όπου περιλαμβάνει κάποια τραγούδια των Επτανήσων, καθότι Επτανήσιος και αυτός Ζακυνθινός, και έτσι λοιπόν με τη δική του εκδοχή και με τη συμμετοχή του φωνητικού συνόλου που έχει σχηματίσει Μαρίνα Σάτι με τις χώρες, πάμε να ακούσουμε το Παραμπότζι.

Αυτό είναι το παραμπότζι, το κεφαλονίτικο, το οποίο άμα το ακούσετε από τους Καντανδόρους και τις Καντανδόρισες πια, γιατί τραγουδάνε άντρες γυναίκες μαζί, πραγματικά έχει ένα άλλο, πιο περιπεκτικό ακόμη χαρακτήρα. Το κάνει εθέριο λίγο εδώ ο Πέτρος Κλαμπάνης με τις Χώρες. Εκεί όμως πραγματικά όταν τραγουδιέται τώρα, καλή ώρα τα καλοκαίρια, πέφτει μεγάλο γέλιο, καθώς υπάρχουν και αυτοσχεδιασμοί πάνω στα λόγια και ο καθένας και η καθεμιά λέει τα δικά της. Το παραπότζι περιδιαβαίνει σχεδόν όλη την Κεφαλονιά, ωστόσο θα ήθελα να παραμείνουμε λίγο ακόμη στο νησί και να πάμε στο βόρειο μέρος, εκεί που πάνε οι stars, εκεί που ήταν κάποτε ένα ψαροχώρι και παρέμεινε με ένα τρόπο ψαροχώρι ο χαρακτήρας του. Ο βασικός παραμένει ο ίδιος, διότι δεν γκρεμίστηκε με τους σεισμούς του 1953 και ένα μάτι παρατηρητικό μπορεί να το διακρίνει. Εκεί λοιπόν, αν το μάτι το παρατηρητικό χαζεύει τα σπίτια, θα δει ότι υπάρχει μια πλακέτα κάπου που λέει «Να, εδώ γεννήθηκε ο Νίκος Καβαδίας». Νίκος Καβαδίας λοιπόν με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και πάμε να ξανυχτούμε στις θάλασσες με το λίχνο του Αλαδίνου. Συναυλιακή ηχογράφηση από την τελευταία συναυλία που έδωσε στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας ο Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος, στο λίχνο του Αλαδίνου.

ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά.

Από το Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, Στάνος Μικρούτσικος με τον Μάξιμο Δράκο και το Θοδωρή Οικονόμου στα άλλα δύο πιάνα, Χρήστος Τιβαίος στο Λίχνο του Αλαδίνου με την ποίηση του Νίκου Καβαδία, που πάντα ξεκινάει από μία θάλασσα, από ένα άστρο και μας ξανοίγει σε όλους τους ορίζοντες και σε όλες τις θάλασσες που μαζί σμίγουν αυτά τα δύο κάποια στιγμή και κάνουν αυτό το αδιαίρετο, το ενωμένο ένα. Πάμε στα βότσαλα του ουρανού, σε αυτά τα αστέρια, τα πεφταστέρια. Για αυτά τα πεφταστέρια έχουν γραφτεί οι Περσίδες, τραγούδι από τον Μίλτο Πασχαλίδη.

κοχύλια, βότσαλα, πυγολαμπίδες ίσως, πεφταστέρια. Είναι κάποια από τα δώρα δάνεια που κάνει η φύση στους ερωτευμένους. Στους ερωτευμένους του καλοκαιριού. Σε αυτούς παραμένουμε. Στην πρόσφατη δισκογραφική δουλειά της Μαρίας Παπαγεωργίου, τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που είναι σαν ένα θρόισμα νυχτερινό ή πολύ πρωινό των δέντρων, που γίνεται σαν ένα αόρατο σεντόνι σε αυτούς τους ερωτευμένους. Ζευγαρώνουν οι λεύκες, τραγούδι της ευτυχίας, Κανάρι.

Σαν στιγμή δροσιάς δεν έρχεται, σαν εικόνα, αυτό το ζευγάρωμα που κάνουν τα δέντρα, που κάνει η φύση και η ανθρώπινη φύση, και ψάχνει την όασή της και τη δροσιά της ακόμα και εδώ, μέσα στην πόλη. Όαση, τραγούδι από τον Δημήτρη Μπακουλή.

Ξαναβγήκαμε στις θάλασσες. Αυτός είναι ο απεισομερίτικος Νάξου και είναι ένα από τα τραγούδια από μία από τις περιπτώσεις νέων μουσικών δημιουργών που αγκαλιάζουν αυτή την δροσιά και αυτή την ποίηση, την ερωτική του δημοτικού μας τραγουδιού. Αυτό τον έρωτα το δυνατό, τον πολύ λυρικό που φέρνει το δημοτικό τραγούδι αλλά και κείμενα του περασμένου και προπερασμένου αιώνα, αγκαλιάζουν πολύ οι νέοι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη σε ένα από τα τραγούδια που έγραψαν για την Γκόλφο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη. Αυτές είναι οι Βέργες, παρέα τους και η Νεφέλη Φασούλη.

Σβήνεις. Όσο περνάς στον δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν γίνανε ταχυδευτικές. Κι πάει ανθισμένο. Στον ίσκο που να κάθεσαι κι εσύ. Και η καλή.

σκέφτεσαι. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου. Αγάπα τον Τάσο.

Ένας από τους δημιουργούς που έφερε όλη αυτή την αίσθηση της φύσης, την αίσθηση της ένωσης που φέρνει η φύση και τα δάνεια που μπορούμε να πάρουμε από αυτήν για να περιγράψουμε ένα πρόσωπο, να περιγράψουμε ένα μας συνέστημα, στοιχεία που βρίσκουμε στο δημοτικό τραγούδι, έκανε και κάνει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Μιλώ για σένα, Μελίνα Κανά.

Φεύγουμε έτσι με αυτή την αίσθηση απόψε, με τον ήχο των γάργαρων νερών και το κελάιδισμα των πουλιών. Τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου, «Με ξέχασε η αγάπη μου», από τη Χαρούλα Αλεξίου. Απ' τον Εξώστη, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να δίνουν για δεύτερη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τη βαριά σκιά των θανάτων των δύο πυροσβεστών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κύριο μέτωπο κινείται προς τον ορεινό όγκο πάνω από την Πρέβελη, ενώ ενεργό παραμένει και το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Παράλληλα, οι φλόγες εκτείνονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου έως την Τριόπετρα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν σε πολλά διαφορετικά σημεία. Στην Αγία Παρασκευή, η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικίες. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, η Ιερά Μονή Πρέβελη σώθηκε από τις φλόγες, ωστόσο πρόσθεσε πως μέρος του Φοινικόδασους έχει παραδοθεί στην πύρινη Λέλαπα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντική οικολογική καταστροφή, η οποία προστίθεται στις χιλιάδες καμένες εκτάσεις, τις ζημιές σε κατοικίες και τις υποδομές. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται από χθες πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσια από την Πρέβελη, από το λιμενικό, και μεταφέρονται με σκάφο στην Αγία Γαλήνη. Ένας 71 ετών κάτοικος της περιοχής Πρέβελη αναμένεται να διακομιστεί στο Θριάσιο μετά τα εγκάβματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς. Ο ηλικιωμένος φέρει εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Παρότι η κατάσταση κρίνεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Δύσκολη απόψινη νύχτα και στην Πάρο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο νησί επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγα, Δροσίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής επιχειρησιακή δράση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Για ξέσπασε και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 κινδύνου αύριο στις περιφέρειες Αττικής Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες και Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Το τελευταίο αντίο θα πούνε αύριο το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχειρήση σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, Θανάσης Ψαρόπουλος. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατασχεμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Στο διεθνή χώρο, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι, όπως ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου. All

0: 24 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης υπό τη βαριά σκιά των θανάτων των δύο πυροσβεστών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κύριο μέτωπο κινείται πλέον προς τον ορεινό όγκο πάνω από την Πρέβελη, ενώ ενεργό παραμένει και το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Παράλληλα, οι φλόγες εκτείνονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου έως την Τριόπετρα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν σε πολλά διαφορετικά σημεία. Στην Αγία Παρασκευή η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικίες. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, η Ιερά Μονή Πρέβελης σώθηκε από τις φλόγες, ωστόσο πρόσθεσε πως μέρος του Φοινικόδασους έχει παραδοθεί στην πύρνη Λέλαπα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντική οικολογική καταστροφή. Από χθες το νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι σημερινές καμένες εκτάσεις. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη, από το λιμενικό, και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Δύσκολη απόψινη νύχτα και στην Πάρο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο νησί επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγα, Δροσίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων, που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής με επιχειρησιακή δράση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο, στις περιφέρειες Αττικής Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Τελευταίο αντίο θα πουν αύριο στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών, δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, Θανάσης Ψαρόπουλος. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατασχεμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν προχωρά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Άλλη μια δύσκολη νύχτα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο νότιο Ρέθυμνο, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει πυρκαγιά από αργά το απόγευμα. Η αγωνία παραμένει, καθώς ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων είναι υπαρκτός. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, μέρη Λιονή, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με την ίδια, σήμερα αναμένονται πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα για να ενισχύσουν τα μέτωπα και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης. Η κυρία Λιονή ξεκαθάρισε ότι η μονή δεν κινδύνευσε, ωστόσο οι φλόγες έφτασαν μέχρι το φοινικό δάσος της Πρέβελης, καίγοντας κάποια δέντρα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν χειρότερες συνέπειες. Από χθες το νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι σημερινές καμένες εκτάσεις. Απόψε έγινε γνωστό ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρησμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βύσης. Χθες το λιμενικό απεγκλώβησε 59 άτομα διαθαλάσσης από την Πρέβελη. Δύσκολη απόψινή νύχτα και στην Πάρο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο νησί επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΙΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου, στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί, πυρκαγιά και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορυθίας και στην Θεσσαλία. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις νομοθεσίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τελευταίο αντίο θα πούν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατεσκευμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Στο διεθνή χώρο, η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Χθες η πρωθυπουργός της Ιταλία Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία μετά την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στη 1. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Ο εκλεκτός μου Βασίλης ο Γεωργίου με τις ιδιαίτερες επιθυμίες του, γιατί είναι ένα παιδί που αγαπά και απολαμβάνει το καλοκαίρι. Είναι εδώ στον ήχο για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές. Να φεθώ σε όλες σας τις προτροπές, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς.

Ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Εσείς φτάσαμε στην 31η του Ιουλίου, την τελευταία μέρα του μηνός Ιουλίου. Να δούμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες, τι έχει συμβεί στις 31 Ιουλίου του 30 π.Χ. Διεξάγεται η μάχη της Αλεξανδρίας μεταξύ του Οκταβιανού και του Μάρκου Αντωνίου για το θρόνο της Ρώμης. Ο Μάρκος Αντώνιος, παρά τις αυτομολύσεις από το στρατόπεδό του, επιτυγχάνει πύρια νίκη. Ο Οκταβιανός θα επανέλθει δρυμύτερος σε λίγες μέρες για την τελική λύση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: 1784. Πεθαίνει ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Denis Diderot. Το 1886 είναι ο θάνατος στην Ουγγαρία σε ηλικία 75 ετών του Franz Liszt, βιρτουόζος πιανίστας και συνθέτης.

1914, σαν σήμερα, γεννιόταν ο διάσημος Γάλλος κωμικός Louis de Funès. Πέθανε το 1983.

1912 γεννιέται ο Μίλτον Φρίντμαν, ο νομπελίστας Αμερικανός οικονομολόγος της ελεύθερης αγοράς και ηγέτης της σχολής του Σικάγου, που επηρέασε κέρια τη Βρετανική οικονομία επί Θάτσερ και την Αμερικανική επί Ρέιγκαν.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: 1919. Γεννιέται ο Ιταλός μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος Πρίμο Λεβί. Το έργο του επηρεάστηκε από την φυλάκισή του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί στο Auschwitz.

1920. Δολοφονείται από άνδρες των ειδικών λόχων ασφαλείας ο Ίων Δραγούμης, πολιτικός και πνευματικός άνθρωπος της χώρας.

0: 1965. Γεννιέται Βρετανίδα συγγραφέας, G.K. Rowling, δημιουργός του δημοφιλέστατου βιβλίου με ήρωα τον μικρό Χάρι Πότερ, τον μικρό μάγο.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ίων Δραγούμης, 31 Εβδόμου του 1920 δολοφονείται. Και ο Ίων Δραγούμης έλεγε: εκείνο που με συνδέει με έναν τόπο δεν είναι το καλοκαίρι, είναι ο χειμώνας. Και με τους ανθρώπους οι λύπες της αγάπης.

Αναφερόμενος ο Ιων Δρακούμη στον Ιωάννη Καποδίστρια, δεν ηγάπα τους Άγγλους ο κυβερνήτης, ους εθεώρη ασπόνδους εχθρούς της Ελλάδος. Βλέπεις, τούτους μέστες κόκκινες βελάδες, είπε μη πότε, είναι Τούρκοι. Ο Ιων Δρακούμης ήταν διπλωμάτης, πολιτικός και συγγραφέας. Ανάλωσε τη ζωή του στην προάσπιση των εθνικών υποθέσεων, μέχρι που έπεσε ο ίδιος θύμα του εθνικού διχασμού το 1920.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρέας Βρύσης. Χθες το λιμενικό απεγκλώβησε 59 άτομα διαθαλάσσης από την Πρέβελη. Δύσκολη απόψινη νύχτα και στην Πάρο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο νησί επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγαδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου. Στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα. Πυρκαγιά και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Πυρκαγιά εξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Φωτιά επίσης στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τελευταίο αντίο θα πούν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για να επιχειρήσει σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών, δήλωσε στον Αθήνα 94 ο Θανάσης Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Απαγόρευσε απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες έβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη της για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Αθήνα 984.

Διάθεση χαράς, μου λέει ο Βασίλης ο Γεωργίου. Δώρα, λέει, πες κάτι χαρούμενο. Βεβαίως. Να διανθίσουμε το γέλιο, Βασίλη μου. Γελά, λέει ο μωρός, καν τίμη γελίων ή. Είναι φράση του Πιτακού του Μυτιληναίου. Ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος. Έζησε από το 650 έως το 570 π.Χ. Και σημαίνει, γελά κανείς, ο Χαζούλης, λέει, γελάει χωρίς να υπάρχει κάτι που να είναι γελίο.

Είναι παράξενη δουλειά να κάνεις τίμιους ανθρώπους να γελούν, έλεγε ο Μολιέρος, ο θεατρικός Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έζησε από το 1622 έως το 1673. Το γέλιο και ο ύπνος είναι τα καλύτερα φάρμακα του κόσμου. Ιρλανδική παροιμία.

Καλύτερα καλύβα όπου γελούν παρά παλάτι όπου κλαίνε. Μίλτος Αχτούρης, ο ποιητής. Γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου του 1919 και έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα επίσης στις 29 Μαρτίου του 2005. Γέλα καρδιά μου, γέλα. Βρες χρόνο να γελάς. Αυτό είναι η μουσική της ψυχής. Γιάννης Ρίτσος. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς. Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Μία βόλτα λοιπόν στην Αθήνα και ειδικά στην Ομόνια. Στην Ομόνια λοιπόν, το νεοκλασικό κτίριο που χτίστηκε τη δεκαετία του 1860 και πρόλαβε να κηρυχθεί διατηρηταίο, γνωστό για το καφέ Νέων ή αλλιώς το Νέων Βυζάντιον, όπως ήταν το αρχικό του όνομα, λειτουργήσε για πρώτη φορά στο ισόγειο του ξενοδοχείου Κάρλτον το 1920 και γνώρισε τις μεγαλύτερες δόξες την περίοδο 1925-1940.

Ξενοδοχείο Excelsior, το υπέροχο νεοκλασικό στη γωνία Πατησίων και Πανεπιστημίου, που σήμερα στεγάζεται για Εθνική Τράπεζα, πήρε στα τέλη του 19ου αιώνα τη θέση της κατοικίας του Λίσανδρου Καφτατζόγλου, την οποία είχε σχεδιάσει ο ίδιος.

Για όσους χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα της μνήμης, ο Καφταζόγλου είναι ο αρχιτέκτονας του Πολυτεχνείου, του Αρσακείου και της Εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης μεταξύ άλλων. Ομόνια και φαρμακείο του Μπακάκου. Ιστορικό ραντεβού του Μπακάκου, διότι μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα φαρμακεία βεβαίως ήταν χώρο συνάντησης των πολιτικών. Το φαρμακείο του Μπακάκου ήταν τόπο συνάντησης των Βενιζελικών, διότι ο Πέτρος Μπακάκος, ο φαρμακοποιός, ήταν Βενιζελικός. Ένα τυπικό απόγευμα το 1919 θα συναντούσατε στο Μπακάκου τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον Αλέξανδρο Διομίδη, τον Ζαχαρία Παπαντονίου, Κωνσταντίνο Θεοτόκη, Μιλτιάδη Μαλακάση, τον Ιωάννη Γρυπάρη, πολιτικοί και λογοτέχνες ενίοτε να λογοφέρνουν.

Η ιστορία της Ομόνιας ήταν από μεσήμερο της 14ης Οκτωβρίου, όταν πλήθος Αθηναίων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία για να πανηγυρίσουν την έξωση του Όθωνα. Ασορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα, είπε ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, ή Τζουμπές, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.

Γιώργος Σουρής για την Ομόνια, πλατεία Ομονίας. Τι πρίμες, τι τενόρι, τι όμορφα κομμάτια. Και τι σουλατσαδόρι. Πηγαίνει τόσος κόσμος το θέαμα να ειδεί και σπρώχνεται και σπρώχνει και γίνεται μουσκίδι. Και όσοι δεν καθίζουν διέλειψη χρημάτων, όρθιοι απολαμβάνουν τον πέριξ θεαμάτων. Απάνω κάτω τρέχουν με δίσκους στα γκαρσόνια και πέφτουν κάπου κάπου και μερικά κανόνια.

Πονές τα πιάν, στους κρότους, στην κουβέντα. Ξεχνούν να πληρώσουν πολύ τα τραταμέντα. Μια φορά και έναν καιρό, η Ομόνια ήταν το πιο κοσμικό σημείο και πιο λαοφιλής βόλτα στην πόλη.

άλλα υπέροχα κτίρια μέσα από την υπέροχη καλοκαιρινή μας βόλτα στην Ομόνια και ιστορικά κτίρια. Το ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος και Μπάγκιον από τον ιδιοκτήτη Μπάγκα, διαστάσεων, σχεδιάστηκε από τον Ερνέστο Τσίλερ, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1889. Δίδυμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το κτίριο ξενοδοχείων Μπάκιον λειτουργήσαν για ένα περίπου αιώνα ως ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας με εύπορους Έλληνες από την επαρχία. Στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το Μπάκιον υπήρχε μέχρι το 1883 κατοικία στην οποία έμενε η οικογένεια του Χαρίλαου Τρικούπη. Τα δίδυμα ξενοδοχεία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του έργου του Τσίλερ και του όψιμου αθηναϊκού κλασικισμού.

τα έσοδα από τη λειτουργία των δύο ξενοδοχείων στην Ομόνια, Μπάγιον και Μέγας Αλέξανδρος, εκείνη την εποχή διατίθεντο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στην κατοχή, το Μπάγιον και ο Μέγας Αλέξανδρος, τα δίδυμα ξενοδοχεία στην Ομόνια, επιτάχθηκαν από τους Γερμανούς. Στο υπόγειο του Μπάγιον, του Μπάγιου, λειτουργούσαν αρχικά το καφέ Σαντάν, του Μανέα, όπου κυρίως καλλιτέχνηδες τραγουδούσαν ιταλικά λαϊκά τραγούδια και αποσπάσματα από όπερες. Αργότερα, τη θέση του πήρε το περίφημο καφενείο Μπάγιον, στέκη λογοτεχνών της εποχής, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρναλης, Ναπολέον Λαπαθιώτης, Άγγελος Τερζάκης και άλλοι πολλοί.

Κάπως έτσι, για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Ένα ιδιαίτερο τεράστιο ευχαριστώ στο Βασίλη Γεωργίου για τον υπέροχο του ήχο. Να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, εντωμεταξύ, εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρέας Βρύσης. Δύσκολη απόψινή νύχτα και στην Πάρο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο νησί επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Φωτιά και στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και προς Κάλυμπο προς τη χώρα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Φωτιά επίσης στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα, στη Θεσσαλία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυξημένη υπαγρύπνηση ο Δήμος Αθηναίων, όπου καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα ως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων 1595. Τελευταίο αντίο θα μπουν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Απαγόρευσε απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θηλεοδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για νέο έγκλημα και υποστήριξε ότι η επίθεση στο νησί Κέσμ αποτελεί συνέχεια των γεγονότων στη Μινάμπ και στη Λαμέρτ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 170 άνθρωποι από Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα των αθώων. Θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολύ ετοιμάζεστε για το ταξίδι. Κλείνει αύριο ο Ιούλιος, ξεκινάει ο Αύγουστος, που είναι ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους από εσάς. Αλλά ωστόσο σε προορισμούς, ενδεχομένως και δική σας επιλογής προορισμούς, μένονται οι φωτιές. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο άνεμος και στην Πάρο μεγάλες καταστροφές και στην Κρήτη μεγάλες καταστροφές. Είχαμε χθες και τις ανθρώπινες απώλειες, τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν προσπαθώντας να σβήσουν κάποια μέτωπα, κάποιες εστίες. Βρίσκονταν στο μέτωπο της φωτιάς. Δυστυχώς με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν τι θα σέβεται. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηγιάννου. Χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη, επιστρέφει στις 17 Αυγούστου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής Καλλιόπες Λανίδου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984, γράφετε το κείμενό σας. Το έχω πει συχνά, φαντάζομαι ότι πολλοί έχετε αυτό το νούμερο καταχωρημένο στη μνήμη σας, στη μνήμη εννοώ του κινητού σας ή του υπολογιστή σας.

Το μουσικό θέμα που ακούμε είναι από την ταινία του Christopher Nolan Inception. Έτσι έκλεινε το άλμπουμ, την μουσική της ταινίας, όλα τα μοτίβα τα έγραψε ο Hans Zimmer και είχε δημιουργήσει αίσθηση αυτό το φιλμ όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 2010. Πέρασαν κιόλας 16 χρόνια. Μια ταινία που μας μετέφερε στο μέλλον, όπου ο Λεωνάρντο Ντικάπριο ερμηνεύει έναν εξειδικευμένο κατάσκοπο, κλέφτη ιδεών, που εξάγει κρυφά πολύτιμες πληροφορίες από το ασυνείδητο μυαλό, από το ασυνείδητο δηλαδή, από το μυαλό των στόχων, αυτοί που είναι στόχοι, ενώ κοιμούνται και ονειρεύονται. Τα παιδιά του κάπου κρατούνται και για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτά, του δίνεται μία ευκαιρία να επιστρέψει στην ζωή του την παλιά με ένα αντάλλαγμα σχεδόν ακατόρθωτο, τουλάχιστον στην εποχή που γυρίστηκε η ταινία και στην εποχή μας, μάλλον ακόμα είναι ακατόρθωτο, αλλά ποιος ξέρει στο μέλλον, ενώ στο άμεσον μέλλον, την εμφύτευση μιας ιδέας μέσα στο υποσυνείδητο ενός στόχου. Η ιδέα του Νόλαν και είναι και ιδέα και άλλων, την οποία με έναν τρόπο, αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο κατέγραψε, είναι ότι ο κόσμος γύρω μας μπορεί να μην είναι αληθινός. Θα θυμάστε και τη σπηλιά του Πλάτωνα. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Κεν Γουατάμπε, Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ, Μαριόν Κοτιγιάρ, υποδιόταν τη γυναίκα του, νομίζω την είχε χάσει, έχουν πέρασει και πολλά χρόνια. Έλεν Πέιτς, πριν γίνει Έλιοτ Πέιτς, Τομ Χάρντι, Κίλιαν Μέρφι, ένα εξαιρετικό cast, που ανάμεσά τους ήταν και ο Τόμ Μπέρεντζερ και ο Μάικλ Κέιν. Αυτά για το Inception, που δεν είχε φτάσει ο προϋπολογισμός του, τον προϋπολογισμό της Οδύσσιας, ήταν 160 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τα έσοδα ξεπέρασαν τις 800.000 δολάρια, ήταν μια από τις πολύ πετυχημένες ταινίες, η οποία είχε εντυπωσιάσει και τους μιμημένους θεατές του σινεμά με πολύ καλές κριτικές. Καινούργια εβδομάδα σήμερα, ξεκινάμε με ταινίες οι οποίες κάποιοι από εμάς τις έχουμε δει στο παρελθόν και μιλάω για ίσως την πιο σημαντική εξ αυτών ή μία από τις δύο πιο σημαντικές που κλείνει 50 χρόνια ζωής, ο Ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, τη Τζόντι Φόστερ, τη Σίμπιλ Σέφερτ και τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Η μουσική γραμμένη από τον Μπέρναρντ Χέρμαν, ένα κλασικό μοτίβο

Με 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ δεν πήρε κανένα. Καλύτερης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου, Ρόμπερτ Ντενίρο, αλλά τι και αν δεν πήρε το Όσκαρ, ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε η ταινία και αν δεν υπήρχε αυτός ως πρωταγωνιστής, ίσως και να ήταν εντελώς αδιάφορη. Υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου η Τζόντι Φώστερ, που ήταν πολύ νέα, ήταν πολύ μικρή, ήταν 13 ετών τότε όταν γυρίστηκε η ταινία. Ωστόσο είχε εμπειρία από τον κινηματογράφο, μάλιστα ήταν εξαιρετική και σε μια προηγούμενη ταινία το 1974, η Αλίκη δεν μένει πια εδώ. Υποψήφια και η μουσική που ακούμε, τον Μπέρναντ Χέρμαν. Σε πολλές χώρες προβάλλεται αυτή την περίοδο, ενώ το 2026 ο Ταξιτζής, που όπως είπαμε συμπλήρωσε 50 χρόνια από την ημέρα που γυρίστηκε, 50 χρόνια ζωής εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω, είναι δόκιμος ο όρος. Ήρωας είναι ένας βετεράνος του Βιετνάμ, υποφέρει από υπνίες, από μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, εργάζεται ως ταξιτζής στα βράδια. Το πρωί πηγαίνει στον κινηματογράφο για να δει πορνογραφικές ταινίες. Παρακολουθεί τον κόσμο να χειροτερεύει, τουλάχιστον στα μάτια του. Έχει μια κοπέλα, παθαίνει ψύχωση μαζί της και παράλληλα προσπαθεί να προστατέψει μια μικρή πόρνη που την εκμεταλλεύεται ο προγωγός της και αυτή είναι η Τζόντι Φώστερ. Η γυναίκα που ερωτεύτηκε ήταν η Σίμπλ Σέφερ. Μαθαίνει σκοποβολή, κρύβει το όπλο του σε έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό που ίδιος επινόησε. Θα θυμάστε ότι ξύρισε το κεφάλι του και πίστεψε ότι μπορεί να καθαρίσει την πόλη από αυτούς που έκρινε ότι την καταστρέφουν. Μια ταινία με αρκετή βία. Από τις πολύ σημαντικές, ωστόσο, του αμερικάνικου κινηματογράφου του προηγούμενου μισού, του προηγούμενου αιώνα.

Κάποιες ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους έχουν μια στρογγυλή επέτειο. Ανάμεσά τους και ίσως αυτή η ταινία του Αλμοδόβαρ που θυμόμαστε περισσότερο. Ίσως, δεν ξέρω. Και αναφέρομαι και απευθύνομαι σε όσους έχουν δει σχεδόν όλες τις ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη ή σχεδόν όλες ή όλες. Από το 1991 τα ψηλά τακούνια. Με εξαιρετικό cast, Βικτόρια Μπρίλ, Μαρίσα Περέδες που έφυγε πριν από αρκετούς μήνες, Μιγγέλ Ποσέ. 35 χρόνια μετά και πάλι στους κινηματογράφους, αυτό ήταν το μουσικό μοτίβο, το κλασικό μοτίβο. Είναι πολύ αναγνωρίσιμο με αυτή την έννοια, το λέω κλασικό, ίσως να μην είναι τόσο κλασικό. Μουσική που έγραψε για το soundtrack της ταινίας Ψηλά τακούνια ο Ρουίτζι Σακαμότο. Βραβείο Σεζάρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας ήταν και η πρόταση της Ισπανίας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας. Μια ταινία σχέσεων. Με ένα εξαιρετικό soundtrack, σας λέω αυτό είναι το βασικό μοτίβο. Είχε όμως και δύο τραγούδια που ειδικά το ένα ακούγεται πάρα πολύ συχνά, αλλά ήταν και τα δύο τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία, τραγούδια που έκαναν αυτόνομη καριέρα. 35 χρόνια από τα ψηλά τακούνια.

Αγαπήσαμε τα μελοδράματα του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Αυτό ίσως λίγο περισσότερο ψηλά τα κούνια στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα μετά από 35 χρόνια. Και μιλούσαμε για επετείους, 25 χρόνια πέρασαν από τότε που βγήκε στο σινεμά μία ταινία η οποία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κινηματογραφική της αφήγηση. Να σας πω, εμένα δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, τη βρήκα πολύ γλυκερή για τα γούστα μου. Ωστόσο, είχε ενδιαφέρον ο τρόπος που κινηματογράφησε ο Ζαν Πιέρ Ζενέ, η φωτογραφία και το μοντάζ. Η Αμελή. Μουσική για Άντρι Σεν και μέσω της Αμελή, λόγω της Αμελή, ανακαλύψαμε και αυτόν τον συνθέτη. Συνθέτη όχι μόνο κινηματογραφικής μουσικής. Και φυσικά την Αντρέτο Του. Είχε κάτι μαγικό αυτή η ταινία, είναι η αλήθεια. Με πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ. Αυτό το κορίτσι, η Αμελή, που γυρνούσε στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Και βέβαια κάποια στιγμή έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι κάτι τέτοιο χρειαζόταν εκεί η ίδια να κάνει στον εαυτό της. Και με αυτό το μοτίβο του Γιάννη Τυρσέν θα φτάσουμε

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηγόνου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη. Είπαμε, επιστρέφει στα μέσα Αυγούστου, 17 Αυγούστου. Και τώρα αυτό που θα ακούσετε κάτι, προσοχή, μην τρομάξετε.

Ποτέ μη λες ποτέ, λένε, και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο θα έπαιζε ένα τσάμικο, όχι όμως όποιο και όποιο, ένα ρουμελιώτικο άκουσμα που αφορά στην Μαρία την Πενταγιώτησα, η Μαρία Δασκαλοπούλου, που ήταν μια γυναίκα εκπάγλου Καλονής, γεννήθηκε το 1821 και πέθανε το 1885. Δεν ξέρω πόσα στοιχεία της ζωής της είναι πραγματικά, είναι αυτά που μπλέχτηκαν

0: με το θρύλο. Το σίγουρο είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα και γι' αυτό πολλές φορές τη γλίτωνε από κακοτοπιές, γιατί γίνανε και φόνοι για χάρη της, γίνανε διάφορα. Η πρώτη ταινία, η οποία γυρίστηκε με θέμα τη Μαρία την Πενταγιώτισσα, ήταν γυρισμένη το 1928 από τον Αχιλέα Μαδρά. Ο Αχιλέας Μαδράς ήταν ένας σκηνοθέτης, από εκεί βγήκε και το Σαρδάμ, ο αναγραμματισμός του Μαρδάς, ένας σκηνοθέτης που έζησε στην Γαλλία και προσπάθησε να γυρίσει ταινίες στην Ελλάδα έχοντας κάποια στοιχειώδη τεχνογνωσία, και μία από τις πρώτες του ταινίες, αρχικά βοβή, ήταν η Μαρία Πενταγιώτισσα. Τη Μαρία Πενταγιώτισσα υποδίθηκε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1957 σε μία ταινία του Κώστα Ανδρίτσου. Και υπήρξε και άλλη μια ταινία, το Ιωάννη Τέμπου, η κόρη της Πενταγιώτισσας, το 1967, αυτή δεν την είχα καν ακουστά. Αλλά υπήρξαν και θετικές παραστάσεις εμπνευσμένες από την Μαρία, η Μαρία Πενταγιώτισσα του Νιρβάνα, η Μαρία Πενταγιώτισσα του Μπόστ, που καταλαβαίνετε πόσο διαφοροποιημένη θα ήταν, και ο Παλαμάς είχε εμπνευστεί από την Μαρία την Πενταγιώτισσα για ένα από τα ποίηματά του, που δημοσιεύθηκε το 1890 στη συλλογή «Τα μάτια της ψυχής». Η Μαρία Πενταγιώτισσα, θρυλικό και τραγούδι, το ακούσαμε από την Κική Φραγκούλη. Είναι ένα τραγούδι πολύ γνωστό και φαντάζομαι ότι ακούγεται πολύ, πόσο μάλλον το καλοκαίρι, πόσο μάλλον στον τόπο της Μαρίας της Πενταγιώτισσας, που είναι Πενταγιού, στην Φωκίδα. Και από την Πενταγιού είναι ο αγαπημένος μας συνάδελφος, ο Νίκος Κουτούγερας, που αυτή τη στιγμή είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί θα ταξιδέψουμε στην Πενταγιού σήμερα, είναι ο κύριος Τέλειος Τσιόρης, είναι χημικός μηχανικός και είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών. Κύριε Τσιόρη, καλησπέρα σας μετά από τον πολύ μεγάλο μου πρόλογο.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Έχω μείνει άναυδος.
0: Γιατί?
1: Την έχετε μάθει απ' έξω και ολόσωστα την ιστορία μας.
0: Τι να κάνουμε όταν...
1: Για τη Μαρία την Πενταγιώτισσα, ναι, ναι.
0: Αφού θα έκανα αναφορά, δεν θα διάβαζα περί Μαρίας Πενταγιώτισσας.
1: Ναι, ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση. Και επίσης μου έκανε εντύπωση, mm-hmm. Δεν το ήξερα αυτό, ότι ο Μαδράς, ο σκηνοθέτης, είναι το αντίθετο, ναι, αντιθετικό στα γράμματα του Σαρδάμ.
0: Του Σαρδάμ, ναι. Ναι.
1: Απίστευτο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Και υπάρχει μια συνέντευξη του Μαρδά από τον Αλέκο Σακελάριο σε μια ταινία που γύρισε ο Αλέκος Σακελάριος, και εγώ την είχα δει στο YouTube, το 1964 τη γύρισε, που μιλούσε για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Του παίρνει συνέντευξη, ήταν μεγάλος πια σε ηλικία, ναι, με πάρα πολύ χιούμορ, ο ίδιος, και θεωρούσε και τον εαυτό του παλικαράκι, και ο Σακελάριος βεβαίως καταλαβαίνετε ότι τον πείραζε, και είχε και αποσπάσματα, δηλαδή και οι ακροατές μας μπορούν να δουν αποσπάσματα από αυτή την ταινία.
1: Ναι, ναι, είναι απίστευτη. Βέβαια, ελαφρώς δεν βλέπετε σήμερα, δηλαδή η νεολαία δεν μπορεί να καταλάβει την εποχή τη διαφορετική, το 28 πότε γυρίστηκε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ιστορία. Ήταν, έτσι κι αλλιώς είναι ιστορία. Ναι, είναι ιστορία. Πούμε, ναι. Ναι. Ούτε κι εμείς που είμαστε μεγαλύτερη σε ηλικία θα τη δούμε. Τη Μαρία την Πενταγιώτισσα.
1: Είναι ηθοφάνη αυτή η μετέπειτα ταινία με τη Βουγιουκλάκη.
0: Πιθανόν.
1: Να δίνουν happy end, τελειώνει με πολύ happy end, φεύγει με τον αγαπημένο της.
0: Ναι, δεν ήταν έτσι ακριβώς.
1: Η Πενταγιώτισσα γύρισε μετά τη δίκη της και την έδιωξε η τοπική κοινωνία στην Πενταγιού και πήγε και παντρεύτηκε έναν αρμάο στο γειτονικό Κροκύλιο, όπου δεν έκανε παιδιά μαζί του, αλλά μεγάλωσε τα δικά του τα παιδιά. Αυτός ήταν χείρος. Και πέθανε γύρω στο 890, γιατί υπάρχει και τάφος που λέει από πάνω 1890. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο στο ότι το θέατρο αλλίωσε πολλά πράγματα. Ας πούμε ότι έγινε, θα το έχετε ακούσει λίγο στα αρχίνα με τον Ταβέλη, στα ορεινά της Αττικής.
0: Ήτανε θρύλος, ναι, ήτανε στοιχεία του θρύλου, γι' αυτό και είπα ότι δεν ξέρω που τελειώνει η ιστορία και αρχίζει ο θρύλος. Το μόνο που είναι σίγουρο ότι ήταν, πρέπει να ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, και ακόμα και στη δίκη της αθώθηκε.
1: Ναι, ότι την είδε. Και τη ζήτησε να πάει κυρία επί το τιμόνι.
0: Πάντως στη δίκη αθώθηκε, γιατί κάπου διάβαζα ότι ήταν άντρες ένορκοι και τα λοιπά. οι αστυνομικοί που την έπιασαν είχαν γοητευτεί. Τέτοιες ιστορίες, και σε κάποια από τις ταινίες εμφανίζεται να καταλήγει σε μοναστήρι και να πεθαίνει σε μοναστήρι. Αλλά πάμε στην Πενταγιού. Πάμε στο
1: Κροκύριο. Οι γιαγιάδες μας την είχαν γνωρίσει, ας πούμε, οριακά.
0: Ναι, πεθαίνει σε μοναστήρι. Αλλά πάμε στην Πενταγιού. Πάμε στο
1: Κροκύριο. Οι γιαγιάδες μας την είχαν γνωρίσει, ας πούμε, οριακά.

0: στο κέντρο της ορεινής Φωκίδας, πήγε και έζησε αλλού, αλλά γύρισε μετά από 10 χρόνια και το αστείο είναι ότι σκοτώθηκε σε ένα καυγά που δεν είχε καμία σχέση με το όλο φωνικό.
1: Ναι. Τώρα βεβαίως η αφορμή για να συζητήσουμε δεν είναι η Μαρία Πενταγιώτησα, εγώ είπα πολλά για αυτήν, αλλά να πάμε στην Πενταγιού και να πω, εσείς το ξέρετε, αλλά και στους ακροτές, γιατί συνήθως οι άνθρωποι νιώθουν περήφανοι για τον τόπο της καταγωγής των προγόνων τους, ότι η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου γεννήθηκε στην Αρτοτίνα. Είναι ένα χωριό που είναι πιο πάνω από την Πενταγιού.
0: Πιο ορεινό
1: και τσακωνόντουσαν.
0: Ναι. Ναι, η Αρτοτίνα είναι και υπέφερε γι' αυτό παλιά. Αυτό το πλήρωνε. Σήμερα έχει άσφαλτο που φτάνει παντού. Mm-hmm. Αλλά τότε διακοπτόταν η συγκοινωνία το Φεβρουάριο και το Μάρτιο στο πολύ κρύο.
1: Η γιαγιά μου.
0: Η Αρτοτίνα ζούσε ερημικά.
1: Η γιαγιά μου έλεγε ότι πηγαίνανε με το μουλάρι. Η οποία ήρθε στην Αθήνα αρκετά νέα, δηλαδή πρέπει να είχε έρθει το 1920, η γιαγιά μου πρέπει να ήταν γεννημένη οριακά στο 1900, και βεβαίως υπάρχουν δύο χωριά, η Αρτοτίνα και ένα άλλο που λεγόταν Μουσουνίτσα και μετά με το ονομάστηκε Αθανάσιος Διάκος, που τσακωνόντουσαν που γεννήθηκε ο Διάκος. Ναι. Υπάρχει και το μοναστήρι που είναι λίγο έξω από την Αρτοτίνα. Αυτά για όσους θέλουν να ταξιδέψουν.
0: Όπου και να γεννήθηκε, τιμή και στο ένα χωριό και στο άλλο. Εμείς λόγω πιο γυπνίας με την Αρτοτίνα, χωρίς να το θέλουμε, είμαστε πιο κοντά στην Αρτοτίνα. Εκεί είναι και το μοναστήριο που μόνασε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αγαπάμε και τα δύο χωριά και κυρίως τον Αθανάσιο Διάκο. Και αυτό είναι ένα ιστορικό χωριό.
1: Είναι ιστορικό κεφαλοχώρι. Ναι.
0: Στην επανάσταση εναντίον των Τούρκων έβγαλε πάνω από 20 οπλαρχηγούς, μεγάλα ονόματα. Σε αντίθεση με τα άλλα χωριά που ακολουθούσαν, έτσι δεν είχαμε. Αυτό το χωριό που έχει μεγάλο όνομα είναι το γειτονικό Κροκύλιο. Ήταν η πατρίδα του Μακρυγιάννη, του συγγραφέα των απομνημονευμάτων Μακρυγιάννη, ο στρατηγός Μακρυγιάννης που αγωνίστηκε για το Σύνταγμα το καινούριο. Και εμείς ήρωα έχουμε τη Μαρία την Πενταγιώτησα.
1: Εσείς είχατε την όμορφη. Οι άλλοι είχαν τους ήρωες, εσείς είχατε την όμορφη. Και βέβαια να πούμε.
0: Προγόμαστε, εκεί πέρα ξέρετε, όλη η Ελλάδα τρώγεται. Εμείς προγόμασταν με το Κροκύλιο. Γιατί ήταν η διεκδίκηση ποιος ήταν η πρωτεύουσα της Δωρίδας.
1: Λοιπόν, είναι χαριτωμένες αυτές οι ιστορίες στα μακρινά από την Αθήνα μέρη. Ωστόσο, η Φωκίδα είναι ένας νομός που έχει υπέροχα μέρη και δεν μιλάω μόνο για αυτά τα οποία έχουν και πολύ μεγάλο τουρισμό. Αλλά και τα χωριά τα οποία δεν είναι και τόσο εύκολα προσβάσιμα το χειμώνα, όπως είπατε, γιατί πιάνει πάγο ο δρόμος, έχει βεβαίως άσφαλτο για να φτάσεις, αλλά πιάνει πάγο και είναι λίγο επικίνδυνα, αλλά είναι παρθένα τα μέρη, και αν κανείς αγαπάει αυτού του είδους τον τουρισμό, νομίζω ότι θα τα απολαύσει, είτε έρθει στην Πενταγιού είτε πάει στα χωριά τα οποία είναι πιο ορεινά. Αλλά πάμε στην Πενταγιού, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί την Πενταγιού δεν μιλήσαμε.
0: Ναι, είμαστε όλα τα χωριά όμορφα δίπλα-δίπλα και αυτό είναι μια απίστευτη παραξενιά και ομορφιά. Δηλαδή έρχεται ο άλλος στο Κροκύλιο και λέει να πάω και μια βόλτα να δω την Πενταγιού. Στην Πενταγιού λέει να πάω και μια βόλτα να δω το Τρίστενο, το Διχώρι. Και αυτή είναι μια ομορφιά παράξενη. Έρχεται ο άλλος και του αρέσει να τρώει κάθε μέρα αλλού, να βλέπει και τα άλλα μέρη. Δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο, πώς είναι η Δελφή, ας πούμε. Η Δελφή είναι μοναδική, έτσι. Είναι μοναδική όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ο άλλος πάει στους Δελφούς και δεν έχει όρεξη να πάει αλλού. Άντε να πάει και στο Χρυσό, που είναι από κάτω. Ενώ στην ορεινή Δωρίδα είναι τα ίδια χωριά.
1: Είναι από την άλλη πλευρά, να πούμε, του βουνού.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, είναι στην. Βορειοδυτική Δωρίδα, και έχουμε κάνει και μια ομοσπονδία, η οποία ομοσπονδία πέτυχε από το 87 που έγινε να συσπυρώσει συνδικαλιστικά τα χωριά αυτά και να αναπτύξουν μια πολύ δυναμική συμπεριφορά στην ανάγκη βοήθειας και συσπύρωσης των χωριών για να διεκδικούν τα δικαιώματα που ζητάμε.
1: Κύριε Τσιόρη,
0: πολύ πρόσφατο, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Έγινε μια επιτέλους γραμματεία, ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών. Και αυτό θα παίξει ρόλο στα χωριά μας.
1: Θα μιλήσουμε για αυτή την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι, ναι,
1: αλλά ήθελα να σας ρωτήσω
0: θα
1: το εξής.
0: Για το βοτανικό κήπο.
1: Ναι. Επειδή, κύριε Τσιόρη, είσαστε χημικός μηχανικός, φυσικά ζείτε στην Αθήνα και αποφασίσατε

0: και σας ψηφίσανε, να ασχοληθείτε πολύ με το χωριό σας, την Πενταγιού. Είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών και προσπαθείτε με έναν τρόπο να το αναδείξετε το χωριό σας, έτσι δεν είναι? Είναι και το μιλάμε τώρα καλοκαίρι, έρχεται ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Και φαντάζομαι ότι
1: μεγάλες γιορτές.
0: Έχετε μεγάλες γιορτές, ναι.
1: Ναι, και όλες γίνονται σχεδόν στην πλατεία μας, μια πανέμορφη πλατεία. Φέτος έχουμε αφιερώσει ένα διήμερο. Είχαμε μια τρομερή εξέλιξη σε ένα λίντερ που καθυστερεί χρόνια.
0: Το Leader, να πούμε ότι είναι. Ναι, αυτό εννοείται τα προγράμματα Leader. Έτσι που
1: το
0: ήταν...
1: Leader, ναι, που πήγαμε, ναι. Το 20 που εγκρίθηκε, είχαμε κάνει έτσι το 19 με τον τότε δήμαρχο, τον Γιώργο τον Καπετζόνη. Μετά καθυστερήσαμε λίγο, 3 χρόνια, δεν προχώρησε, αλλά προχώρησε τελικά. Βγήκε ο νέος δήμαρχος, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, που προς τιμή του πήρε απόφαση να το προχωρήσει. Και το προχώρησε, τελείωσε το κατασκευαστικό κομμάτι. Δεν πήραμε όλα τα κονδύλια, αλλά μας βοήθησε μια πολύ καλή κοπέλα από το ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου της Πάτρας, η οποία είναι expert στα Leader και στα ΕΣΠΑ. Και έτσι τελειώσαμε όλο το κατασκευαστικό κομμάτι και νομικά. Πήραμε έγκριση από το Leader και τώρα προχωράμε μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουμε την αίτηση για το υπόλοιπο κονδύλι, να γίνουν οι φυτεύσεις των φυτών, να γίνουν εξοπλισμοί των εργαστηρίων, του εμπάριο. Θα γίνει μέσα στο κτίριο, το διοικητήριο που μας δωρήθηκε μια πολύ ακριβή διόρροφη κατοικία και έχει γίνει ήδη παλάτι με το κατασκευαστικό μέρος που τελείωσε και περιμένει τα έπιπλα να γίνει και έκθεση των φυτών, νεκρών των φυτών μέσα σε βιτρίνες. Uh-huh. Ενώ στο βοτανικό κήπο θα εκτεθούν ζωντανά.
0: Πόσα
1: 250
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
1: Έχει γίνει μια επιτροπή. Ξέρετε, υπάρχουν ήρωες αφανείς που χρειάζονται πολύ, θα τιμηθούν ειδικά το διήμερο. Ο Γιώργος ο Δημητρέλος, που είναι ακαδημαϊκός από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και είναι ο πιο γνωστός βοτανολόγος στα Βαρδούσια και σε άλλες περιοχές, αλλά σε εμάς στα Βαρδούσια προχωράς και σου λέει αυτό είναι ορχιδέα τύπου τάδε, εκείνο είναι, μα πως τα ξέρει όλα.
0: Τα ξέρει γιατί είναι η δουλειά του.
1: Με δύο καθηγητές άλλους από τη Θεσσαλονίκη, συνεργάζεται με την κυρία Μαλούπα την Ελένη, η οποία είναι η επιστημονική μας κορυφή. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος Βοτανικού Κήπου της Ευρώπης, είναι διευθύντρια χρόνια ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Συνταξιοδοτήθηκε πέρσι, αλλά είναι πάντα δυναμική, είναι δίπλα μας.
0: Κύριε Τσιόρη, για να μην πούμε τις ιστορίες των ανθρώπων που συμμετείχαν, να πούμε, ήθελα να σας ρωτήσω για το Βοτανικό Κήπο. Καταρχάς, πώς σκεφτήκατε να κάνετε ένα Βοτανικό Κήπο?
1: Καταρχήν, εγώ δεν ήμουν ειδικό σε αυτό το τομέα καθόλου. Εγώ ήμουν ειδικό στη μεταλλουργία, σε χαλιβουργία μεγάλα και αυτά. Αλλά όταν πήγα στο χωριό μου και είδα τι συμβαίνει. Mm-hmm. Και πήγα μεγάλο στην ηλικία, πήγα 62, τώρα είμαι 79, δεν τρέπομαι
0: να τα κατοστήσετε.
1: Ναι. Είχα γίνει πρόεδρος συλλόγου από το 10 και κάναμε ένα συνέδριο αναπτυξιακό που το κάνει κάθε 2 χρόνια η περίφημη Ομοσπονδία Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας. Mm-hmm. Τότε το πήραμε εμείς, είχα όρεξη πολύ να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Είχα καλέσει 12-13 ομιλητές που μιλούσε ο άλλος να κάνουμε υδροηλεκτρικά, ο άλλος να κάνουμε τουριστική επένδυση και τα λοιπά. Και την τελευταία στιγμή μου γνώρισαν το Γιώργο τον Δημητρέλο, ο οποίος θέλησε να μιλήσει για την αξία των αφουφού. Εγώ δεν ήξερα ότι τι σημαίνει αφουφού, είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Μιλήθηκα από τον Δημητρέλο, που είμαστε αδέλφια πια, το τι σημαίνει, τι δυναμική έχει ο κλάδος. Γνώρισα την Ελένη τη Μαλούπα που με συμβούλευσε ο υπουργός ο Τσαφτάρης όταν πήγαμε να το δούμε με τον τότε δήμαρχο τον Γιώργο τον Καπετζόνη.
0: Και σας
1: από εκεί και πέρα η Μαλούπα τα έσκησε, μας έκανε και κάναμε την πιο ωραία πρόταση στην Ελλάδα.
0: Ωραία, την κάνατε την πρόταση για τα ονόματα, έτσι κι αλλιώς δεν θα τα συγκρατήσουμε.
1: Οπότε... είναι τόλμημα, το λέω με πραγματικά μετριοφροσύνη. Το να αφιερώσει πατρίδα 600.000 ευρώ σε ένα ορεινό μέρος ήταν τόλμημα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν αλλιώς το 2013 τα πράγματα, είχαμε μνημόνιο, τα χρήματα είχαν πιο πολύ αξία, δεν δίναν δάνεια οι τράπεζες. 600.000 ευρώ έμοιαζε τεράστιο ποσό, αλλά και η ομορφιά αυτού του Leader δεν έγινε για να δοξαστεί το χωριό, για να δοξαστεί όλη η ορεινή δόλυδα. Γι' αυτό σήμερα με τις συμβουλές και άλλων ανθρώπων. Έπαιξε ρόλο και ένας άλλος που δεν μιλάει κανείς για αυτόν, αλλά εγώ ξέρω πόσο με βοήθησε. Ο Γιώργος ο Αμανατίδης. Ο Γιώργος ο Αμανατίδης ήταν από την Κοζάνη, πρόεδρος της ΑΝΚΟ, της Αναπτυξιακής Κοζάνης, μεγάλη μορφή στον τομέα των Λίντερ και των ΕΣΠΑ. Για να καταλάβετε τι είχε κάνει στην Κοζάνη, είχε κάνει 34 Λίντερ και ΕΣΠΑ.
0: Επειδή δεν έχουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πούμε λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τόσο ευχάριστα τα πράγματα που γίνεται ένα διήμερο. Θα το έλεγα γλέντι, θα γίνουν ομιλίες, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα μιλήσουμε για το μέλλον. Και η κυρία Μαλούπα σήμερα μου γράψε ένα άρθρο να σας πω τι ομορφίες θα κάνει αυτός ο κήπος. Θα δώσει θέση εργασίας, θα δώσει κουλτούρα στην περιοχή και πρέπει να τα αναλάβει ένας γεωπόνος. Πολύ δυνατός, όχι εμείς πια οι παλιοί.
0: Πότε θα είναι αυτό το διήμερο?
1: Αυτό το διήμερο θα είναι 12 και 13 του μήνα.
0: Και μετά, μετά αρχίζουν τα πανηγύρια της Παναγίας, 15 Αύγουστο.
1: Τη μεγάλη γιορτή μας την κάνουμε 13 του μήνα, ναι. Γιατί είναι το τέλος των εκδηλώσεων για το Βοτανικό Κήπο και έχουμε καλέσει το ωραίο συγκρότημα Τα Κιντέρια, νέα παιδιά που τραγουδούν έντεχνο δημοτικό. Μόνο δημοτικά, από όλη την Ελλάδα, αλλά σε έντεχνο στυλ. Όχι το βαρύ κλαρίνο της Ρούμελης.
0: Κύριε
1: Τσιόρη,
0: επειδή πρέπει να κλείσουμε, γιατί ολοκληρώνεται ο χρόνος μας, ήθελα να σας ρωτήσω αν κάποιος θέλει να έρθει στην Πενταγιού. Γιατί αυτά είναι ορεινά χωριά, δεν είναι τόσο τουριστικά. Θα βρει κατάλημα για να μείνει? Πρέπει να κλείσει, πρέπει να ψάξει?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν θα είναι εύκολο, γιατί έχουμε τόσους που έρχονται. Έρχονται πραγματικά πολλοί κόσμος. Έχουμε ζητήσει και από τα γειτονικά χωριά βοήθεια, αλλά όλα έχουν τα πανηγύρια τους. Δηλαδή δεν είναι εύκολο το κροκύλιο να μου δώσει πνοδομάτια. Παρ' όλα αυτά, ο ξενοδόχος εκεί που είναι και φίλος και εξαιρετικό παιδί μου έδωσε 2 δωμάτια.
0: Οπότε κανείς, οι ακροτές μας μάλλον, αν θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στις περιοχές σας.
1: Ας έρθουν σε επαφή μαζί μου και θα τους βολέψουν όλους. Δώστε στο κινητό.
0: Δεν μπορώ να δώσω το κινητό σας στον αέρα.
1: Ξέρετε, οι κάτοικοι έχουν τόσο συγκινηθεί που μου δίνουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, είχα φέρει μια φορά το χορευτικό χώφ, ήταν 22 άτομα και τα όργανα δεν ξέρω.
0: Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτά. Μπορούν να σας βρούνε στο Facebook, να σας αναζητήσουν Στέλιος Τσιόρης, και εκεί μέσω Messenger να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα περαιτέρω.
1: Εγώ κύριε Τσιόρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε τόσο δίπλα μας και ιδίως και το φίλο μου.
0: Ο Νίκος.
1: Που τον λατρεύουμε όλοι στο χωριό.
0: Είναι αξιολάτρευτος.
1: Κυρία Χατζιωάννου, πολύ θέλω να τα πούμε και από κοντά μια μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε βρεθεί με τη θεία μας στην Αμαλία την
0: Αμαλία. Θα σας πω, τα εσωτερικά, τα οικογενειακά τα λέμε και στον αέρα. Μα δεν ενδιαφέρουν και τους ακροατές. Είμαστε κάπου, έχουμε βρεθεί συγκινείς όπως όλοι που έχουν σχέσεις με χωριά που είναι κοντινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι. Πολύ ομιλητικός ο κύριος Στέλιος Τσιόρης, χημικός μηχανικός, πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών. Η Πενταγιού, το χωριό του Νίκου Κουτούγερα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία καλλιτέχνη, η Άννα Παναγιωτοπούλου. Και μας τι θα κλείσουμε?

0: Ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζιώνου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη. Επιστρέφει τον Αύγουστο, μέσα Αυγούστου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας ήταν ο Νίκος Κουτούγερας. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης με την εκπομπή Ό,τι Κόσμος. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Καλό απόγευμα. Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, ανέφερε ο Τραμπ. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Οι θελώδεις άνεμοι που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Δύσκολη απόψινη νύχτα και στην Πάρο, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο νησί επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων, όπου καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση